death do us part?

0: μοναδικό πρωινό και ζήσετε την εμπειρία μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
1: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
1: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε 9 πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Αναλυτικά στο real.gr. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε άδειο διαμέρισμα στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
11: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
12: Μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από κάτω Πατήσια έως Αγίους Αναρχήρους, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Σήμερα είναι επέτειος θανάτου του μεγάλου Αντώνη Βαρδί και τον τιμάμε με τραγούδια. Αυτό το τραγούδι που λες Γιώργο έχει πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω. Στην Ελλάδα του 2000 είναι Αντώνης Βαρδής με μεγάλο Στέλιο Καραζατζίδη και αδερφούς Κατσιμίχα. Ο Αντώνης Βαρδής κάποια στιγμή λοιπόν μαθαίνει εκ των έσω ότι σε μια συνέντευξή του ο Στέλιος Καζατζίδης τον αναφέρει, τον θεωρεί έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες της εποχής εκείνης και πολύ ωραία λαϊκή φωνή. Δεν το πίστευσε όμως ο Αντώνης Βαρδής, επειδή ήταν η περίοδος που έκανε ο Βλάσης Μπονάτσος λέει φάρσες, νόμιζε ότι του κάνουν κάποια φάρσα τέτοια. Και έβαλε λοιπόν ανθρώπους από την εταιρεία να ψάξουν και όντως μαθαίνει ότι πράγματι σε αυτή τη συνέντευξη πριν βγει ότι τον αναφέρει ο Αντώνης Βαρδής, ο Στέλιος Καζατζίδης τον Αντώνη Βαρδί, και κάποια στιγμή γράφει αυτό το τραγούδι με τον Σαράντι Αλιβιζάτο και λέει το θέλω μόνο για το Στέλιο. Δεις στην αρχή λέει Στέλιο Ρίχτα, δεν θέλω να το πει λέει κανένας άλλος, θέλω να το πει ο Στέλιος Καζατζίδης. Τον παίρνει τηλέφωνο, του λέει έλα από τον Άγιο Κωνσταντίνο να το ακούσω το τραγούδι, το βάζει, το ακούει, του λέει θα το ακούσω κάποιες φορές ακόμα και θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες σε 2-3 μέρες. Περνάει 2-3 μέρες, περνάει εβδομάδα, περνάνε 15 μέρες, δεν έχει πάρει τηλέφωνο ο Στέλιος Καζατζίδης τον Αντώνη Βαρδί. Τον Αντώνη Βαρδί τον τρώει, να μην κατάλαβα καλά, να μου είπε ότι πρέπει να τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Τον παίρνει τηλέφωνο λοιπόν τον Καζατζίδη και του λέει: άντε, το τέλειωσε στο κομμάτι. Μα λέει: τελειωμένο είναι. Δεν με πήρε τηλέφωνο να πάμε να το ηχογραφήσουμε. Να λέει: κύριε Στέλιο, νόμιζα ότι δεν σας άρεσε, γι' αυτό δεν με πήρατε τηλέφωνο. Όχι, μου λέει: όποτε θες, του λέει: πάμε να γράψουμε το τραγούδι. Του άρεσε και η ιδέα που θα είναι η αδελφή Κατσιμίχα μέσα στο κομμάτι. Και ο Αντώνης Βαρδής σε αυτή την ηχογράφηση απέφυγε να κάνει μίξη για να δώσει στον Στέλιο Καζατζίδη το χώρο που χρειάζονταν η φωνή του να ακουστεί και να γεμίσει τα αυτιά μας όπως τα γεμίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι μια πολύ ωραία ιστορία που περιέγραψες και μου φέρνει στο μυαλό την πρόσφατη ιστορία με κάποιους από εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν μεταμορφωθεί σε ένα τέρας, πραγματικό τέρας δηλαδή, που τρώνε ανθρώπους, ιστορίες και πολιτισμό, οι οποίοι ζητούν από τον Γιάννη Πάριο να σταματήσει να τραγουδάει. Δεν κατάντια είναι αυτό. Ένας Πάριος έχει μείνει και ένας Δαλάρας. Και θα αποφασίσετε εσείς πότε θα σταματήσει ο Πάριος να τραγουδάει. Τι να πω, πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε 39 λεπτά μετά τις 7. Σε 20 λεπτά παραδείγμα σκυτάλι στον Ιωσήφ Χαλαμαράκη και στην Αμαλία Κάντζου και έχουμε κοντά μας εδώ το αγόρι μας, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχουμε κίνηση, κύριε Βολάνιο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εννοείται πως έχουμε.
0: Εννοείται πως έχουμε, για πες.
1: Εννοείται πως έχουμε, ναι.
2: Σιγά σιγά επιστρέφουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις και από την άλλη Παρασκευή πιστεύω εκεί θα έχουμε να λέμε περισσότερα κάθε πρωί. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο ρεύμα εισόδου πιο χαλαρή κατάσταση, μόνο στο ύψος του Εγάλεο έχουν μια ταλαιπωρία οι οδηγοί. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Πάμε προς κέντρο, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσες Σοφίας και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού. Χαλαρίνη κατάσταση στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, μόνο λίγο στο ψυχικό ίσως καθυστερήσουν οι οδηγοί. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αν και μετά από αρκετές μέρες πιστεύω ότι είναι ίσως και το πιο χαλαρό πρωινό εκεί πέρα.
0: Στον Πειραιά,
2: Ναι, αν και υπάρχει κίνηση, αλλά σε σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, βελτιωμένη. Και έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Βλέπω εσύ, Παναγιώτη, από Λένορμαν πιάνεις το ανερχόμενο. Μέχρι το κόμβο της μεταμόρφωσης περίπου 200-300 μέτρα και στο κατερχόμενο, εντάξει, είναι το γνωστό για την ώρα, ίσως και μάλλον πολύ πρωινό, θα έλεγα, που πιάνει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μετά από 100-150 μέτρα και πάει μέχρι χαμηλά, δηλαδή μέχρι Εγάλεο, μετά τη λεωφόρα Αθηνών. Επομένως, εσείς που κινείστε ή θα κινηθείτε στο ποτάμι, παρακαλούμε πάρα πολύ, δείξτε ψυχραιμία. Υπολογίστε και τον χρόνο που θα χάσετε ή αναζητήστε να βρείτε εναλλακτική.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Θιβώνα αυτή την ώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση, το καθοδικό της ρεύμα, για όσους κατεβαίνετε αυτή τη στιγμή τον Κηφισό. Η Θιβώνα ίσως είναι μια καλύτερη επιλογή. Έχει μικρές καθυστερήσεις μόνο εκεί στο Περιστέρι, στην συμβολή με την αναπαύσεως που έχει εκεί το φανάρι που καθυστερεί. Στο υπόλοιπο κομμάτι το κατερχόμενο της Θιβώνα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από ότι η κάθοδος του Κηφισού, ίσως να επιλέξετε καλύτερα τη Θιβώνα.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη, αυτά.
2: Αυτά, ναι.
0: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για την νέα αυτή.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη, αυτά.
2: Αυτά, ναι.
0: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για την νέα αυτή επιχείρηση.

0: που δοκιμάσατε.
1: Όταν θες όμως από τη μία περιοχή στην άλλη που μπορεί να είναι φαινομενικά δίπλα με το αυτοκίνητο, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να θες τον τριπλάσιο χρόνο, αυτό δεν δικαιωθεί να πάρεις το αυτοκίνητο, να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Αυτή λοιπόν η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος ξεκίνησε χθες τις επιχειρήσεις της. Πρόκειται για 138 αστυνομικούς που θα είναι στο δρόμο, αλλά είναι και ένας νέος θάλαμος επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου της κυκλοφορίας. Είναι στη Γαδά.
0: Είδα στην Κατεχάκη πάντως. Εγώ κάποιος από αυτούς είναι στη... γιατί εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, ξέρεις.
1: Η Γαναλοπούλ Κατεχάκη είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα τις πρωινές ώρες. 235 είναι οι κάμερες κυκλοφορίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αττική και βοηθούν το κέντρο αυτό, το θάλαμο επιχειρήσεων, να μπορεί να επεμβαίνει όπου χρειάζεται για να διευκολύνει την κυκλοφορία. Και υπάρχουν και 10 drones που επιτηρούν σε ζωντανή μετάδοση το λεκανοπέδιο και τους κεντρικούς οδικούς άξονες.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση τον Καρδιάνη. Γεια σου Διονύση μας. Στη φίλη μας τη Βέρα. Η χώρα του ό,τι να είναι και να μην σου τύχει, λέει η Βέρα. Προφανώς αναφέρεται στην κουβέντα που κάναμε με τον Θεοδόση Πάνου για αυτή την φρικτή υπόθεση στην Κυψέλη. Πραγματικά φρικτή. Ο Φώτης βάζει τις ευθύνες. Φώτη μου. Ο νομικός εκπρόσωπος έχει συγκεκριμένη εργασία να κάνει, η οποία μάλιστα τεκμηριώνεται και από το Σύνταγμα. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους δικηγόρους που αναλαμβάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Είναι το επάγγελμά τους και δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Βασίζεται πάνω το σύστημα δικαιοσύνης. Δεν μπορείς σε καμία περίπτωση ποτέ κανέναν να τον πας να τον καταδικάσεις χωρίς εκπροσώπηση. Και σίγουρα χωρίς στοιχεία, γιατί η έρευνα, μας έλεγε ο Θεοδόσης Πάνου, τώρα γίνεται από τις αστυνομικές αρχές. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, αντιλαμβανόμαστε που πάει το πράγμα, αλλά χωρίς επίσημα στοιχεία δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τους δικαστές. Αρετή, καλημέρα. Έχεις δίκιο. Είναι σκληρή η υπόθεση αυτή, πάρα πολύ σκληρή. Δικέ μου, Αλκέτα, που είσαι. Καλημέρα, ρε φίλε. Όχι καθόλου, μια χαρά είμαι. Εντάξει, προφανώς εσύ πρέπει να με γνωρίζεις, όχι μόνο από το ραδιόφωνο, πρέπει να έχουμε γνωριστεί, γιατί ξέρεις ότι στο παρελθόν δυσκολευόμουν στην πρωινή έγερση. Αλλά μια χαρά, μια χαρά.
1: Ο φίλος Ιωάννης, οδηγός ταξί, από την Πεύκη, μας λέει: είναι και σε 15 μέρες σε ένα σπίτι στο Λεγονής, για την κουβέντα που είχαμε πριν για το τι σημαίνει διακοπές. Γιατί δεν υπήρχε απόθεμα για κάποιον νησί κάπου πιο μακριά. Συμμετώνει τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν είχα πάει ούτε τρίμερο. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους οδηγούς ταξί που μας ακούν.
0: Γεια σου, ρε Ιωάννη. Γεια σου. Να είσαι καλά. Ελπίζω να ξεκουράστηκες. Καλημέρα, καλή δύναμη σε εσάς, τους επαγγελματίες οδηγούς. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο. Λίγο καλοκαίρι ακόμα, με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Πάρκιο Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lunch, σε ένα αναπαυτικό lunch, κερασμένο popcorn και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.

0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω. Αντένα 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόρια.

0: σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέ. Παραγωγή 5η εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
9: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theater. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
10: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Γεια σου ρε βάιε χιουμορίστα. Γεια σου ρε βάιε χιουμορίστα. Ένφια, ένφια. Με νι, όχι με μη. Με νι, Νίκος, όχι μη, Μανώλης. Ένφια ρε. Καλημέρα και στον Χριστάρα που είναι αντάρτης και είναι έτοιμος να πάρει τα βουνά. Ελπίζω να μην είσαι από αυτούς που θα πάνε στο βουνά αλλά πρέπει να έχουν power bank, φρέντο καπουτσίνο και Netflix για τους κωδικούς. Ελπίζω να είσαι κανονικός εσύ. Μην είσαι από αυτούς.

0: υπάρχει και ένας προκλητικός εδώ πέρα, ο οποίος εύχεται καλό χειμώνα. Δικός είναι αυτός, βαρχά.
1: Φίλες μου, μπράβο. Δεν ξέρω αν είστε στην είδηση, Γιώργο μου, ότι κρίθηκαν ένοχοι 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Οι συγκεκριμένοι 22 τύποι, λοιπόν, είχαν εκμεταλλευτεί...
0: Πότε είπατε. Ξαναπείτε παρακαλώ πολύ την...
1: Την περίοδο, 17-20.
0: Μάστε.
1: Οι συγκεκριμένοι τύποι, λοιπόν, αυτοί, καλά... Έλαβαν ποινές από 1-2 έτη με τριετή αναστολή, οι 14 από αυτούς, οι οποίοι λοιπόν δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό εκμεταλλευθήκαν την τεχνική λύση, τη λεγόμενη.
0: Αυτά τα σύννεφα.
1: Σε Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Δηλαδή, είχα τα πρόβατά μου στην Κρήτη και πήγαινα και τα βόσκαγα στην Κάσο, στην Άνδρο, στη Φλόρινα και στην Καστοριά.
0: Μια χαρά, γιατί. Σιγά μην ξέρει τώρα κουτόφραγκο στις Βρυξέλλες που είναι η Κάσο σε σχέση με την Κρήτη ή η Καστοριά.
1: Το καλύτερο είναι.
0: Άσε πώς πετάνε με τα αεροπλάνα και σου λέει τώρα πόσο είναι. Για να δω, περίμενα, να δω την απόσταση. Εντάξει, κοντά είναι με τα αεροπλάνα.
1: 85.000 ευρώ. 85.000 ευρώ έφαγαν λοιπόν αυτοί οι τύποι 22.
0: Ούτε 100, γιατί κάνεις έτσι εσύ βραχά, ούτε 100.000 δεν ήταν.
1: Θες να σου πω ποια ήταν η χρηματική ποινή? 8,5 έως 11.000 ευρώ.
0: Πόσο?
1: 8,5 έως 11.000 ευρώ έλαβαν οι 4 από τους 22.
0: Γιατί?
1: Αυτή ήταν η
0: ποινή τους. Εντάξει, μια χαρά.
1: Έφαγαν 85, ο καθένας τους πλήρωσε 8,5 έως 11.000 ευρώ. Οι 4 από τους 22 κατηγορουμένους. Το καλύτερο όμως ποιο είναι.
0: Ποιο είναι, όχι, πες μου.
1: Ότι το δικαστήριο λέει κατάλαβε ότι αυτοί όχι απλά τα δηλώνανε ψευδώς, αλλά ότι δεν έχουν και καμία σχέση με τον αγροτικό και ακτινοτροφικό τομέα.
0: Μια χαρά. Αυτό είναι υπέροχο. Έχεις από κάπου και παίρνεις 85.000. Και είναι σου λέει, σε ρωτάει ο άλλος, για πες μου λίγο ρε μεγάλη για τα πρόβατα, ας πούμε. Ποια πρόβατα, τι. Τα παιδάκια να σου πω. Τι να σου πω, για το Πάσχα, τη Λαμπρή.
1: Πώς ψήνουμε το.
0: Αλλά εσύ, όταν έρχονται αυτές οι ειδήσεις, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί βέβαια δεν τις ακούω και πάρα πολύ. Εσύ, βέβαια, που είσαι γατί μεγάλο, τις βρίσκεις, εντοπίζεις και εμφατικά τις υπογραμμίζεις. Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι πολιτικό, λέγαμε. Πες ένα από τα σήμερα, λέγαμε. Τι σκάνδαλο είναι αυτό που έσκασε. Ο Πικεπέ με το λευκό ποινικό μητρό που ήταν άσπυλος. Πού σπηλώθηκε τώρα. Πώς γίνεται να το σπηλώσουν αυτοί εδώ οι τύποι? Γιατί πιο πίσω δεν γίνονταν αυτά, είναι γνωστό αυτό. Απλά κάποια λαμόγια ωφελήθηκαν για να σου λέει: ας πάει από εκεί που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πότε ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Από το 21 και μετά. Πολύ ωραία, εμείς την γλιτώσαμε. Εμείς που την κάναμε τη δουλίτσα πιο πίσω, την γλιτώσαμε. Γιατί κάποιοι προσπάθησαν να μας πείσουν ότι είναι άλλη Ελλάδα από αυτή που ξέρουμε. Γι' αυτό λέω: επειδή έρχονται και εκλογές σε 7-8 μήνες, να ξεχωρίζουμε λίγο τις ανοησίες από την πραγματικότητα. Αλλά πρέπει να δουλεύει και το μυαλό όμως. Να λειτουργεί το μυαλό. Γιατί έρχεται ο πολιτικός, σου λέει ότι γουστάρει. Θα σου πει την ανοησία του. Και έχει και απέτηση να το πιστέψει κιόλας. Είτε είναι μπλε, είτε είναι πράσινος, είτε είναι κόκκινος, είτε είναι ασπρόμαυρος. Τι. Πώς μου ήρθε αυτό, ε.
1: Δεν το αντέχω να βουλιάζω με στο ψέμα. Η Αλεξίου λέει φεύγω.
0: Γιατί φεύγεις?
1: Έτσι λέει η Αλεξίου.
0: Καλά, πριν φύγεις όμως.
1: Για πες.
0: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος, φυσικοαέριοελλάντος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.

0: φεύγουμε.
1: Α, να φύγουμε.
0: Θανάση, συγγνώμη, εντάξει. Μπερδευτήκαμε λίγο εσύ. Σε κάναμε σαμουράι. Καλημέρα, ρε φίλε. Να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για την επικοινωνία. Να ευχαριστήσουμε τον Λάσκαρη Αγοραστό, ο οποίος ήταν εδώ πέρα μαζί μας όλο το διόδιο. Θα μου πεις και πώς θα γινόταν άμα δεν ήσουν. Πώς θα βγαίνουν. Να το δοκιμάσουν μια μέρα, μ' αφήσει. Τι. Να είναι πρόβα όμως. Να κάνεις όσο τη θέση σου. Να ευχαριστήσουμε Δέσποινα Καλοχέρι στο 211-200-8200. Εμείς φεύγουμε, κυρία Κασιανή, και ποιοι έρχονται.
1: Έρχονται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτσου.
0: Μείνετε εδώ στο Real FM.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Πρώτες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο, καθυστερήσει και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστερήσει σημαίνονται επίσης ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Σαρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε 9 πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν. Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα μέχρι οι ΗΠΑ να μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας, εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία. Η Μόσχα από την πλευρά της απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα του Βερολίνου. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δώμα πολυκατοικίας στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση πυροσβεστικής, η οποία προχώρησε σε κατάσβεση.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
0: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων.

0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη ανακοίνωσε η αγγλική Hull City. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στην ομάδα της Premier League θα έχει συμπαίκτη τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τζολάκη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθεριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα.
2: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη. 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη όλης της Ελλάδας. 5 χρόνια χωρίς τον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη.
1: Βασικά ο Μίκης δεν έφυγε ποτέ. Μέσα από τις μουσικές του εννοώ. Δεν μπορεί να ξεχαστεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα άφησε τελευταία του πνοή ο Μίκης Θεοδωράκης. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ έβαλε και αυτό το τρόπο που το λατρεύω. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω και πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι μελωδία, είναι μουσική, είναι... Τι να πεις, είναι... Αυτό το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι ανυπέρβλητο πραγματικά.
0: Ένα κομμάτι Ελλάδας. Αυτό είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Και σήμερα λοιπόν, έτσι σαν έναν ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης, η εκπομπή θα είναι γεμάτη και από τα τραγούδια, από τις μελωδίες του, αλλά και από τα λόγια του. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι κάνεις τη Χερούλα?
1: Τυχερούλα εγώ γιατί?
0: Χερούλα εσύ είσαι μια τυχερούλα.
1: Εγώ? Γιατί το λέει, ξέρει κάτι?
0: Ξέρω εγώ τι λέω, παιδιά. Quiz νωρίς από την αρχή της εκπομπής. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Περιμένω απαντήσεις. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Ποια είναι?
1: Δεν πάει κάπου το μυαλό μου.
0: Δεν πάει κάπου το μυαλό σου. Τη Χερούλα.
1: Εγώ είμαι.
0: Χερούλα. Να μας θυμηθείς τώρα, είναι τη βασιλεία σου όμως, να μην μας ξεχάσεις.
1: Είμαι εγώ Κρίσος.
0: Δεν ξέρω, εγώ έβαλα το quiz, θα μας πούνε οι ακροατές εδώ στο στούντιο 3FM.gr.
1: Μήπως δουλεύω τσάμπα από χόμπι και δεν το ξέρω. Αν να το ξέρω, πάει κοιτάξτε τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς.
0: Θα στα πω όλα, τη Χερούλα, θα στα αποκαλύψω.
1: Α, γι' αυτό πρωί με ρωτά μου λέγες αυτή, θα κάνεις.
0: Εγώ την ξεκίνησα από νωρίς, παιδιά, από την ώρα που ήρθε με το καφεδάκι στα χέρια. Μπαίνει μέσα, της λέω τη Χερούλα. Μπα, τι έγινε μου? Τη Χερούλα, της λέω. Θα μας δώσεις και εμάς τίποτα. Τι να σου δώσω, παιδάκι μου, μου λέει. Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Και ούτε πρόκειται να πάρω το επόμενο διάστημα. Ας τα αυτά, της λέω τα σάπια. Ξέρεις εσύ. Έρχονται.
1: Κάτι ξέρει ο Καλαμαράκης και δεν μου το λέει να ξέρετε. Με αφήνει σε αγωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Θα στα πω λοιπόν όλα αναλυτικά στη συνέχεια μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε σταχυολογήσει και έχουμε βάλει σε μία σειρά εδώ με την κυρία Κάτζου. Και ακρίβεια και πληθωρισμός και τρόφιμα και καύσιμα και...
1: Κλάψε με μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φεγγάρι. Ωραία και την αυγούλα έχω να πω. Εγώ πολύ δύσκολος χειμώνας θα είναι αυτός, να το ξέρετε. Αλλά δεν μπορώ άλλη δυσκολία, δηλαδή το ακούω αυτό με το δύσκολο χειμώνα πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, αλλά πραγματικά οι αυξήσεις σε πολλά επίπεδα... Και αυτά που γίνονται είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Προσπαθούσα να δω κάτι στατιστικά και λέω δεν είναι.
0: Μερικά σου λόγια.
1: Να το πω. Παθαίνω κεφαλικό όταν βλέπω. Δηλαδή.
0: Μπλοκάρει λίγο. Εγώ θα σου το πω με μία φράση. Την οποία άκουσα χθες από αναλυτή. Οικονομικό αναλυτή. Το μοναδικό που είπε, παιδιά, είναι ότι έρχεται το χειμώνα ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Είναι ο συνδυασμός των τιμών του ρεύματος, ενέργεια δηλαδή, ηλεκτρικό, φυσικού αερίου. Και καυσίμων. Μας περιμένει λοιπόν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό το χειμώνα.
1: Πραγματικά περαστικά.
0: Οπότε καταλάβατε. Και θα μου πείτε γιατί οι άλλοι χειμώνες ήταν καλύτεροι. Όχι, δεν ήταν καλύτεροι. Και οι άλλοι δύσκολοι ήταν. Όλοι με εκρηκτικά κοκτέιλ είναι. Αλλά αυτός από ό,τι φαίνεται θα είναι κομματάκι πιο δύσκολος. Και όπως πάρα πολύ σωστά είπε νωρίτερα και η Κάτζου.
2: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγό.
1: Έτσι θα τραγουδάμε όλοι το χειμώνα. Α, όσο νουπο δηλαδή, περίμενε να δεις.
0: Το γνωστό λοιπόν αυτό παραδοσιακό άσμα.
1: Αλλά εγώ θα είμαι Κρίσος και δεν έχω ανάγκη από όλα αυτά.
0: Εσύ, άσε, εσύ.
1: Θα είμαι σε άλλο επίπεδο.
0: Εκτός συναγωνισμού, Κάτζου. Θα τα πούμε λοιπόν για την ακρίβεια, όπως θα πούμε και για τις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας που πλέον βρίσκονται στα άκρα μετά τις κατηγορίες της Γερμανίας προς τη Ρωσία ότι είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο Λειψία στις αρχές του Αυγούστου. Και για την συνέχεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, χτυπάνε οι Αμερικανοί, χτυπάνε οι Ιρανοί. Ο Τραμπ επιμένει ότι θα αφανίσει το Ιράν. Φυσικά θα αναφερθούμε και στο σχέδιο κόμβο, το οποίο τέθηκε χθες σε λειτουργία. Βγήκε χθες σε λειτουργία, πρώτη μέρα.
1: Το περιμένω, βρε παιδί μου, αλλά λέω το σχέδιο κόμβο. Αλλά ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να κάνω και μαγικά, καταλαβαίνεις. Δηλαδή θέλω να πω, τι μαγικά να κάνω. Κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο στο τιμονάκι μου και κάθομαι εκεί στην κίνηση και περιμένω. Γιατί χθες έτσι έγινε, γινόταν χαμός στους δρόμους το πρωί.
0: Εγώ λοιπόν πρέπει να σου πω, ενώ προχθές πέτυχα πολλή κίνηση.
1: Μετά το μεσημέρι
0: στην κάθοδο τη Κυφυσία, χθες το πρωί κατέβηκα μια χαρά.
1: Δεν
0: ξέρω.
1: Μπράβο αν ήταν ο κόμβο.
0: Δεν το γνωρίζω. Πάντως χθες, τουλάχιστον το πρωί, δηλαδή μετά την εκπομπή, η κάθοδος της Κηφισίας ήταν μια χαρά.
2: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ κόμβος λέω. Θα
1: και
0: τα
1: εγώ,
0: πούμε
1: και
0: στη συνέχεια. Και βέβαια και στην πολιτική επικαιρότητα θα πάμε, γιατί ανεβαίνουν οι τόνοι εν όψη και Θεσσαλονίκης, διεθνούς εκθέσεως και ο Πρωθυπουργός. Σήμερα πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελλάς. Όλοι μιλούν για κοστολογημένα μέτρα που θα παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας. 7,39 δις ευρώ, 2027 με 2030. Έτσι, σήμερα λοιπόν η παρουσίαση. Κοίτα, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι πρώην ΖΕΙ, ΣΥΡΙΖΕΙ θα πάνε εκεί. Γιατί ακούγονται διάφορα. Θα πάνε, ποιοι θα πάνε, γιατί όσοι πάνε, με έναν τρόπο θα είναι στα ψηφοδέλτια, θα είναι συνοδοιπόροι με τον Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ. Και την ίδια στιγμή λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται γιατί, το μεσεπόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο οποίος έδωσε χθες συνέντευξη στο Open, στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, είπε πολλά, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια και με τη βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε και τον μπιφ ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια.
0: Και έχει προκύψει νέο θέμα σχετικά με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Εκεί όπου εμφανίστηκε σε αυτή την πλατφόρμα η επιλογή Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο.
1: Και εκεί το πήρε ο κύριος Σαμαράς και εντάξει, βρήκε την ευκαιρία.
0: Και τι είπε ο κύριος Σαμαράς?
1: Ότι η κυβέρνηση προωθείται, εγώ κατσέτα.
0: Και ότι το μοναδικό ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης
1: της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν. Όμως απάντησε και όχι οποιοδήποτε. Ο καλάραξη, ο υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και των στενών. Του στενού κύκλου του μέχρι πρώτον στο Αντώνη Σαμαρά. Δεν το έχει κρύψει ο κύριος Γεωργιάδης, το ξέρουμε όλοι. Το απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή έχουν βγει, ξαναλέω, έτσι,
0: τα
1: μαχαίρια.
0: Όλα στη συνέχεια εδώ, παιδιά.
1: Και την κυρία Κουφονικολάκου που μίλησε.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Την κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
0: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
1: Δεν ασχολούμαστε, λέει.
0: Και εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αξιωτικά το είπε αυτό, λέω, ότι εμείς έχουμε. Το αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί σου λέει το ΠΑΣΟΚ κάνει αντιπολίτευση σε εμάς. Ναι. Αντί να κάνει, λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό λέει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Του κόμματος δηλαδή, και όχι της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και αυτή την ιστορική στιγμή στην Επιτροπή της Βουλής. Εκεί όπου βρέθηκε προεδρεύουσα η κυρία Σοφία Βούλτευση.
1: Ναι.
0: Και είχε μια κόντρα ιστορική με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Απόσπασμα της οποίας κόντρας θα ακούσουμε στη συνέχεια για να την απολαύσουμε όσο μπορούμε, δηλαδή περισσότερο.
1: Να το απολαύσουμε.
0: Γιατί είναι και ο χρόνος λίγο περιορισμένος.
1: Τι να πούμε, δεν βάζει και γλώσσα μέσα του. Λοιπόν, και επίσης βέβαια να δούμε τι γίνεται με την σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, τις προκλήσεις της Τουρκίας, την βαριά ενόχληση της Τουρκίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, την άδειξη χθες που έβγαλε για κάποιες έρευνες και την αντινάδειξη της Ελλάδας. Υπάρχει εκεί θέμα, έτσι. Έχει αλλάξει τελείως το τοπίο στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πάντως έχει ανέβει το θερμόμετρο όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά.
0: Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Η επικίνδυνη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, λέει, φανερώνει η ένταση και έτσι είναι, και είναι μια ανησυχητική κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Ακούς τώρα, πουλάκι μου.
1: Ναι, πουλάκι μου, το κάνεις επίτηδες.
0: Τα έκλεισα εγώ.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Ωραία, μια χαρά όλα.
0: Καλημέρα και στη Γιούλα στα Μελίσια. Να είσαι καλά, Γιούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος μας ακούει στην Ιαπωνία. Να είσαι καλά, Θανάση, καλώς βρεθήκαμε και αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, Μιλτιάδη. Τι έγινε με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών? Υπάρχουν ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ, βλέπετε μειώσεις.
1: Να μας στείλουν οι ακροατές μας, γιατί εγώ ακούω τους περισσότερους να λένε ότι μπορεί να είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουν καμία διαφορά. Και εμένα αυτό που με έχει βγάλει από τα ρούχα μου, με έχει κάνει έξαλλη, είναι σε όλα τα ρεπορτάζ των καναλιών εχθές, αυτό που έλεγαν οι συνάδελφοι που κάναν τα ρεπορτάζ είναι ότι ενώ τον Ιούλιο υπήρχε μια συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους σούπερμαρκετάδες, τους βιομηχανούς κτλ. Να κρατήσουν σταθερές τιμές, τις αυξήσανε. Και τις αυξήσανε αρκετά. Με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε αυτή εχθές, προχθές η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών, έτσι, η συμφωνία κυρίων, οι τιμές ουσιαστικά, αφού είχαν αυξηθεί τον Ιούλιο που δεν έπρεπε να αυξηθούν, να είναι αυξημένες, αντιμειωμένες.
0: Άρα βρήκανε λοιπόν την ευκαιρία να ανεβάσουν τιμές Ιούλιο μέχρι και τέλος Αυγούστου.
1: Είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα λοιπόν σε κάποιους από αυτούς τους κωδικούς παρουσιάζεται μία μείωση η οποία είναι πλασματική. Αυτό καταγγέλουν και καταναλωτές και καταναλωτικές οργανώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά και κόμματα τα οποία έχουν ψάξει το θέμα.
1: Το Πασόκ νομίζω δεν είναι
0: το. Πασόκ τουλάχιστον αυτό ανέφερε 30 κωδικούς στους οποίους έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο.
1: Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτό μας το λέγανε εδώ οι ακροατές για τις αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, εδώ στο ραδιόφωνο. Και το είχαμε πει και σε εκπομπές που έκανα και με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Λοιπόν, και εγώ τότε είπα, έλεγχοι θα γίνουν. Γιατί, αν είναι να παίρνεις μια σωστή απόφαση, να πηγαίνεις σε μια πρωτοβουλία, μια εθνική, ρε παιδί μου, συμφωνία για μείωση τιμών, και πριν άρχισε να εφαρμόσει το μέτρο, κάποιοι να ανεβάζουν τις τιμές, πάλι κερδοσκοπώντας, πάλι εσχροκέρδια, τότε κάνεις μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, πραγματικά δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η χώρα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν οι πολίτες, οι πρώτες αντιδράσεις για αυτή την πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Οι πολίτες που θα ακούσουμε μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Είναι μέσα από το ρεπορτάζ λοιπόν που μεταδόθηκε από τον Αντένα. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες.
3: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
4: Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά.
5: Καμία.
6: Είδα τα μπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
7: Δεν υπάρχουν καινούργια που
6: όχι,
7: να λένε.
6: Όχι.
8: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανεβεί από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές ώστε να μην να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
9: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις.
10: Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
11: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια. Οι μισθοί είναι οι ίδιοι και η ακρίβεια ανεβαίνει.
0: Αυτό που λένε λοιπόν οι καταναλωτές είναι ότι σε άλλα σούπερ μάρκετ υπάρχουν τα μπελάκια, σε άλλα δεν υπάρχουν καθόλου και σε άλλα υπάρχουν από το προηγούμενο διάστημα. Άκουσες και την κυρία που λέει ότι είναι κάτω-κάτω, πρέπει να σκύψεις. Δηλαδή τώρα και μια γυναίκα, ας πούμε, μεγάλη, τι θα κάνει τώρα, θα πέσει κάτω στο πάτωμα για να δει το ταμπελάκι.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και άνθρωπος που πάει εργαζόμενη μητέρα, η οποία πάει γρήγορα να πάρει τα βασικά για να γυρίσει τα παιδιά της, θα κάθεται να κοιτάει κάτω-κάτω τα ταμπελάκια. Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτούμε. Πραγματικά, αλλά εμένα με έχει κάνει έξαλλη και θα το ξαναπώ, το ότι πάλι οι εξυπνάκηδες έκαναν αυτό που κάνουν χρόνια. Δηλαδή, ανεβάσαν πριν τις τιμές, πριν ξεκινήσει αυτή η για μένα θετική, σωστή, έτσι, απόφαση να υπάρχει μείωση τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Δηλαδή, ξαναλέω, ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν, κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί αλλιώς είναι τρύπα στο νερό.
0: Είναι δώρο-άδωρο, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Είναι όντως θετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, πραγματικά, εάν υπάρχουν μειώσεις, γιατί υπάρχουν οι καταναλωτές, εγώ άκουσα σε διάφορα ρεπορτάζ να λένε ότι ναι, είδαμε μειώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και μάλιστα από αυτά που χαρακτηρίζονται ως βασικά αγαθά για ένα νοικοκυριό.
1: Ναι.
0: Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις καταγγέλνουν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι είχαν αυξηθεί τη μέση Ιούλιο και Αύγουστο και τώρα ξαφνικά εμφανίζεται ως μείωση κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και από την άλλη ότι δεν υπάρχουν τα μπελάκια. Καλημέρα και στην Ελένη, καλό μήνα και σε σένα. Για ποιες τιμές λέει, μιλάμε? Ακριβώς τα ίδια χρήματα δίναμε, τα ίδια δίνουμε, μη σας πω και παραπάνω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης φυσικά αναφέρεται στο Μίκη Θεοδωράκη. Κάθε χρόνος λέει που περνά, λείπει και περισσότερο ο Μίκης. Ενώ ο Δήμος από το Βάλλο έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για την κυρία Βούλτεψη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για ποιο λόγο λέει να πληρώνει κάποιος Netflix όταν γίνονται τόσο ωραία πράγματα στη Βουλή όπως θες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα και σε σένα, Δήμο.
1: Πολλά μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται για τα ταμπελάκια και για αυτή την εθνική πρωτοβουλία για μείωση τιμών. Και όλοι λένε ότι στα περισσότερα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν ταμπελάκια. Αυτό διαβάζω. Και ότι οι τιμές δεν έχουν μειωθεί. Γιατί είχαν ανέβει το προηγούμενο διάστημα. Ξαναλέω, άμα ανεβάσεις κάτι το προηγούμενο διάστημα και δεν τα έκανες μείωση.
0: Όταν έχουν ανέβει αυτά τα προϊόντα τα τελευταία, μην πω πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα σου πω 3, 4, 5 χρόνια. Όταν έχουν ανέβει 200% για παράδειγμα, ή το πρόσφατο αυτό διάστημα έχουν γίνει πάλι αυξήσεις, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για πραγματικές μειώσεις. Γι' αυτό λέει η Αμαλία για τους ελέγχους.
1: Εγώ ξαναλέω ότι η πρωτοβουλία είναι θετική. Είναι σημαντική. Το πρόβλημα της ακριβίας δεν είναι μόνο ελληνικό και μην αρχίζετε να γράφετε. Είναι έτσι με αυτά που γίνεται στη γειτονιά μας, γιατί η Μέση Ανατολή γειτονιά μας είναι. Με το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα, με το ρεύμα και το φυσικό αέριο σε αυτά τα επίπεδα. Δεν είναι, δεν είμαστε μόνοι μας αυτή την. Είναι μια παγκόσμια οικονομία. Και άλλες χώρες έχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, βέβαια, θα πει στατιστικά μετά ο Ιωσήφ. Αλλά θέλω να πω όμως ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Το θέμα είναι αν κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σου λέει εμείς κάναμε μια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει. Και εκεί μπορείς να μπαίνεις, έτσι, και να βλέπεις εύκολα τις τιμές. Αυτό λένε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και να σου πω κάτι, και αυτό σωστό είναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, και φίλοι και αυτά μπήκαν στο ποσό κάνει και συνέκριναν τιμές και πήγανε και αγόρασαν συγκεκριμένα είδη με μειωμένες τιμές. Εγώ εκνευρίζομαι με αυτούς που θέλουν να κερδοσκοπούν. Με αυτούς εκνευρίζομαι. Όχι για την πρωτοβουλία.
0: Και λέει ο Νικηφόρος για τα σούπερ μάρκετ και αναφέρει ένα συγκεκριμένο. Υπάρχουν λίγα ταμπελάκια, ελάχιστα. Που όμως όχι μόνο δεν γράφουν την παλιά τιμή ή τη μείωση, αλλά μερικές φορές δεν είναι και απόλυτα κατανόητο αν η τιμή είναι στο προϊόν Α ή στο διπλανό προϊόν Β.
1: Ωραία. Τότε θέλει πιο ευδιάκριτο να είναι το ταμπελάκι, καταλαβαίνω.
0: Εκεί
1: εγώ.
0: Δεν θέλει ελέγχους, λοιπόν.
1: Ελέγχους, ναι. Εντάξει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουν τους ελέγχους έτσι ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Από την άλλη, πρέπει να ξαναλέω ότι η πλατφόρμα πόσο κάνει λειτουργεί. Και λειτουργεί, δεν είναι πραγματικά αποτελεσματική. Και πάρα πολλοί μπαίνουν σε αυτήν την πλατφόρμα και πάνε και ψωνίζουν συγκεκριμένα προϊόντα από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν μειωμένες τιμές.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη στην Ψαρίφορα Δαβιάνου. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Δεν είναι όμως μόνο τα τρόφιμα, δεν είναι μόνο τα προϊόντα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και που θα σηκώσει μεγάλη συζήτηση, γιατί θα το δούμε σε πλήρη ανάπτυξη το μέτρο αυτή την εβδομάδα.
1: Έτσι, τώρα ξεκίνησε.
0: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτή την εβδομάδα για να βγάλουμε έτσι πιο ασφαλή συμπεράσματα. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι να καταγράψουμε την δική σας εμπειρία από τις επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Όπως ο Νικηφόρος νωρίτερα, ο άνθρωπος μας έστειλε συγκεκριμένα τι αντίκρισε με τα μάτια του στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν είναι όμως μόνο τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, είναι και τα καύσιμα. Εντάξει. Εκεί που οι τιμές καλπάζουν. Σήμερα είδα την αμόλυβδη 2,089 εδώ στην Κηφισίας.
1: Είναι κοντά στο 96 σήμερα το Brent. Το λέω απλώς γιατί πάει όλο το χώρο για τα 100 δολάρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι ανεβάζει τις τιμές στην Αγγλία. Όταν είναι 95,34 αυτή τη στιγμή δολάρια το Brent. Είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Έχουν καταστραφεί υποδομές, γιατί διάβασα λιγάκι. Γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Και ο Ιωσήφ το ήξερε, εγώ το διάβασα. Γιατί έχει καταστραφεί. Έχουν καταστραφεί μεγάλες υποδομές φυσικού αερίου στο Κατάρ. Από εκεί περνούσε το φυσικό αέριο. Από εκεί διοχετευόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αλλά πόσο είναι η βενζίνη. Εγώ την έβαλα χθες 2,03. Κάτι τέτοιο την έβαλα. 2,04. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι μιλώντας με παράγοντες αγοράς, τι μου έλεγαν, ότι αν τώρα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης, που ήταν πολύ πιο χαμηλά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το παίρναμε με 1,09 ευρώ. Τώρα θα ήταν 1,75. 1,75. Και όσο συνεχίζει το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε ότι το 1,75 μπορεί να γίνει 1,80, μπορεί να γίνει 1,85. Γιατί? Είναι κλειστά τα στενά του ορμούς, γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στην ενεργειακή αγορά και γιατί η αγορά ενέργειας πλήττεται από αυτό τον πόλεμο. Αλλά καταλαβαίνεις τι σημαίνει 1,09.
0: Αμαλία μου, εγώ το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τις καταστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Λέω, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ακούω χθες δελτίο ειδήσεων του Open και πετυχαίνω ρεπορτάζ το οποίο λέει το ακόλουθο σχετικά με τα καύσιμα.
5: Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα είναι από τις πιο υψηλές σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα σε 150 χώρες, η Ελλάδα είναι η 12η ακριβότερη χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Μπράβο μας, παιδιά, μπράβο μας. Είμαστε η 12η ακριβότερη στον κόσμο. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάει σε παγκόσμιο επίπεδο. 12η ακριβότερη στον κόσμο στην αμόλυβδη και 20η στο πετρέλαιο κίνησης. Εκεί είμαστε λίγο πίσω. Στο πετρέλαιο κίνησης πρέπει να βάλουμε λίγο τα δυνατά μας. Δηλαδή να πλησιάσουμε. Αλλά κοντεύουμε εκεί στη 10. Μας περνάει το Μαλάουι, ας πούμε. Γιατί να μας περνάει το Μαλάουι,
1: ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Έτσι.
1: Ναι. Εντάξει,
0: είναι οι φόροι, θα μου πεις. Ναι. Εδώ είναι οι φόροι. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι ο ΦΠΑ που έρχεται και κατσικώνεται πάνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι, αλλά φαντάσου να μην υπήρχε επιδότηση στο ντίζελ και στην αμόλυβδη. Έτσι, τι θα γινόταν και πού θα ήταν οι τιμές. Και λέει η Νατάσα, δεν ξέρω για τα σούπερ μάρκετ, αλλά οι φούρνοι πάντως αύξαν ήδη τα προϊόντα τους. Καλημέρα, Νατάσα μου. Γιατί και οι φούρνοι, τι να κάνουν οι άνθρωποι με το ενεργειακό κόστος στο Θεό, δεν βγαίνουν. Τι να κάνουν.
0: Ακριβώς.
1: Και πάρα πολλοί φούρνοι της γειτονιάς έχουν κλείσει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, το ενεργειακό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει συνολικά την Ευρώπη και θα το ξαναπώ. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο και περιμένετε λίγο τη ΔΕΘ, γιατί νομίζω μέσα στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα είναι και για την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο κτλ. Κτλ.
0: Θα μας τα πει στη συνέχεια η Αμαλία. Προς το παρόν τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, με Μίκη Θεοδωράκη.
12: Real FM.
1: Τάκη.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Χαμένη λάμπα. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
13: Το ξεχάσαμε.
14: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
13: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
14: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
13: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
14: Vtimer και ξένιασες.
15: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
16: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
17: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
18: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
19: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
20: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.

0: σημαία συγκρούστηκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράν επάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Κλιμάκονται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφο στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Αναλυτικά στο real.gr. Απολογούνται σήμερα τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Για διασκέδαση απαγγέλλαμε με ποιήση. Το γεγονός ότι βοήθησε ώστε αυτή η ποιήση να πάει στα στόματα των Ελλήνων, ίσως είναι η μεγαλύτερη πραγματικά ικανοποίηση.
1: Πώς αντιδρούσαν σε αυτό οι Ελληνίδες,
0: σαν μικρά παιδιά. Βεβαίως. Ο Ρίτσος που ήταν ο πρώτος, πρέπει να πω ότι το έπαιζε στο πιάνο το έργο του. Δεν είπε τίποτα, αλλά νομίζω ότι τον εξένησε η ερμηνεία του Μπιθικότσι. Αλλά άλλωστε το ομολογεί και ο ίδιος. Ότι έλεγε, μα πώς αυτά τα ποίηματά μου θα πάνε στην ταβέρνα την ώρα που πήγαινε κλπ. Αργότερα είπε ότι με αυτήν η δόξα, το γεγονός μέσα στην ταβέρνα με ακούν, άλλαξε κάπως. Φυσικά ο Ρίτσος πίστη απολύτως, ερχόταν στις συναυλίες και απήγγειλε τα ποίηματά του. Και βέβαια όταν έγινε πλέον και η Ρωμιοσύνη, εκεί πλέον ήταν η μεγάλη του χαρά.

0: Μίκης Θεοδωράκης. Και όπως ακούσαμε στο ηχητικό, σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, συνέντευξη εξομολόγηση, εκεί αναφέρθηκε λοιπόν στη συνεργασία του με τον Γιάννη Ρίτσο. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή και πώς ολοκληρώθηκε? Ξεκίνησε με τον Επιτάφιο. Όταν ο Ρίτσος έστειλε τον Επιτάφιο στον Θεοδωράκη που βρισκόταν στο Παρίσι, εκείνος πήρε την απόφαση να μελοποιήσει άμεσα το έργο. Και ήταν η πρώτη φορά όπου η ποίηση συναντούσε τη λαϊκή μουσική τόσο δυνατά. Μια συμφωνική ορχήστρα με μπουζούκι, κάτι τελείως πρωτόγνωρο για την Ελλάδα εκείνης της περίοδου. Και βέβαια η δωρική φωνή του Γρηγόρη Πυθικότης. Σήμερα που συμπληρώνονται 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη. Στη συνέχεια, Αμαλία, θα ακούσουμε και για τη συνεργασία πέρα από τον Γιάννη Ρίτσο, ναι, και με τον Οδυσσέα Ελίτη και τον Γιώργο Σεφέρη. Είναι αυτό που λέμε, ο Θεοδωράκης έβαλε την ποίηση στο στόμα κάθε Έλληνα. Τη μετέφερε σε κάθε ελληνικό σπίτι.
1: Αυτές οι μουσικές, αυτές οι μελωδίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω και τα νέα παιδιά αυτές τις μουσικές να τις ακούν. Δεν ξέρω κατά πόσο τις ακούν. Αλλά είναι. Δεν ξέρω και το χαρακτηρισμό. Δεν μπορώ να δώσω ένα χαρακτηρισμό. Ο άνθρωπος ήταν. Δεν ξέρω. Είχε ένα θεϊκό χάρισμα. Αυτό θα πω μόνο.
0: 37 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα φυσικά και για το θέμα των τιμών και στα τρόφιμα και στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, αλλά και στις τιμές των καυσίμων. Και σιγά σιγά έρχονται και αυτές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί και εκεί θα δούμε αυξήσεις, Αμαλία, το επόμενο διάστημα. Το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ναι, ακριβώς το ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι άλλο σκεφτόμουν τώρα και δεν παρακολουθήσω τον Ιωσήφ. Ναι, θα δούμε αυξήσεις και έχει ανεβεί πάρα πολύ η τιμή στην χονδρομπορική, του ρεύματος, και παρεμάναμε και μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Όμως ήρθε η ΔΕΗ και κάνει την έκπληξη. Απορρόφησε τις αυξήσεις στην χονδρομπορική. Η ΔΕΗ που μείωσε τη χρέωση στο πράσινο σταθερό τιμολόγιο. Θυμάσαι που λέγαμε.
0: Έβγαλε τιμολόγιο με 11,5.
1: 11,5, ναι. 11,5. Αυτό, καταλαβαίνετε, είναι ο μεγαλύτερος πάροχος, ότι δημιουργεί και άλλες συνθήκες. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, ή κάποιοι ακολούθησαν, κάποιοι όχι. Πάντως, το να μειώνεις μέσα σε αυτή την κατάσταση, ενώ έχει ανέβει πολύ η χονδρομπορική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, τη χρέωση στο σταθερό τιμολόγιο, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια κίνηση μάτα από τη ΔΕΗ. Και για το πράσινο τιμολόγιο, η αύξηση ήταν μόλις 7%. Άρα, βλέπουμε λοιπόν ότι η ΔΕΗ σήκωσε το βάρος των αυξήσεων στις τιμές χονδρομπορικής του ρεύματος και έκανε τη διαφορά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και είναι σημαντικό. Γιατί όσοι άνθρωποι έχουν σταθερό τιμολόγιο μπλε, το μπλε είναι το σταθερό, στη ΔΕΗ, θα δουν την τιμή χρέωσης της κιλοβατόρας στα 11,5 ευρώ και όχι στα 13, 14, 15, 16 και 17. Είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση, πάρα πολύ σημαντική.
0: Πάμε τώρα και στο σχέδιο κόμβο. Θα επανέλθουμε στα θέματα της ακρίβειας στη δεύτερη ώρα, αλλά χθες, όπως σας λέγαμε, είχαμε την πρεμιέρα.
2: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ κόμβος λέω λοιπόν. Ξεκίνησε η ομάδα Κόμβος να επιχειρεί στους δρόμους της Αθήνας σε 54 σημεία τα οποία έχουν εντοπιστεί ότι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Στον Κηφισό τι έγινε?
0: Στον Κηφισό, όπως είπε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή σχεδόν δεν γίνεται τίποτα, τουλάχιστον αυτό είπε ο αρμόδιος υπουργός.
3: Αυτός ο Κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
4: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
3: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
4: Για να λύσεις. Ακριβώς.
3: Θα εξαφανίσει.
4: Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
1: Κύριε Χρυσοχοΐδη μου, πώς να περιμένουμε? Δεν μπορώ αυτό το Κηφισό. Δηλαδή, κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
0: Τι να σου πω, κάτι όμως.
1: Είναι
0: ειλικρινής τουλάχιστον.
1: Όχι, είχε δίκιο.
0: Είναι ειλικρινής, δηλαδή σου λέει: δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν γίνεται κάτι. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Μόνο όταν γίνει αυτός ο δρόμος.
1: Που, ο περιφερειακός από τη Θήβα αυτό.
0: Ακριβώς,
1: έτσι. Ναι, αλλά αυτό πότε θα τελειώσει, πότε θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή οι άνθρωποι μέχρι τότε τι θα τραβάνε στον Κηφισό.
0: Τώρα χρειάζεται
1: υπομονή.
0: Μόνο ένα θαύμα.
1: Ένα θαύμα.
0: Μόνο με ένα θαύμα έτσι θα μπορούσαμε να δούμε μια διαφορά δηλαδή στον Κηφισό. Δεν έχει γίνει ακόμα το θαύμα.
1: Αυτό έτσι θα φωνάζουμε όλοι. Μόλις γίνει το θαύμα στο Κηφισό.
0: Το περιμένουμε. Περιμένουμε κι εμείς να βρούμε κάποιον θαυματουργό. Λοιπόν,
1: έτσι,
0: ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα του Κηφισού.
2: Μήπως είσαι κι εσύ θαυματουργός.
5: Αν είμαι, λέει. Από θαύμα σε θαύμα του πάω.
2: Συνάδελφος δηλαδή.
0: Ούτε στο συνάδελφο.
1: Εγώ πάντως ως medium δεν μπορώ να σας πω πότε θα ηρεμήσει η κατάσταση στον Κηφισό. Δεν το βλέπω αυτό, δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω. Παρόλο που έχω. Ξέρεις τώρα, έχεις καταλάβει. Το έχω με έτσι. Το έχω με αυτό δηλαδή. Βλέπω ότι έρχεται, ρε παιδί μου. Μπορώ να σου λύσω κάποια θέματα. Αυτό δεν μπορώ να το λύσω ούτε εγώ.
0: Ούτε
1: δηλαδή, ως medium.
0: Όπως ακούσατε λοιπόν, ειλικρινής ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Έχει βγει η ομάδα Κόμβος από χθες. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με το μποτιλιάρισμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο Κηφισό, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια προοπτική. Του χθες προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με το μποτιλιάρισμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο Κηφισό, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια

0: Μάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτων.
1: Δεν λέγαμε τίποτα άλλο.
0: Μέσα πέσατε. Είπαμε medium η αμαλία.
2: Medium.
0: Και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι το ποτηλιάρισμα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Τιβών ανατμήματα από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της Αρδιτού αλλά και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ομόνοια, σε Σταδίου και Μάρνη. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στην άνδο της Αλίμου Κατεχάκη σημειώνονται καθυστερήσεις από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε παραλιακά, η ταλαιπωρία συνεχίζεται.
2: Δεν θα σταματήσει.
1: Ναι, το εκπομπή.
0: Το καθιερώνουμε ένα πενταλεπτάκι. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Γαλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, η ταλαιπωρία εκεί. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμεστη είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάνε να αποχαιρετήσουν Μουζακίτη και Ροντινέη.
1: Μουζακίτη πήρε μεταγραφή το παιδί στη Χαλ. Πάει στην Αγγλία να συναντήσει το Τζολάκι. Καλή επιτυχία και στα δύο τα παιδιά. Και μπράβο του, συγχαρητήρια.
0: Τα λέω γιατί εκτός στούντιο είχαμε κάποιες.
1: Καλά, άσε τα εκτός
2: στούντιο. Μην τα πεις τα που λέει εκτός.
1: Για πες τώρα και τα υπόλοιπα.
0: Δεν υπάρχουν άλλα. Δεν έμεινε και τίποτα βασικά.
2: Δεν έμεινε ακριβώς.
1: Αμαλία, όπως καταλαβαίνεις, μετά από αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Χρυσοχοίδη για τον Κηφισό, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα παρά μόνο ένα θαύμα. Και μετά από αυτό που είπε τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος που μας ανέλησε την κίνηση, μία είναι η ατάκα η οποία ταιριάζει.
3: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
1: Καμία ελπίδα.
2: Καμία ελπίδα. Και λέει η Αγγελική, καλημέρα. Έτσι όπως πάει η τιμή της βενζίνης, μας βλέπω για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας, να βγάζουμε τα πόδια κάτω από το αυτοκίνητο και θα πηγαίνουμε σαν τους Flintstones. Πολύ επιτυχημένο. Έτσι, η Αγγελική μου, εκεί μας βλέπω.
1: Και ο Ανδρέας λέει, εγώ θα μπορούσα να κάνω τηλεργασία, αλλά αναγκάζομαι, λέει, να φεύγω από την Καλυθέα για να ανέβω στη μεταμόρφωση. Οπότε λογικά πηγαίνει και από το ποτάμι.
2: Ο άνθρωπος τι τραβάει, να λες.
1: Κουράγιο, αγαπητέ φίλε, κουράγιο.
2: Υπομονή. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη.
4: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
7: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
8: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου.

0: Σεπτεμβρίου, έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Τώρα, Λάσκαρη, αυτό ετοιμαζόμουν να πω, γιατί με ρωτάει για τη Μυρτιά.
1: Ναι.
0: Πώς προέκυψε η Μυρτιά. Εκεί λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60, ο Μίκης Θεοδωράκης συνήθισε να πίνει το καφεδάκι του μαζί με τον επιστήθιο φίλο του, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο, τη τριάδα, στο κέντρο της Αθήνας, συνήθως στο Λουμίδι, έπιναν τον καφέ τους. Εκεί λοιπόν σε μία από αυτές τις συναντήσεις ήταν παρούσα και η Μυρτό, η σύντροφος του Μίκη Θεοδωράκη. Γοητευμένος ο Νίκος Γκάτσος λοιπόν από τη Μυρτό, φεύγοντας μετά από αυτή τη συνάντηση, μετά από αυτό το καφεδάκι, έγραψε τη Μυρτιά.
1: Μάλιστα.

Εκεί λοιπόν σε ένα τέτοιο καφέ στο Λουμίδι έγινε και η συνάντηση με τον Ελίτη και με άλλους σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τον Μίκη Θεοδωράκη. Συμπληρώνονται 5 χρόνια που είναι μακριά μας.

0: Αμαλία μου, πολύ καλά κάνεις και τραγουδάς στη Μυρτιά. Έχει συγκινήσει εδώ πέρα και το τραγούδι αυτό και τα άλλα του Θεοδωράκη. Αλλά θα πρέπει να επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν, ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή. Το Σάββατο έχει την ομιλία στο Βελίδιο και εκεί περιμένουμε το οικονομικό πακέτο. Πάρα πολλές πια οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εχθές είπαμε κάτι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σήμερα θα πούμε για τους συνταξιούχους. Για τους ανθρώπους αυτούς που εν μέσω της κρίσης των μνημονίων τους έκοψαν τα δώρα και αυτό φυσικά είναι όχι απλώς αδικία και δεν έχουν επιστρέψει και όλα στα δώρα στους συνταξιούχους. Λοιπόν, ξέρουμε ότι κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι παίρνουν ένα επίδομα 300 ευρώ. Είναι μια ενίσχυση, δεν έλεγα τα 300 ευρώ, δεν τα παίρνουν όλοι όμως, αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αυξηθεί το ποσό. Δεν ξέρω αν πάει 350 ή 400 ή 450 ή 446 στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Πιστεύω, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι δεν θα πάει αμέσως στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης, στα 446 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει
0: σταδιακά.
1: Μπορεί τα 300 να γίνουν 350-400 και μετά σταδιακά να φτάσουν στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Όμως, όπως και να έχει, είναι θετικό το ότι οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο, κάθε Νοέμβριο, παίρνουν αυτή την ενίσχυση που θα είναι αυξημένη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
0: Εντάξει, αυτό είναι θετικό. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με το ηλικιακό όριο. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, τα περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα παραμείνουν και αυτά.
1: Βεβαίως,
0: αλλά
1: σωστά.
0: Υπάρχει και το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Αυτό θα αλλάξει?
1: Μέχρι στιγμής από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν φαίνεται να αλλάζει και αν αλλάξει θα μεταβληθεί ελάχιστα. Και εδώ είναι μια αδικία. Χθες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε είμαι 63 και δεν το παίρνω. Είμαι 64 και δεν το παίρνω. Πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση, γιατί αυτό το όριο το ηλικιακό, καταλαβαίνω ότι πρέπει να μπει ένα ηλικιακό όριο. Ας μην μπει τώρα στα 65. Τώρα δεν είμαι εγώ κυβέρνηση να πω που θα μπει. Όμως το ότι πετάει εκτός της ενίσχυσης πάρα πολλούς συνταξιούχους είναι αλήθεια. Όμως, παρόλα αυτά είναι θετικό ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί.
0: Και παίζουμε και κάτι άλλο, γιατί λοιπόν, πέρα από τις πληροφορίες που έχεις για τους συνταξιούχους, εγώ θέλω να σε ρωτήσω για παράδειγμα για την προκαταβολή φόρου. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις είναι έξαλλοι με αυτό το μέτρο. Θεωρούν ότι αυτό το μέτρο, ξέρεις, είναι άδικο, γιατί προπληρώνεις για χρήματα που δεν ξέρεις αν τα βγάλεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και η προκαταβολή φόρου κάποια στιγμή ήταν. Πού ήταν, στο 100% ναι, σε κάποιου.
1: Βέβαια, ήτανε, βέβαια είναι μέτρο χρόνων. Έτσι,
0: μνημονιακό.
1: Ναι, και πριν είχε ξεκινήσει, ναι, γιατί μου το στείλαν και εμένα τότε που το έλεγα, πριν από τα μνημόνια. Όμως στα μνημόνια έγινε 100%.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα λοιπόν, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι θα μειωθεί σημαντικά. Από το 55% θα πάει στο 30%, στο 40%. Στο 30% σίγουρα για κάποιες κατηγορίες. Είναι μια θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να καταργηθεί το μέτρο. Δεν είναι εύκολο να καταργούνται, όπως καταλαβαίνετε, όμως αυτό θα είναι ένα μέτρο από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και περιμένουμε και μέτρο έκπληξη που υπάρχει σιγήνη χθείος από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχω να σας πω κάτι γι' αυτό, δεν έχω μάθει τίποτα.
0: Αφορά κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, κοινωνική ομάδα, δεν λένε τίποτα.
1: Τίποτα απολύτως, τίποτα απολύτως, και νομίζω ότι αυτό θα το πει ο Πρωθυπουργός, όχι νομίζω, είναι σίγουρο, στη ΔΕΘ το Σάββατο το βράδυ.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην ΚΟ. Σαν οικογένεια, λέει, αποφασίσαμε να βρούμε τρόπο να κόψουμε το σούπερ μάρκετ. Ξεκινήσαμε, λέει, διατροφή κρέας από κτηνοτρόφους, μαναβική από παραγωγούς, απίστευτες γεύσεις και τιμές. Χαρτικά, λέει, απορρυπαντικά από το χονδρεμπόριο. Καλημέρα, Γιάννη, στην πανέμορφη ΚΟ. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με την Τιχερούλα εδώ, κυρία Κάτζου. Τιχερούλα, Κάτζου.
1: Άντε πάλι, ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ, πάει, κάτι.
0: Εγώ είπα από την πρώτη ώρα της εκπομπής, παιδιά, Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα, ποια μπορεί να είναι? Πού πάει το μυαλό σας? Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα, studio3fm.gr ή η απάντηση μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεω Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μηλό Περιστέρη. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο, στην άνοδο τη Συγκρού και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται ανατμήματα σε Μεσογείο Κατεχάκη, Ποσειδώνο Αλεξάνδρα και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έω Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στι εξόδου για Λαμία. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά στα νυχτά της Κωνσταντινούπολης. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε 9 πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν. Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ η Μόσχα απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της. Την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία εξέφρασαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά εκδόθηκε τα ξημερώματα σε δώμα πολυκατοικία στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκη, στο οποίο καταστράφηκε ολοσχερός.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από 3,5 χρόνια ο Ροντινέη. Ο 33χρονος Βραζιλιάνος θα συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα του και στη Σάντος. Στην Αγγλία, η Manchester City ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού μέσου Έντσο Φερνάντες από την Τσέλσι έναντι 145 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Αντένα.
4: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Τις βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

μια σύνθεση ποιητική την οποία γράφει πάρα πολλά χρόνια και νομίζει ότι με αυτό θα μπορούσε να με εμπνεύσει και να κάνουμε ένα έργο κοινό άλλων διαστάσεων. Μου λέω βεβαίως, του έδωσα τη διαφυσή μου, πάω στο Παρίσι γιατί έφυγα την άλλη μέρα, σε μία εβδομάδα ήρθε ο ταχυδρόμος. Μου έφερε λοιπόν το Action ST. Το ρούφιξα και το τελείωσα. Ο Ελίτης είπε μια κουβέντα στα γράμματα που ανταλλάσσαμε. Μία λαϊκή λειτουργία. Ήθελε μία, όπως το Βυζάντιο, μία λαϊκή λειτουργία. Και όταν τελείωσε πλέον, είχα και τελευταία κριάδα, διότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας το πήγε σε ένα κύκλο τέλος πάντων διανοημένων κλπ. Ο οποίος το απέρριψε. Λέει, μην το βγάλεις αυτό, λέει, θα γίνουμε ρεζίρι. Και επηρέασε λίγο και τον Ελίτη, μου λέει, μήπως είναι τόσο κακό και δεν πρέπει να το βγάλουμε. Όχι, θα το βγάλουμε, θα δούμε. Διότι είχε ατέλειες, δεν μπορούσε να βγει με τέτοια μέσα να βγει αυτό. Αλλά βγήκε η πνοή του έργου. Θυμάμαι δε μάλιστα ότι όταν κάναμε τώρα το Χελιδόνι, ήρθε ένα σχολείο. Και να δείτε το στούντιο. Και ήταν παιδάκια 10 ετών. Λέω, καθίστε μέσα. Μου λέει ο Καρελόπουλος, λέει, κύριε, θέλουν να πάρει την ανάσα τους. Δηλαδή πιστεύω στο τραγούδι μέσα θα υπάρξει η ανάσα των παιδιών. Όταν ακούτε το Χελιδόνι, να σκεφτείτε ότι ήταν 100 παιδάκια τα οποία ανάσανε.

0: Έτσι λοιπόν, όπως ακούσατε νωρίτερα από τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη, πλέον γνωρίζουμε ότι όταν ηχογραφήθηκε το ένα το Χελιδόνι, συμμετείχαν με τις ανάσες τους και 100 μικρά παιδάκια σε αυτήν την ηχογράφηση. Έδωσαν τη δική τους πνοή. Όπως είχε εκμυστηρευτεί ο Μίκης Θεοδωράκης στον Νίκο Χατζηνικολάου. Σήμερα που συμπληρώνονται 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη, λέγαμε νωρίτερα ότι είχε συναντήσει πολλές φορές και τον Έλλητη εκεί στο καφέ του Λουμίδη. Εντυπωσιασμένος λοιπόν ο Έλλητης από τη μελοποίηση του έργου του Ρίτσου, είχε πει λοιπόν τότε στο Θεοδωράκη ότι ολοκληρώνω ένα μεγάλο ποίημα και θα ήθελα να το διαβάσεις. Του το έστειλε λοιπόν στο Παρίσι και ο Θεοδωράκης ενθουσιασμένος είπε ότι οι στίχοι του ξεπετάγονταν μέσα από τους στίχους τους όλη η Ελλάδα. Ολοκλήρωσε τη μελοποίησή του μέσα σε μία εβδομάδα. Και όπως έλεγε ο ίδιος, ήθελε ένα λαϊκό αλλά συγχρόνως ορατόριο, μία λαϊκή λειτουργία. Το άξιον εστί ο Μίκης Θεοδωράκης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2021. Μέσα στις πασχαλιές. Και με την Αμαλία σήμερα επιλέξαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του και να μοιραστούμε μαζί σας και τα λόγια του, αλλά φυσικά και τη μουσική του. Δέκα λεπτά μετά από τις 9 τραγουδάει η Αμαλία και πολύ καλά κάνει και τραγουδάει. Όλα τα τραγουδάει, όσα έχουν παίξει και όσα θα ακολουθήσουν στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου, την τυχερούλα, όπως λέω εγώ από την πρώτη ώρα. Τυχερούλα.
1: Έλα, τώρα, πες μου γιατί τώρα είμαι τυχερή.
0: Κρίσας και τα λοιπά, ναι, γιατί παιδιά...
1: Κοίτα, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, πες ναι, μας, το Λάσκαρη Αγοραστό στην Επιμέλεια Ρήφου και τη Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σήμερα το πρωί λοιπόν μπαίνω μέσα στο σταθμό, 6 ώρα το πρωί.
1: Παρακαλώ.
0: Και ξεκινάω την προετοιμασία της εκπομπής. Ναι. Ανοίγω πολλά site για να δω ποια είναι η επικαιρότητα η τελευταία. Μεταξύ άλλων ανοίγω και το InStyle.gr. Βλέπω τίτλο, ποιο ζώδιο θα δει ξαφνικά χρήματα το Σεπτέμβριο και πότε. Οπα, λέω παιδιά, λέτε να είμαι τυχερός.
1: Η γριά μπάμπου, εγώ που γερνάω, γιατί λέει τα ζώδια της γης, έτσι μου είπες. Εχθές γερνάμε, γρηγορότερα.
0: Ναι. Αλλά εγώ, ξέρω,
1: γριά μπάμπου με είπες, γριά μπάμπου με είπες.
0: Ο Σεπτέμβριος, έτσι κι αλλιώς, είναι ένας μήνας, ο οποίος φέρνει, δημιουργεί νέες ανάγκες, έρχονται έκτακτα έξοδα, χρειάζεται μια ανασύνταξη του προϋπολογισμού και τακτοποίηση των υποχρεώσεων για την νέα σεζόν.
1: Με ΦΠΑ να πληρώνεις, με να πληρώσεις εφορία κτλ.
0: Ωστόσο, λοιπόν, οι πλανητικές μετατοπίσεις του μήνα δημιουργούν εξαιρετικά ευνοϊκές συγκυρίες για συγκεκριμένους προσώπους του ζωδιακού κύκλου,
1: ναι,
0: φέρνοντας απρόσμενες ευκαιρίες για αύξηση του εισοδήματος, επιστροφές οφειλών ή κερδοφόρες συμφωνίες. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε ποιος είναι ο μεγάλος ευνοημένος στον τομέα της ρευστότητας...
1: Κασαδούρα δηλαδή θέλει να πει, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Κασαδούρα, αυτό είναι η ρευστότητα, η κασαδούρα.
0: Ο μεγάλος ευνοημένος,
1: ναι,
0: λοιπόν είναι ο Ταύρος.
1: Ωραία, αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Δεν θα με έχεις για πολύ εδώ.
0: Γιατί έχει πάρα πολλές πιθανότητες να δει απρόσμενη οικονομική ενίσχυση μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Αλήθεια λες.
0: Γιατί
1: τώρα το πίστεψα.
0: Η παρουσία του ουρανού στο ζώδιο σου,
1: έτσι, ναι,
0: σε συνδυασμό με τις θετικές όψεις που σχηματίζει ο ήλιος από τον φιλικό Παρθένο,
1: ναι,
0: σου δίνω να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ενεργοποιούν άμεσα τους άξονες των προσωπικών σου εσόδων και των δημιουργικών σου σχεδίων.
1: Τώρα εντάξει, το περιμένω. Περιμένω να γεμίσουν οι τσέπες μου.
0: Θα έχεις λοιπόν άμεσα υλικό όφελος. Θα υπάρχει εισρωή χρημάτων.
1: Εισρωή κιόλας.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά είναι εισρωές, θέλω να βλέπω εισρωές.
0: Θα έχεις ξαφνική απόρριψη μιας παράλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας, την αμοιβή από ένα project που είχε καθυστερήσει, αλλά και ένα αστραπιαίο κλείσιμο μιας συμφωνίας που θα αποφέρει άμεση προκαταβολή. Πέφτει, παιδιά.
1: Η κασαδούρα. Ως μέτρη μου, πώς δεν τα έχω δει όλα αυτά για τα
0: εσύ δεν τα έχεις δει, αλλά εδώ λοιπόν το λέει ξεκάθαρα.
1: Μπράβο, παιδί. Δεν θα με δει.
0: Αναμένονται εξελίξεις. Λοιπόν, οι ημερομηνίες κλειδιά είναι 6 με 8 Σεπτεμβρίου και 15 με 17 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα οικονομήσεις, Κάτζου.
1: Θα οικονομήσω.
0: Τη χερούλα, μην με ξεχάσεις.
1: Θα πάω στη Θεσσαλονίκη στη Δέθη, λες εκεί πέρα να κάνω καμιά συμφωνία. Τίποτα να κάνω εκεί πέρα.
0: Δεν πας και είναι αυτά που θα ακούσεις εκεί.
1: Μπράβο, θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσα δις θα δώσει. Θα δώσει και σε μένα τίποτα. Θα πάρω και εγώ και δεν πάρω.
0: Υπάρχουν και άλλοι ευνοημένοι, λέει. Υπάρχουν και άλλοι ευνοημένοι. Είναι και ο Σκορπιός μαζί με τον Λέοντα, οι οποίοι θα ευνοηθούν αυτό. Αλλά ο κυρίως ευνοημένος, αυτός που θα κονομήσει λοιπόν, περισσότερο, είναι ο Ταύρος.
1: Θα καταλάβεις αν κονόμησα, αν ήρθε αυτές οι εισρωές. Δεν θα με δεις τον Οκτώβριο εδώ. Καταλαβαίνεις, γιατί άμα έχεις πολλές εισρωές, okay, χρειάζεται να ξυπνάς από τις 5 ώρα, θα κάθομαι σπίτι μου, κοιμάμαι. Κακούς, ακούω εγώ. Είσαι μόνο σου.
0: Αυτό α, υπάρχει και ευνοϊκό σενάριο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Θα γλιτώσω από την κάτσου, παιδιά.
1: Βέβαια, έτσι μπορεί να
0: γίνει. Μακάρι να βγει αληθινό λοιπόν αυτό. Καλημέρα και στη Βασιλική. Καλώς βρεθήκαμε, Βασιλική. Αμαλίτσα, λέει, μας έλειψες ως medium. Τι βλέπεις, εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Όχι, εγώ βλέπω εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Καλά.
1: Μπορεί και τον Μάρτιο. Μπορεί και τον Ιούνιο. Αυτό βλέπω. Θα μου το πω στη φίλη μας.
0: Μας φώτισες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε περισσότερο με την ακρίβεια, ναι, με τις τιμές, με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, αλλά και τις τιμές των καυσίμων, όπως αυτές διαμορφώνονται διεθνώς, μετά και από τα χτυπήματα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που ανεβάζουν την τιμή στον Brent, άλλο που δεν θέλαμε δηλαδή. Από την άλλη, έχουμε αυτή την ανάφλεξη στις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία,
1: έτσι,
0: ότι κρύβεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία αρχές Αυγούστου.
1: Κλείνει το ρωσικό προξενείο.
0: Και
1: έτσι,
0: το και ρωσικό το σπίτι στο Βερολίνο.
1: Ακριβώς. Από την άλλη, και η Ευρώπη λέει.
0: Και ο Πούτιν όμως απαντάει και λέει ότι η Γερμανία έχει κατασκευάσει τα στοιχεία, ναι, έχει φυτέψει τα στοιχεία και ότι υπάρχει ένα αντιρωσικό μένος και στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Εντάξει, πάντως να ξέρετε ότι ετοιμάζει, λέει, απάντηση. Θέλω να τη δω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Έτσι, είναι κάπως όλο αυτό, κάπως μας κάνει όλο, κάπως μας ανησυχεί, μας προβληματίζει. Θα πω ότι μας ανησυχεί. Πάντως δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό που συμβαίνει. Μαζί με τον πόλεμο που συνεχίζεται και κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή, εκατέρωθεν χτυπήματα. Έτσι, και το πετρέλαιο να παίρνει την ανιούσα φυσικά.
0: Έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε, ναι, αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε. Καλή σεζόν να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά, και για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Να σας ρωτήσω τώρα, είπαμε λίγο με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στην αρχή για την ακρίβεια. Και για αυτή την πρωτοβουλία, έτσι, για τη μείωση τιμών. Ακούμε πάρα πολλά παράπονα και διαβάζω από τους ακροατές ότι δεν έχουν δει τις μειώσεις. Κάποιοι λένε ότι είδαν μειώσεις και εσείς κάνετε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση γι' αυτό. Λέτε δηλαδή ότι κάποια προϊόντα ανέβηκαν μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, με αποτέλεσμα τώρα που εφαρμόζεται το μέτρο να μην υπάρχουν μειώσεις.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση και ποια άλλη χώρα έχουμε την εξαγγελία μειώσεων ετεροχρονισμένα, να λέει δηλαδή θα γίνουν οι μειώσεις σε 2 μήνες, να αφήνει ανεξέλεγκτη την αγορά 2 μήνες και να έρχεται να ανακοινώσει τις μειώσεις 2 μήνες μετά. Έχει γίνει εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών έρθηκε στη συζήτηση από τον κύριο Θεοδωρικάδο, τον Υπουργό Ανάπτυξη, 8 Ιουλίου του 2026. Και στην άνοιξη που είχε με προσώπου σούπερ μάρκετ και βιομηχανία. Αρχές Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου έμειναν όλα ανεξέλεγκτα. Και φαίνεται ότι σε μια σειρά προϊόντων από αυτά τα οποία φαίνονται μειωμένα υπήρξε ράλι ανατιμήσεων από 20 έως 35% για να φτάσουν να έχουν μείωση 5 ή 7% χθες. Κάποια έχουν μείωση, αλλά έχουν μείωση με εκείνα που ήταν τον Αύγουστο.
1: Έχετε κάνει έρευνα για αυτά τα προϊόντα?
2: Τον Ιούλιο. Ας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να πω μάρκετ. Αν θέλετε, μπορεί να πω και μάρκετ.
1: Όχι. Να πούμε προϊόντα.
2: Αλλά εδώ, άμα δείτε ακριβώς. Εγώ βλέπω σαμπουάν 400 ml. Το οποίο 8 Ιουλίου ήταν 2,43 ευρώ. 30 Αυγούστου είχε πάει 3,54. 31 χθες πήγε 3,25. Πήγε 0,82, δηλαδή παραπάνω από όταν τον Ιούλιο. Αλλά έχει μειωθεί σε σχέση με το προχθές που είχε ανέβει ήδη πάνω από 1 ευρώ. Φυσικό τιμό του πορτοκάλι. Εδώ πανηγυρίζει η κυβέρνηση για μείωση 11%. Έως τον Ιούλιο, 10 Ιουλίου ήταν 3,14. 28 Αυγούστου πήγε 4,5. Χθες ανακοινώθηκε 4,05. Άρα 29% και η τωρινή τιμή υψηλότερη από εκείνη που ήταν τον Ιούλιο. Κλείνω. Κοτομπουκέ. Πολύ γνωστή φίρμα. 8 Ιουλίου 11,59, 29 Αυγούστου 7,08, πήγε 7,07.
0: κύριε Τσοκαλά, πώς είναι τα προϊόντα που έχετε καταγράψει και υπάρχει αυτή η απόκληση?
2: Πάρα πολύ γρήγορα, πάνω από 30 προϊόντα, αλλά είναι και παραπάνω. Εγώ δηλαδή δεν είμαι ειδικός, έκανα μία μελέτη προσωπική χθες. Αλλά νομίζω ότι έρχονται και έχω την εικόνα από τη στενότητα των καταναλωτών ότι αυτό είναι σε πάρα πολλά προϊόντα.
1: Άρα θεωρείτε ότι αυτό έγινε σκεμμένα από. Όχι, ενώ η κυβέρνηση το γνωρίζει. Όχι, σκεμμένα από αυτού που κερδοσκοπούν έγινε, αλλά από την κυβέρνηση το γνωρίζει και δεν μιλά και δεν κάνει ελέγχους. Αυτό λέω. Γιατί υπήρχε μια συμφωνία για πάγωμα των τιμών μες στο καλοκαίρι.
2: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη. Δεν μπορεί να ελέγξει. Η κυβέρνηση είναι στο κόλπο. Να το πούμε απλά, κύριε Κάτζου. Εγώ δεν ξέρω και τα δύο είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά και τα δύο θετικά δεν είναι. Αν είναι ανίκανη και δεν μπορεί να ελέγξει. Και αυτή η ανικανότητα δεν είναι, ξέρετε, το πρώτο τρίμηνο της ακρίβειας. Έχουμε ακρίβεια 4 χρόνια ολόκληρα, 5 αυτή τη στιγμή. Αν πράγματι δεν μπορεί, είναι ανίκανη και πρέπει να φύγει. Αν είναι στο κόλπο και εκταπατά και κοροϊδεύει, γιατί εδώ πέρα.
1: Βαρύ είναι αυτό που λέτε, καταλαβαίνετε ότι λέτε τιμές, ότι κοροϊδεύει τον κόσμο και ξαπατά.
2: Παρουσιάζει ως μειωμένες τιμές, τιμές που είναι αυξημένες σε σχέση με 1,5 μήνα πριν.
0: Το χάσαμε τον κύριο Τσοκαλά.
1: Εντάξει. Μας ακούτε, κύριε
2: Τσοκαλά.
1: Ωραία, ωραία.
2: Είναι το κλασικό που κάνει η κυβέρνηση. Βαφτίζει το ψάρι κρέα. Προχτές μας έλεγε ότι έχει ψηφίσει προστασία πρώτης κατοικίας. Όλοι ξέρουν δεν υπάρχει στην Ελλάδα προστασία πρώτης κατοικίας. Μας έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαίωμα προαίρεσης γιατί προστούει σε ευρωπαϊκούς κανόνες. Βέβαια, ποιοι είναι αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Δεν μάθαμε ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση η οποία πολύ συχνά κινείται.
0: Εσείς, κύριε Τσοκαλά, λέτε. Εσείς λέτε, κύριε Τσοκαλά, από την πλευρά σας ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η δυνατότητα, επειδή πάτε στα κόκκινα δάνεια, για έναν δανειολήπτη να εξαγοράσει το δάνειό του πριν αυτό πάει στην αγορά, δηλαδή σε κάποιο φαντ. Αυτό
2: είπε. Ζήτησε πολύ απλά. Είτε ένα δάνειο είναι να πουληθεί από μια τράπεζα σε φαντ ή από ένα φαντ σε ένα άλλο φαντ, ή το έχει ήδη το φαντ.
0: Λέτε τώρα και για τη δευτερογενή και για την τριτογενή ενδεχομένως αγορά.
2: Εμείς λέμε ότι αυτό μπορεί να γίνει και εκεί που έχει ήδη πουληθεί. Θα πρέπει.
0: Σε ποια τιμή όμως, κύριε Τσοκαλά?
2: Θα μάθουμε λοιπόν, θέλω να μας ενημερώσει και η τράπεζα που πούλησε και το φαν που αγόρασε. Ποια είναι η μέση τιμή του χαρτοφυλακίου, γιατί ξέρετε δεν πουλήθηκαν ένα-ένα τα δάνεια.
1: Ναι, πουλήθηκαν ως πακέτο.
2: Σε πακέτα.
1: Ναι.
2: Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε την ειδική τιμή κάθε μεμονωμένου δανείου, μπορούμε όμως να γνωρίζουμε την μέση τιμή του χαρτοφυλακίου εντός του οποίου ήταν το δάνειο, παράδειγμα του κ. Καλαμαράκη. Εμείς τι λέμε? Αν το δάνειο του κ. Καλαμαράκη πουλήθηκε 50% τη τιμή, να μπορεί το φαντ να πάρει από τον Καλαμαράκη το 70%, να κερδίσει. Δεν λέμε να μην κερδίσει.
1: Άρα ποιο είναι το νόημα τότε, αν είναι να κερδίσει και το φαντ? Να μην κερδίσει.
2: Να κερδίσει το 100% στην τόπου.
1: Α, μάλιστα.
2: Δεν
1: αυτό δεν αντίκειται και στου ευρωπαϊκού κανόνε και του Καλαμαράκη.
2: Δεν κανόνα.
1: Όχι, εσύ ρωτώ.
2: Ακούστε, θέλει η κυβέρνηση ότι αντίκειται, λέει, τη μη υποχρεωτική, μη κανονιστική αρχή τη μη χειροτέρευση του πιστωτή. Δεν είναι αρχή η οποία είναι υποχρεωτική. Δεν αντικειτώ όμως, διότι όταν είναι το φάνο να έχει αγοράσει του Καλαμαρά και το δάνειο 50% και πάρει 70%, δεν μειώθηκε η θέση του, βελτιώθηκε.
1: Ναι.
2: Αντίστοιχα στη τράπεζα, αν είναι να πουλήσει το δάνειο του Καλαμαρά και στην κυρία Κάτσου 50, και ο Καλαμαρά και 70, παραπάνω δεν παίρνει η κυρία Κάτσου που είναι φαν. Άρα πώς μειώνεται η θέση της?
0: Πάντως αυτό το οποίο λέτε είναι να έχει το δικαίωμα λοιπόν ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειο, αλλά σε υψηλότερη τιμή από ό,τι θα το αγόραζε ένα φαν το οποίο αγοράζει χιλιάδες δάνεια μαζί.
1: Και ένα μεσημαντικό discount.
2: Εμείς λέμε να μπει ένα πλαφόν στο όριο κέρδους των φαν. Να μην κερδίζει 500%. Δηλαδή είναι λογικό να το πήρε 20% και να ζητάει από το δανειολήπτη το 100% στην τόπου, στην προσαυτίζει, στην δικαστικά έξοδα.
1: Ωραία. Να δούμε λοιπόν γιατί
2: έχει προκύψει. Να 20%.
1: Ναι.
2: Να πάρει το 40. Να βγάλει την 20.
1: Καταλάβαμε.
2: 100% κέρδος είναι, δεν και λίγο.
0: Κύριε Τσοκαλά, μια ερώτηση ακόμα, γιατί αύριο έχετε και την επαιτειακή εκδήλωση
1: Κρήτη,
0: για την Κρήτη του Σεπτέμβρη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, εκεί που είναι παραδοσιακά το κάστρο του Πασόκ. Μεταξύ άλλων, από ό,τι καταλαβαίνουμε, βάζετε ψηλά και το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών. Το ακούσαμε χθες και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό ο μηχανισμός.
1: Άκουσα για μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση των κερδών.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνιμη φορολόγηση.
1: Α, δεν είναι μόνιμος, δεν θα είναι μόνιμος.
2: Έχουμε μόνιμο μηχανισμό όπου θα ελέγχει πότε έχω κέρδη ουρανοκατέβατα και θα παρεμβαίνει. Για παράδειγμα, τα δηληστήρια είδαμε το πρώτο τρίμηνο να έχουμε φοβερή κερδοφορία. Δεν θα έπρεπε να έχει παρέμβει ένα μηχανισμό και να πει: εδώ έχω πέραν του λογικού κέρδη. Αντίστοιχα στα τρόφιμα. Έτσι θα μπορούσαμε και αυτές τις προκερδείς τάσεις που είδαμε πριν και εξηγούσαμε να τα αποφύγουμε. Άμα ξέρει η αλυσίδα ότι αν εγώ πάω και αυξήσω τιμές, το μεσοδιάστημα που το Υπουργείο είναι να ανακοινώσει μειώσεις, αύριο θα μου τα πάρουν με φορολογία, θα πάει να το κάνει. Τώρα είναι ξέφρα γουαμπέλι. Εμείς λέμε λοιπόν θα υπάρχει ένα μόνιμο μηχανισμό που θα ελέγχει αυτά και θα ενεργοποιείται όταν υπάρχουν κέρδη ουρανοκατέβατα και θα φορολογεί. Θα εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες.
1: Συνδέθ. Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση είναι πιο πολιτική, γιατί άκουσα χθες την κυρία Κοφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να λέει ότι εμείς ουσιαστικά δεν ασχολούμαστε με τον ΠΑΣΟΚ. Ας ασχολείται αυτό μαζί μας. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε. Εμάς αντιπαλός μας είναι και αντιπολίτευση κάνουμε στην κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ κάνει σε εμάς. Και λίγο παξιωτικά ως προς το ΠΑΣΟΚ ήταν η αναφορά της κυρίας Κοφονικολάκου. Τι απαντάτε, κύριε Τσουκαλά?
2: Τώρα όλοι ξέρουν που κάνει. Έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ τέλος Ιουλίου, όπως θυμάστε. Ιδέα επίθεση, δεν την περιμέναμε. Από ένα κόμμα που θέλει να λέγεται προοδευτικό, απαντήσαμε. Κάνει και τώρα. Ανεβαίνει δύο φορές Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να προλάβει τον Ανδρουλάκη. Δεν ανεβαίνει μία για να πει κανείς πρέπει να προλάβει τον Πρωθυπουργό. Ανεβαίνει τυχαία δύο φορές να ανέβει ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ακούω θέση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ακούω συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν συμφωνούν όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και λένε και οι δύο υπέρ των φαντ. Όταν συμφωνούν στα δυτικά πανεπιστήμια, όταν συμφωνούν στην ελευθερική πολιτική, όταν συμφωνούν στον νόμο Κατρούγκαλου. Πού είναι η διαφωνία?
1: Μάλιστα. Κύριε
2: Τσουκαλά. Εμείς κάνουμε πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς ο αγώνας είναι μονομέτωπος. Είναι πράγματι λυπηρό ότι ένα κόμμα που θέλει να λέγεται κόμμα αντιπολίτευσης επιλέγει να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το περίμενα προσωπικά, γιατί έχει μέσα αξιόλογους ανθρώπους το κόμμα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Και θεωρώ ότι είναι και προοδευτικοί άνθρωποι. Και είναι πράγματι λυπηρό ότι η ηγεσία του κόμματος εξαντλεί όλο το κεφάλαιό της στο να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ και να μην αντιπολιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Τσουκαλά,
2: ναι, να κλείσουμε. Έχουμε έναν αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, τις πολιτικές, τις συντηρητικές, τις πελατειακές, τις νεοφιλελεύθερες. Αν πράγματι αυτές τις πολιτικές τις επαγγέλλονται και κόμματα που δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, προφανώς αντίπαλο μας είναι οι πολιτικές. Δεν μπορούμε, αν διαφωνούμε θεματογόντων οργανίων, αν δεν θέλουμε φαντ, δεν μπορούμε να μην κάνουμε κριτική και σε ένα κόμμα που είναι υπέρ των φαντ. Και έως τώρα η πολιτική του.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Τσουκαλά,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
8: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξέλος. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο, τα σημαντικότερα προβλήματα. Πολύ νεκρό τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς μετά από σύγκρουση εμπορικών πλοίων σημαίας Τουρκίας αγνούνται 10 μέλη πληρώματος. Περισσότερα στο real.gr. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

Σεφέρης. Ο Σεφέρης του πηγαίνω τους δίσκους, προσπάθησα να είναι φρόντισα να είναι μάλλον η μουσχουρή, όχι ο μυθικός, να μην τον τσιγκλίσω πολύ. Και αμέσως λοιπόν είχε ένα μικρό τραπεζαρί έτσι αριστερά επάνω, μας είχε μαγειρέψει μαρό. Όταν λοιπόν το άκουσε, τότε αμέσως βγήκε και μου έδωσε όλα τα ποίηματά του, όλες τις συλλογές. Πάω στο Παρίσι, αμέσως μου άνοιξε εκεί, έκανα μια μικρή επιλογή κλπ. Το ίδιο βράδυ, τις τρεις μέρες, είχα γράψει τα τέσσερα τραγούδια της Επιφάνεια. Του τηλεφωνώ ότι θα ξαναπάω, τούτη φορά μου είχε ετοιμάσει στο σαλόνι μεγάλο αυτό. Του τάπησα λοιπόν στο πιάνο και την ώρα που παίζω το Περιγιάλι άρχισε να γελάει η κυρία Σεφέρη. Αυτό σας θέλω, λέει, τι έχεις πάθει, λέει, λοιπόν. Λέει, όχι με συγχωρείτε, λέει κύριε Θεοδωράκη, αλλά είναι τόση συγκίνησή μου, έχω μάθει να το ακούω από τον Γιώργο και τώρα το ακούω έτσι και λοιπά. Συγκινήθηκε πολύ, έκλαψε.

Και η συνεργασία λοιπόν με τον Γιώργο Σεφέρη. Όλα αυτά τα έχει αποκαλύψει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ακούσατε για τη συνεργασία με τον Ρίτσο, με τον Ελίτη, τώρα με τον Σεφέρη. Στην αρχή τον ξένησε η ερμηνεία του Μπιθικότσι, αλλά στη συνέχεια όταν είδε την αποδοχή που υπήρχε στην κοινωνία...

0: Βέβαια, καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του συγκεκριμένου έργου έπαιξε η Μαρό, ο μεγάλος έρωτας του Γιώργου Σεφέρη, όπως ακούσατε από τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη, που σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας. Ευτυχώς όμως έχουμε το έργο του, το οποίο θα μας συντροφεύει για πάντα. 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Πολλά τα μηνύματα και για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Ο Θάνος πάντως δηλώνει ενθουσιασμένος με τον κύριο Τσουκαλά.
1: Ναι.
0: Πείτε του, λέει, να κάνει κόμμα μόνος του. Ακόμα εγώ θα πάω να τον ψηφίσω. 100% θα πάρει. Μπράβο του, ωραίος, απλός, λιτός και κατανοητός.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ διαβασμένος και τα λέει και πολύ κατανοητά ο κύριο Τσουκαλά και ξέρει θέλει να πει και πώς να τα πει, αυτό να το πούμε.
0: Καλημέρα Κώστα, κάτι τέτοια λέει κάνετε και ξεκαθαρίζει η πλήρη τωρινή παρακμή μας. Είναι το καθαρτήριο.
1: Και για μας, ακριβώς.
0: Οι μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιάννη Μαρκόπουλου και τόσων άλλων Ελλήνων δημιουργών. Σε πολύ λίγο θα έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Βρισκόμαστε όμως στο Σεπτέμβρη, είναι μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα όμως αυτά θέλουν και ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από το Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ από τον Κοτσόβολο. Όλα αυτά όπως τα ακούτε και ταυτόχρονα με τη χαμηλότερη χρέωση αποκλειστικά για φοιτητές. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Ο φούρνος στο Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα. Ο Ιωσήφ την τρώει στο δρόμο, ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Παιδιά, είναι αλήθεια. Είναι γεγονός αυτό που περιγράφει η Κάτζου. Παναγιώτης Βολάνιος, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και πάλι. Θα πούμε πάλι αρκετά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού στο ύψος του Ελαιώνα και το ανωδικό στο ύψος της Θηβών στο Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίον δεξιά για την κυκλοφορία, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Ομόνοια, σε σταδίου Μάρνη Πατησίων, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Παναγιώτη, επειδή πες πάρα πολλά, τώρα όπως θα βγεις από το στούντιο, στρίψε κατευθείαν αριστερά και πήγαινε ευθεία. Εκεί θα συναντήσεις λοιπόν τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εκεί λοιπόν θα πιεις δροσερό, πεντακάθαρο, κρύο, γάργαρο νερό. Μετά από όλα αυτά που είπες, το χρειάζεσαι έτσι για να πάρεις μια ανάσα. Και να το ευχαριστηθείς, γιατί ο επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι η ιδανική λύση αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και για εμάς και για την οικογένειά μας και παράλληλα να φροντίζουμε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μιλάμε για υπέροχο design, βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα μας. Συνδέεται με το δίκτυό μας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, μας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλουμε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε.

0: Καθάρισμα σήμερα στα αυτιά και την ψυχή μας. Να σε καλά, αγαπημένη Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα στον Παράσχο. Καμιά φορά λέει η έκφραση αθάνατος ακούγεται τετριμένη. Αναφερόμενος και εκείνος φυσικά στον Μίκη Θεοδωράκη. Να σε καλά, καλημέρα. Πάρα πολλά μηνύματα και από Ταύρους, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για το ζώδιό σας. Θα οικονομήσετε λεφτά. Ναι. Το λέει και η Ελισάβετ. Δέχεται συνέχεια προτάσεις. Καλημέρα, Ελισάβετ.
1: Για να δούμε εγώ τι
0: καλημέρα και στον Άσο, ο οποίος λέει πήγε και πήρε ήδη κουτάλα ως Ταύρος για να φάει καλά, με χρυσή κουτάλα. Ναι. Αλλά και ο φίλος μας ο Διονύσης ο Καντιάνης. Καλημέρα και σε σένα, Διονύση. Τώρα. Πάμε στα καθόριστα. Πάμε στα άλλα. Πάμε στο Άρελ. Πάμε στο Θήλη. Γιατί ρε παιδί μου, υπήρξε αυτή η πλατφόρμα
1: του ΕΟΠΗ
0: για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Η κατασκευάστρια λοιπόν εταιρεία εκεί πέρα είχε δώσει μια τετραπλή επιλογή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Άρελ, Θήλη, άλλο και ακαθόριστο. Το βλέπει λοιπόν αυτό ο Άντωνης Σαμαράς μεταξύ άλλων, γιατί το είδανε κι άλλοι. Αλλά ο Άντωνης Σαμαράς βγάζει μια ανακοίνωση και λέει ότι η Walk Agenda είναι αυτή η οποία επικρατεί και την προωθεί η κυβέρνηση και το μόνο ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ο Άντωνης Σαμαράς. Μπαίνει στο παιχνίδι και ο Κυριάκος Βελόπουλος με το που το βλέπει, βγάζει και εκείνος ανακοίνωση, βγάζει και μια ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει αγαπημένο μας πρόεδρε στον Άντωνη Σαμαρά, έγινε ένα λάθος από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ψυχραιμία, δεν έγινε και κάτι τρομερό. Και
1: μα
0: γίνεται ένα μπάχαλο γενικά με το ακαθόριστο.
1: Με το ακαθόριστο, αλλά να σου πω ότι έτσι πριν από λίγο έχει κυκλοφορήσει. Ότι όταν το 2013 ποιος ήταν πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς δεν ήταν.
0: Ναι, μέχρι το 2014.
1: Ωραία. Βλέπω εδώ κάποια έντυπα.
0: Μέχρι το 2015, δηλαδή.
1: Ναι. Κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, έντυπο καταγραφής νεοπλασματικών ασθενειών, αν βλέπω καλά. Και εδώ λέει φίλο Άρελ Θήλη άγνωστο.
0: Έχει άγνωστο το 2013.
1: Ναι, ναι. Έχω το έγγραφο, το έντυπο.
0: Έλα Χριστέ και
1: λοιπόν,
0: Παναγία.
1: Και βλέπω και άλλο εδώ, πίνακας και τα λοιπά. Βλέπω εδώ, πίνακας αφιλοασθενή. Δείσαι, Άρελ Θήλη άλλο.
0: Άλλο.
1: Ναι. Και άγνωστο και άλλο.
0: Και άγνωστο και... Τώρα ναι. Ήταν άλλο και ακαθόριστο όμως.
1: Εντάξει, το ακαθόριστο τον πήραξε τον κύριο Σαμαρά μάλλον.
0: Έχουμε προχωρήσει τώρα.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά το 13... δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς υπηρετούσε την Walk Agenda, γιατί. Το βλέπω, τα έντυπα εδώ είναι έντυπα, δεν είναι ιταλικά.
0: Τι βλέπεις εσύ αυτά τα έντυπα.
1: Τι σε νοιάζει, βέβαια. Κάνω ρεπορτάζ εγώ.
0: Εγώ δεν το ήξερα, παιδιά. Ούτε τώρα το αποκάλυψε
1: η τσούχτρα.
0: Εγώ δεν είχα πάρει είδηση τίποτα.
1: Λοιπόν, λέω ότι υπήρχε και τότε. Το άλλο, όχι το καθόριστο, και τώρα μπήκε και το καθόριστο. Εντάξει, έχει κατέβει όλο αυτό. Είπε ότι έγινε ένα λάθος από αυτόν που έφτιαξε.
0: Εγώ, ρε παιδί μου, κατανοώ ότι ήταν ένα λάθος στην κατασκευή από την εταιρεία που είχε αναλάβει να υλοποιήσει αυτή την πλατφόρμα.
1: Γιατί όμως όλη αυτή.
0: Εγώ όμως λέω.
1: Η τρεμούρα.
0: Έκανε λάθος αυτή η εταιρεία ή χρησιμοποίησε ένα ISO, όπως είπε η εταιρεία συγκεκριμένο. Δεν βλέπει κανείς την πλατφόρμα πριν ανέβει ώστε να το ελέγξει.
1: Ωραία, σου λέω δεν τη βλέπει. Τώρα τόση καούρα για το ακαθόριστο. Αυτό και ότι έχει η κυβέρνηση εγώ κάτι. Μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, πραγματικά μου φαίνεται περίεργο. Και φυσικά, εδώ τώρα εντάξει, η μάχη είναι εκεί στα πιο δεξιά τη δεξιά. Έτσι, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όχι, στα πολύ δεξιά.
1: Στα πολύ δεξιά. Μπράβο. Στα πολύ πολύ δεξιά.
0: Ναι, τέρμα, τείχο.
1: Μπράβο, τείχο εκεί. Μπαμ και κάτω. Αλλά λέω όταν το 13 σε ανάλογα έντυπα.
0: Αυτό
1: υπάρχει...
0: δεν το ήξερα εγώ. Είχε άλλο και άγνωστο και το 13. Ναι. Ακαθόριστο δεν είχε.
1: Όχι,
0: ακαθόριστο δεν είχε το 13.
1: Μας έτσουξε. Μας πείραξε.
0: Είναι λίγο
1: μας
0: το ακαθόριστο.
1: Τσίρισε. Άσε μας πουλάκι μου τώρα. Άσε μας πουλάκι μου.
0: Καλά, σ' αφήνω. Όπως λέει ο Λάσκαρης, είναι άλλο αυτό. Εδώ συζητάμε για σένα. Μην φεύγεις από το θέμα.
1: Ναι.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότ, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
8: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με ακαθόριστα αλλά και καθορισμένα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Κάθε μήνα αγοράζω λέει τα ίδια πράγματα επίτηδες από το μάρκετ για να δω τις αυξήσεις. 1η Σεπτέμβρη έδωσα και 20 ευρώ παραπάνω και επίτηδες πηγαίνω πάντα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Για ποιες μειώσεις συζητάμε. Καλημέρα Δημήτρη και καλό μήνα και καλό κουράγιο. Ο Πάνος από την άλλη, αν ακούσετε τίποτα δυνατούς θορύβους, μην τρομάξετε. Ξεκίνησε η μάχη κατά της ακρίβειας. Πήγα χθες σούπερ μάρκετ, όλα πιο ακριβά. Εμείς μεταφέρουμε τα δικά σας μηνύματα, εδώ την δική σας εμπειρία από τις αγορές. Και ο Πέτρος για την κίνηση, ενημερώστε λέει τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι αν θέλει να φτιάξει το Κηφισό να βάλει σοβαρό ωράριο σε φορτηγά μεγάλα και μικρά και εκεί στο Κηφισό αλλά και σε όλη την Αθήνα. Σου έλεγα νωρίτερα για εκείνη την επική κόντρα που είχαν η κυρία Σοφία Βούλτεψη με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βρέθηκαν εκεί σε επιτροπή της Βουλής. Προεδρεύουσα ήταν η κυρία Σοφία.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνεις. Ξεκινάμε δηλαδή τον μπιφ από την αρχή. Η πρώτη ερώτηση ήταν εσείς γιατί είστε στο Προεδρείο. Με ποια ιδιότητα. Εγώ της λέει γιατί είμαι. Γιατί είμαι η αρχαιότερη από την κοινοβουλευτική μου ομάδα. Ναι, λέει η άλλη, αλλά εγώ είμαι πρόεδρος κόμματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, λέει, που είσαι πρόεδρος κόμματος. Και γενικά, παιδιά, έγινε ένας χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Είναι το ιδανικό δίδυμο για κόντρα η κυρία Βούλτεψη με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Αυτοί που είναι μέλη από εσάς είναι όλοι απόντες.
3: Είναι στο
2: Έπρεπε να είναι εδώ 32 άτομα και είστε δύο.
3: Είναι στο WebEx, υπάρχει και
2: είναι
3: τεχνολογία.
2: Από την ας ανοίξουν τις κάμερες, να τους δούμε αν είναι.
3: Δεν είσαστε οι ΚΑΓΕΠΕ.
2: Ας ανοίξουν
3: εσείς
2: τις...
3: δεν είστε ούτε
2: όχι,
3: ΚΑΓΕΠΕ,
2: δεν είμαστε
3: ούτε ΙΓΕΠΕ.
2: Εσείς είστε οι Μητσοτάκης ΑΕ που παρακολουθούν με το Πρέτατο.
3: Δεν ξέρω τι ΑΕ είσαστε τόσα χρόνια.
2: Εσείς πάντως το
3: Πρέτατο. Λοιπόν, ακούστε τώρα, δεν αξίζει τον κόπο, είναι θέμα για να...
2: Και βέβαια, εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα. Βλέπουμε ότι
3: παρακαλώ,
2: οι προεδρεύοντες της Επιτροπής, παρακαλώ μην μιλάτε όταν μιλάω.
3: Όχι, μιλάω εγώ
2: διέκοψα.
3: Και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε
2: είστε
3: κάποιο λάθος.
2: Θα μου δίνετε το λόγο.
3: Είμαι εγώ.
2: Ναι.
3: Αλήθεια.
2: Ναι.
3: Αν προσκοπεύετε να το κάνετε ροντέο, κλείνω, σταματώ και περιμένω να δω πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει η Επιτροπή.
2: Δώστε μου το λόγο παρακαλώ, γιατί
3: δεν έχετε το λόγο, τελείωσε η συζήτηση.
2: Τι είστε εσείς που...
3: Τελείωσε, δεν έχετε το λόγο.
2: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Επιτρέψτε μου παρακαλώ.
3: Κύριε, σας παρακαλώ πολύ, εντάξει. Ποιος είναι εδώ για την Επιτροπή, η κυρία Ρούσου. Οι υπόλοιποι παρακαλώ να σταματήσουν αμέσως. Όποιο ύφος θέλω εγώ έχω.
2: Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ, σιωπήστε να ολοκληρώσω.
3: Όχι, εσείς θα σιωπήσετε όταν το πω εγώ. Εντάξει, πόσο χρόνο θέλετε.
2: 2 λεπτά.
3: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
2: Δεν ξέρω να βάλω 2 λεπτά, βάλτε.
3: Όχι, δεν ξέρω.
2: Ναι.
3: Τι να κάνω. Υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη ζωή.
2: Όλα τα άλλα τα ξέρω.
3: Εσείς τα ξέρετε όλα, είστε πολύ ξεροί και πολύ πράγμα.
2: Και επειδή μάλλον δεν θα ξέρετε να κλείσετε και το κουδούνι που χτυπάει, τελειώνω εδώ, ευχαριστώ.
4: Τρέλα, τρέλα, τρέλα.
0: Εντάξει, μοναδικές στιγμές, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Τα ακούσατε όλα μόνοι σας.
1: Ασχολίαστο.
0: Αυτά ήταν 2 λεπτά από τα περίπου 10 λεπτά της κόντρας που υπήρξε ανάμεσα στις δύο κυρίες. Καλή τους ημέρα.

0: Θα κλείσουμε με την όμορφη πόλη, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγο, αφού πρώτα μεταφέρει η Αμαλία ένα πολύ σημαντικό μήνυμα.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Και τώρα λοιπόν πάμε να κλείσουμε με την όμορφη πόλη. Δεν θα γινόταν διαφορετικά. Σήμερα που μιλάμε για τον Μίκη Θεοδωράκη, να μην κλείσουμε με την όμορφη πόλη και μάλιστα με την δική του ερμηνεία. Αυτά λοιπόν για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ακολουθεί Γιάννης Παπαγιάννης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
8: Και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεω Νέα Φιλαδέλφια στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο, ανατμήματα σε Μεσογείο Κατεχάκη Βουλιαγμένη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριο Μεταμόρφωση και στι εξόδου Γιαλαμία. Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Περισσότερα στο ενικό.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς μετά από σύγκρουση εμπορικών πλοίων σημαίας Τουρκίας αγνούνται 10 μέλη πληρώματος. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός στρατός εξαπέλυσε 9 πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν. Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ η Μόσχα απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της. Την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία εξέφρασαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφου, και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα στον Ανδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται. Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
10: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
9: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Νίκη με ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη με 2-1 σετ επί της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερη και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενη αντίπαλος η Ουκρανή Γιούλια Σταραντούπτσεβα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 245η μέρα του έτους σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου φίλες και φίλοι, σήμερα που επιστρέφει αρκετός κόσμος, έχει επιστρέψει ένα μεγάλο ποσοστό από τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονταν σε διακοπές. Υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι ακόμα τυχερών που κάνουν και απολαμβάνουν τις διακοπές τους στον καλύτερο μήνα του έτους για διακοπές, τον Σεπτέμβριο, τότε που όλα είναι πιο φθηνά, με λιγότερο κόσμο, ποιοτικότερες διακοπές σε όλα τα επίπεδα, αλλά λίγοι είναι αυτοί οι τυχεροί. Με την πολιτική αντιπαράθεση να χτυπάει κόκκινο, την αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σάββατο το βράδυ στο βελίδιο της ΔΕΦ και τη συνέντευξη την Κυριακή, που όπως καταλαβαίνετε λόγω των πολιτικών εξελίξεων μεγάλο μέρος της οποίας δεν θα έλεγα αναλωθεί, αλλά θα απασχολήσει το κομμάτι που λέγεται Νέο Κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Πήρωμα δόν από τα στελέχη, τα κυβερνητικά ή από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη κατά του Αντώνη Σαμαρά, με παράπλευρες αν θέλετε απώλειες σε όλη τη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία. Θα τα πούμε στη συνέχεια και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Πώς δηλαδή αυτή η σύγκρουση, αυτή η διαμάχη, αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Σαμαρά μπορεί να λειτουργήσει ως ντόμινο εξελίξεων γενικότερα στα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Θα προσδιορίσουμε ποια είναι αυτά και τι περιμένουμε ακόμα στο πολιτικό σύστημα. Θα έχουμε την γνώμη πολιτικών αναλυτών, δημοσκόπων, συνάδελφων, δημοσιογράφων μαζί με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα είναι η επί της ουσίας η πρώτη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Πριν τον Πρωθυπουργό, δεν συνηθίζεται στο πολιτικό πρωτόκολλο αυτό, αλλά όλα ξέρετε είναι για να σπάνε την πρώτη φορά. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, σήμερα θα ανακοινώσει το δικό του κυβερνητικό οικονομικό πρόγραμμα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα έλεγα περισσότερο από το τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει ενδιαφέρον ποια στελέχη θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και ποια θα παρουσιάσει, αν παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αύριο είναι τα γενέθλια του Πασόκ, 3 του Σεπτέμβρη, με εκδηλώσεις στην Κρήτη να έχουν χαρακτήρα προεκλογικό. Έχουν και θα πέσουν στη μάχη όλα τα πρωτοκλασσάτα στελέχη του κινήματος, με πρώτο βεβαίως τον πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη. Όλα αυτά συνθέτουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας, φίλες και φίλοι, μαζί με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν την Κυριακή. Και οι οποίες βεβαίως δεν θα έχουν προλάβει να καταγράψουν αναλυτικά τον απόϊχο από την επίσκεψη και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σάββατο το βράδυ στο βελίδιο της ΔΕΘ. Όμως θα υπάρχει μια πρώτη αποτυπωμένη εικόνα για τις τάσεις της κοινής νόμης. Τώρα, το μεγάλο ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Τα διεθνή θέματα και ειδικά η αντιπαράθεση Γερμανίας-Ρωσίας, Μόσχας-Βερολίνου, μαζί με όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και γενικότερα στην περιοχή μας, με τον θόλο του Αχιλλέα, την παρέμβαση του Ισραήλ, την απάντηση του Ερντογάν και τη συνάντηση που είχε χθες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία σε όλα τα επίπεδα από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο στενό πολιτικό σκηνικό. Πριν από όλα αυτά όμως, να πούμε ποιοι είμαστε. Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Νίκος Αβρανίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Νίκο. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στα email επικοινωνίας studio@3fm.gr. Και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός, ο οποίος είναι στη σύνταξη και εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Αληθινό Ραδιοφώνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας και ειδικά στους χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού. Στους Έλληνες που μας ακούν από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και την Κίνα. Λοιπόν, πριν να πάμε σε όλα αυτά, θα έχουμε σε 1-2 λεπτά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, κατά τη γνώμη μου έναν από τους καλύτερους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές τέτοιων θεμάτων. Να πάρουμε μια γεύση για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, γιατί από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα έχουν αρχίσει για τα καλά. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έχουν αρχίσει τα προβλήματα για τα καλά. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο Παλαιό Φάληρο, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της οδού Πρωτέως. Απροσπέλαστο είναι και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου.
0: Ναι.
1: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Βελτιωμένη κατάσταση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών, η κίνηση έχει μόνο στο ύψος του Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, σε Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Mm-hmm. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
0: Ανοίγω παρένθεση. Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, για να γίνονται αυτά τώρα 2 Σεπτεμβρίου. Τι θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα έχουν ανοίξει σχολεία, θα ετοιμάζονται να επιστρέψουν οι φοιτητές, θα έχουν επιστρέψει οι φίλοι μας που βρίσκονται τώρα σε διακοπές. Καλύτερα μην το σκεφτόμαστε από τώρα, έτσι.
1: Καλύτερα όχι.
0: Ναι.
1: Και δυσκολίες αντιμετωπίζουν και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη οδηγεί από το ύψος του Παπάγου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στην κάθοδο Τσουβουλιαγμένη, σαν ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
0: Εγώ ξέρω τι θα πρότεινα. Να το πάμε αντίστροφα, να μας λες ποιοι δρόμοι δεν έχουν πρόβλημα από εδώ και πέρα. Είναι πιο πιθανό να είσαι πιο σύντομος. Τι λες?
1: Δεν συμφέρει αυτό γιατί θα βγαίνω για λίγα δευτερόλεπτα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Φάληρο, Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετή κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Δεν μας κόμισες, ευχάριστα, ναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Έτσι τη βιώνουμε και έτσι την αναγκαζόμαστε να την αντιμετωπίσουμε. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σάβα Καλλιτερίδη. Καλημέρα, κύριε Καλλιτερίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα.
0: Και τι, από τι να ξεκινήσουμε και πού να σταματήσουμε? Έχουμε τόσα θέματα να σχολιάσουμε. Τα βλέπετε τι γίνεται με τη νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent. Το αέριο έχει χτυπήσει κόκκινο. Είναι στον υψηλότερο, στο υψηλότερο σημείο από το 2023.
2: Έχουμε να πούμε κάτι.
0: Έχουμε να πούμε.
2: Συνοπτικά.
0: Ναι, να δούμε καταρχάς τα πράγματα, τι γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Βερολίνου. Αναμένεται απάντηση σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ΝΑΤΟ ετοιμάζει σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση. Θα μας τα εξηγήσετε λίγο να τα καταλάβουμε όλοι εμείς.
2: Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει. Η Ρωσία, η οποία στο μέτωπο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones δηλαδή, από πλευράς της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι μια χώρα που επί Σοβιετικής Ένωσης φιλοξενούσε βιομηχανίες, αμυντικές βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, άρα είναι μια χώρα που έχει τεχνογνωσία, τώρα με τη βοήθεια της Δύσης την έχει αναπτύξει ακόμα περισσότερο και έχει αποκτήσει δυνατότητες στη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών και στο μέτωπο αλλά και για χτυπήματα σε βάθος που δυσκολεύουν τη Ρωσία. Η Ρωσία λοιπόν, αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται για τη Ρωσία με την άδεια που φέρεται να έχει δώσει η Βρετανία για παραγωγή των Storm Shadow, είναι πύραυλοι κρούς, στην Ουκρανία. Mm-hmm. Που αυτό θα δώσει περισσότερες δυνατότητες στην Ουκρανία για πλήγματα σε βάθος στην ενδοχώρα της Ρωσίας. Η Ρωσία λοιπόν, για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, σύμφωνα με την Ουκρανία προετοιμάζεται να κάνει επίθεση ξανά στο Κίεβο και... δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, αν όντως το θέλει η Ρωσία ή αν έγινε αυτή η διαρροή για να ανησυχήσει η Ουάσιγκτον, έφτασε έξω προς τα έξω, βγήκε προς τα έξω ότι η Ρωσία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, στην εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και οι νατοϊκές χώρες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν μια κρίση αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία, γιατί τα αποθέματα, ιδιαίτερα τα αντιπυραυλικά, βρίσκονται στο κόκκινο και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω του πολέμου με το Ιράν. Άρα αυτό σε συνδυασμό με την εμπλοκή ειδικά της Βρετανίας με το Storm Shadow έγινε διαρροή από τη Μόσχα και το είπε και η Ζαχάροβα δημοσίως ότι επιφυλάσσεται η Ρωσία να χτυπήσει βρετανικούς στόχους στο έδαφος της Ουκρανίας αλλά και έξω από αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σήμανε συναγερμό, γι' αυτό πήγε ο διοικητής της CIA από την Αμερική εσπευσμένα στη Μόσχα για να μετρήσει την κατάσταση, να σφιγμομετρήσει την κατάσταση. Και αμέσως μετά έγινε στη σύνοδο, στο Λευκό Οίκο, σύνοδος του διοικητή του CIA, του Πούτιν, του Τραμπ, του Χέξεθ και του αρχηγού ΓΕΘΑ και άλλων αμωτάτων αξιωματικών, για να δουν την κατάσταση, να διαχειριστούν την κατάσταση, και αμέσως ένας υπουργός άμυνας ήρθε στην Ευρώπη και είδε τον Ρούτε. Άρα υπάρχει μια κατάσταση.
0: Ποιο είναι το καλό και το κακό σενάριο σε αυτή την ιστορία?
2: Το καλό σενάριο είναι να είναι μπλόφα της Ρωσίας, δηλαδή είναι μια εσκεμμένη διαρροή που εδόθηκε πιθανόν σε κάποιον, σε κάποια ξένη υπηρεσία, και αυτό σήμανε συναγερμό. Το κακό σενάριο είναι να έχουμε όντως εμπλοκή, δηλαδή να χτυπήσει στόχους νατοικής χώρας η Ρωσία, που τότε ενεργοποιείται το άρθρο 5 και ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου.
0: Ναι, πραγματικά αυτό ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου, αυτό, γιατί υπάρχει αυτό. Και ένα άλλο ανοιχτό μέτωπο. Το μέτωπο του Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, όπου από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά εδώ μιλάμε για κάθε μέρα γίνονται τα πράγματα και χειρότερα, και είμαστε στα πλαίσια σε μια τροχιά γενικευμένη σύγκρουση. Να σας πω ότι ο Τραμπ χθες, σήμερα τα ξημερώματα, απείλησε με σκληρότερα χτυπήματα. Από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σήμερα τα ξημερώματα καταγράφηκαν 11 νεκροί στο Ιράν, και μάλιστα οι 4 σε σημείο άσχετο, σε γαμήλια γιορτή.
2: Σε γάμο, ναι.
0: Ναι, τα είδατε αυτά. Η Τεχεράνη χτύπησε στόχους σε Ιορδανία, Ιράκ, και αντί να πάμε σε ήρεμα νερά γενικώς και ειδικώς σε αυτά τα δύο μέτωπα, κύριε Καλεντερίδη, τα πράγματα χειροτερεύουν μέρα με τη μέρα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και στην παγκόσμια αγορά, βεβαίως. Ενέργεια, πετρέλαιο, ρεύμα κτλ.
2: Να σας πω τι γίνεται στο Ορμούς. Καταρχάς, η εκτίμηση αυτή, η κίνηση αυτή της Ρωσίας, είτε γίνεται για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο, συνδυάζεται με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει μόνες τους τις δυνάμεις που έχουν για την Κίνα. Δηλαδή το μοναδικό αεροπλανοφόρο που ήταν εκεί στον Ειρηνικό είναι τώρα στον κόλπο, αντικατέστησε το άλλο που πήγε στις ΗΠΑ. Τώρα, οι ΗΠΑ είχαν αποφασίσει να δώσουν βάρος στον αποκλεισμό των λιμανιών που συνεχίζεται και στις νέες κυρώσεις που εξήγηλε ο Σκοτ Μπέσεντ την προηγούμενη Δευτέρα. Και η πολιτική απόφαση ήταν να μην έχουμε ξανά στρατιωτική εμπλοκή μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Όμως, διαπίστωσαν προχθές με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τους δορυφόρους ότι οι φρουροί της Επανάστασης προετοιμάζονται για νέα ναρκοθέτηση στο στενό. Αυτό το διάστημα που έχουν τον αποκλεισμό οι Αμερικανοί έχουν κατορθώσει και με επιτήρηση, με F-35 και με άλλους τρόπους, έχουν κατορθώσει και περνούν από την πλευρά του Ομάν μεγάλα δεξαμενόπλια, και έτσι τροφοδοτείται η παγκόσμια αγορά με πετρέλαιο. Δηλαδή σε ένα βαθμό έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μέρος των στενών του Ορμούς. Το Ιράν λοιπόν για να εξουδετερώσει αυτή την δυνατότητα που απέκτησαν οι Αμερικανοί, επιχείρησε να κάνει ναρκοθέτηση σε εκείνο το σημείο που χρησιμοποιούν τα δεξαμενόπλια αμερικανικού ενδιαφέροντος.
0: Τώρα,
2: χτύπησαν λοιπόν εκεί τις δύο μονάδες που επιχειρούσαν να κάνουν την ναρκοθέτηση, και από εκεί ξεκίνησε το γαϊτανάκι να χτυπάει ο ένας, να απαντάει ο άλλος, που δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει και αυτό.
0: Δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει, και θέλω λίγο να μου σχολιάσετε, όχι λίγο, αρκετά μάλλον, σε όλη αυτή την ιστορία η Ελλάδα, μέσα στο ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον που βρίσκεται, και σε συνδυασμό με την συνεργασία την οποία έχει τον τελευταίο καιρό με το Ισραήλ. Θα σας διαβάσω και ένα δημοσίευμα χθεσινό βραδινό της Jerusalem Post, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ισραήλ, με πολιτική παρέμβαση και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Πώς βλέπετε να κυλούν τα πράγματα, δηλαδή όλος αυτός αυτή η ισορροπία του τρόμου, είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Και αν δεν είμαστε, τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Ελλάδα από εδώ και πέρα?
2: Ακούστε, αυτό το λεκτικό, η σωστή πλευρά της ιστορίας,
0: είναι πολύ σχετικό.
2: Νομίζω ότι περιορίζει. Ακούστε, η Τουρκία είναι με το ΝΑΤΟ, με πρωτοβουλία δικιά της γίνεται το Σουνιτικό ΝΑΤΟ, το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, και χθες ήταν στον Μπισκέκ της Κυργυζίας, στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, όπου συνάντησε τον Πούτιν για 90 λεπτά.
0: Ναι, είχαμε και ανταπόκριση χθες, δηλαδή, τα είπαμε αναλυτικά.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, από τη στιγμή που μια χώρα δίπλα που σε απειλεί έχει αναπτύξει τέτοιες σχέσεις σε μία περίπτωση 360 μοιρών, εκμεταλλευόμενη το μέγεθός της και κυρίως το οικονομικό της μέγεθος, 1,65 τρισεκατομμύρια είναι το ΑΕΠ της Τουρκίας. Αυτό είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα. Δεν είναι τα οπλικά συστήματα. Είναι μεγάλο μέγεθος, ελκυστικό για όλες τις μεγάλες οικονομίες. Άρα, από τη στιγμή που αυτός που σε απειλεί αναπτύσσει εξωτερική πολιτική 360 μοιρών, το να λέει η Ελλάδα είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, πιστεύω ότι είναι λάθος. Η Ελλάδα πρέπει ασφαλώς να είναι συνεπής με τις συμμαχικές της υποχρεώσεις και τις εταιρικές υποχρεώσεις, ταυτόχρονα όμως να ψάξει τρόπο και δρόμους, όπως έκανε με το Ισραήλ, να αναπτύξει συμμαχίες οι οποίες λειτουργούν ως πολλαπλασίες της ισχύως για την Ελλάδα.
0: Το περίεργο χθες με τον Ερντογάν και τη συνάντηση που είχε με τον Πούτιν είναι ότι αναφέρθηκε στη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών αγνοώντας εντελώς το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές και πρωτόγνωρο.
2: Ναι, έδωσε και το δώρο τυράκι στον Πούτιν.
0: Ναι.
2: Μπορεί να τους κάνω μαζί σου, γιατί είχε κάνει.
0: Αυτό ακριβώς είναι το περίεργο και το εντυπωσιακό.
2: Ναι, ναι, και δεν μιλάει για κανείς.
0: Δεν μιλάει για κανείς. Ούτε και από το ΝΑΤΟ, ούτε από αλλού. Έτσι.
2: Να πω και κάτι άλλο στους ακροατές και τις ακροατές μας. Έκανα έναν υπολογισμό. Τα χρόνια που εμείς έχουμε κλείσει τον εναέριο χώρο και δεν μπορούν να έρχονται τουρίστες από την Τουρκία, από τη Ρωσία, η Τουρκία έχει εισπράξει 50 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από τον τουρισμό με τη Ρωσία.
0: Μάλιστα. Προτείνεται λοιπόν ένα επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής από τη δική μας την πλευρά.
2: Προσεκτικά, με σοφροσύνη, να αναζητήσουμε τώρα, να κάνουμε πιο...
0: Δύο ακόμα ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Χθες η εφημερίδα, σήμερα μάλλον τα ξημερώματα, Jerusalem Post, σας την ανέφερα πριν από λίγο, αποκάλυψε ότι έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό το Ισραήλ για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό στην περιοχή μας. Μάλιστα, προσέξτε, το δημοσίευμα είναι περίεργο. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνδέοντας τις δύο χώρες με την Ισραηλινή ανησυχία για να μην κινείται ελεύθερα η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελε ένα σχόλιο. Πώς τερμηνεύεται το δημοσίευμα αυτό
2: είχε να κάνει και με την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Προφανώς. Και τις υπογραφές που έπεσαν
2: χθες. Η ασπίδα του Αχιλλέα δεν έχει μόνο εθνική διάσταση. Έχει και γεωπολιτική διάσταση. Ξέρετε, η Κίνα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, είπε αν πάτε να δείτε τι κάνουν στη Γερμανία, στην Κίνα θα αλλάξετε την άποψη που έχουμε για το πώς πρέπει να δουλεύουμε, η εβδομάδα 4 ημερών κτλ. Η Κίνα είναι το μεγάλο πρόβλημα, έχει αναπτύξει, έχει κάνει υποδομές και έχει αναπτύξει διαδρόμους, κυρίως το νέο δρόμο του μεταξιού, και με τους οποίους θα προωθεί τα προϊόντα της στις ευρωπαϊκές αγορές. Για να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος ο Biden, όταν είχε πάει στο Νέο Δελχή, τελευταία ταξίδια του πριν φύγει από το Λευκό Οίκο, εξήγηλε τον IMEC. Τι είναι ο IMEC? Ο IMEC είναι ένας διάδρομος που ξεκινά από την τσακτές της Ινδίας, Αραβική Χερσόνησο, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Αυτός λοιπόν θα είναι ο ανταγωνιστικός διάδρομος μέσω του οποίου θα διακινούνται ενεργειακές πρώτες ύλες, καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης, καλώδια μεταφοράς δεδομένων και εμπορικά αγαθά. Αυτός ο διάδρομος θέλει προστασία στον αέρα και στη θάλασσα. Η Τουρκία θέλει, επειδή αποκλείεται από αυτόν τον διάδρομο, θέλει να τον τορπιλήσει. Δηλαδή, γι' αυτό το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, γι' αυτό και η γαλάζια φαντασίωση αυτή το που πάνε να φέρουν, δηλαδή θέλει να καταστήσει ανασφαλή αυτόν τον δρόμο.
0: Μάλιστα.
2: Για να ευνοήσει τους δικούς
0: συμπερασματικά
2: τους διαδρόμους. Άρα η ασπίδα του Αχιλλέα ενώνεται με την αντίστοιχο θόλο που έχει δημιουργήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και με το Ισραήλ και με τις Μπελαρά και τις Μπεργαμίες.
0: Και αυτή είναι μια θετική εξέλιξη.
2: Πού θα πάρει η Ελλάδα, θα διασφαλίσουμε αυτόν τον θαλάσσιο διάδρομο.
0: Τώρα.
2: Και το Ισραήλ, μόνο τρεις λέξεις. Το Ισραήλ ανησυχεί, δεν έχει ισχυρό πολεμικό ναυτικό και στηρίζεται στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Σήμερα τα νέα δημοσίευσαν ένα ρεπορτάζ, το οποίο μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει διαψευστεί, ούτε από την Αθήνα, ούτε από την Άγκυρα. Σύμφωνα με το οποίο πριν από μερικές μέρες, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ήρθε, επισκέφθηκε την Αθήνα και συναντήθηκε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας μας, ο επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν. Στο δημοσίευμα δεν αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες, δεν αναφέρεται δηλαδή για ποιο λόγο επισκέφθηκε την Αθήνα ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και για ποιο λόγο είδε τον Έλληνα διοικητή της ΕΥΠ, το Θεμιστοκλή Δεμηρή. Θα ήθελα όμως τη δική σας ερμηνεία, το δικό σας σχόλιο πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Ναι, ακούστε. Στην Τουρκία η υπηρεσία πληροφοριών έχει ρόλο, έχει πολιτικό ρόλο.
0: Mm-hmm.
2: Όποτε πήγαινε, όποτε ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, είχε πάντα δίπλα το διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών. Στην Ελλάδα ο ρόλος που έχει αναγνωριστεί για την υπηρεσία πληροφοριών είναι πολύ διαφορετικός. Είναι καθαρά ενημερωτικός, δεν αναλαμβάνει τέτοιες αποστολές. Άρα θα πρέπει, πιστεύω, με βάση αυτά την εμπειρία που έχουμε, να ερμηνεύσουμε την παρουσία του Καλίν εδώ ως μία ότι κομίζει πολιτικά μηνύματα τα οποία θα μεταφερθούν στην ελληνική κυβέρνηση μέσω του διάβλου της υπηρεσίας πληροφοριών.
0: Έχει ενδιαφέρον η ερμηνεία σας και όλος ο σχολιασμός. Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εξαιρετικός ο κύριος Καλεντερίδης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τη δική μου άποψη ή όχι. Τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους, 2-3 κορυφαίους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές της χώρας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με το Θεοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε. Με πολιτική επικαιρότητα, οικονομία, θέματα από το αστυνομικό και όχι μόνο ρεπορτάζ.
3: Real FM. Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069.
5: Express γεύσεις. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Προτέως λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξης σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Augsburg της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι έρευνες.
4: Ένα Πάτρας 105,3.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
7: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
8: Πεντάστερο.
9: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
11: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
12: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
13: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: ΝΑΤΟ και Ρωσίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο είπα Ιράν. Το έλεγα και πριν στον κύριο Καλεντερίδη, χθες το βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, το φυσικό αέριο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο, η τιμή του δηλαδή, από το 2023 στην Ευρώπη. Υπάρχει γενικευμένη και παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία. Ακριβένει το χρήμα, τα έχετε δει με το Euribor, έφτασε το 3%. Και όταν λέμε Euribor, εννοούμε καθοριστικό παράγοντα για τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά δάνεια της χώρας. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις σήμερα με το Brent. Γενικότερα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Χωρίς να μεταφέρω κλίμα ανησυχίας, υπάρχει έντονος προβληματισμός και σε διπλωματικό και σε οικονομικό επίπεδο παντού στον πλανήτη. Ανοίγουμε μια παρένθεση από τα πολιτικά και οικονομικά, θα έχουμε αρκετό ρεπορτάζ στη συνέχεια. Θα δούμε και τις εξελίξεις με τις τιμές στο ρεύμα. Θα έχουμε τον Μιχάλη τον Χρυστοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή, να μας τα δώσει αναλυτικά. Πάμε στην ιστορία με την Κυψέλη, τη φρίκη και όλα όσα δημοσιεύονται σχετικά με το άτυχο βρέφος το οποίο κατακρεούργησαν αυτοί εκεί στην Κυψέλη. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα περάσουν όλοι την πόρτα του ανακριτή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα, Γιώργο.
14: Καλημέρα. Σήμερα, Γιάννη, θα εξεταστούν και τα παιδιά. Τρία παιδιά από ειδικό παιδοψυχολόγο.
0: Ναι.
14: Που εκεί αναμένεται ότι θα πούν πράγματα. Πάντως, η ιατροδικαστική έδειξε ότι το βρέφος ήταν 9 μηνών όταν μαχαιρώθηκε 3 φορές. Ενώ ήταν εν ζωή και άλλες 15 φορές ενώ είχε ήδη φύγει από τη ζωή από τις πρώτες 3 μαχαιριές, 18 μαχαιριές, και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν απαντήσεις ποιος μαχαίρωσε το παιδί.
0: Ναι.
14: Δεν φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέτηση, είναι δύσκολο να φανεί πόσο καιρό είχε στην κατάψυξη το παιδί. Ναι. Για το λόγο αυτό ότι ήταν στην κατάψυξη, οπότε δεν μπορεί να φανεί ποια ήταν ακριβώς η στιγμή που δολοφονήθηκε.
0: Ναι, τώρα όσον αφορά το βίο και την πολιτεία του 43χρονου, φαίνεται ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνονται. Έκανε φυλακή το 2020 με βαριά κατηγορία για μαστροπία, βιασμούς κτλ. Και κρατούσε τη Γερμανίδα φίλη του φυλακισμένη σε διαμέρισμα για να την εξωθήσει στην πορνεία.
14: Και απαλλάχτηκε κατόπιν με βούλευμα, γιατί αυτή η οποία την είχε καταγγείλει μετά το πήρε πίσω. Δεν ξέρω γιατί το πήρε πίσω. Πάντως αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, πήρε και ψάρευε, ειδικά στη Γερμανία, Γερμανίδες υπηκόους μικρές ηλικία, τις έφερνε στην Ελλάδα και κατόπιν, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τις εξωθούσε στην Πολωνία. Να δούμε όμως και τι έκανε και με τα παιδιά, γιατί δεν ξεχνάμε ότι τα δύο ενήλικα παιδιά 12 και 9 ετών πάσχουν από σεξουαλικά μεταδεδόμενο νόσημα. Να δούμε λοιπόν και τι γινόταν με τα παιδιά. Θεωρούν στην αστυνομία, και πολύ σωστά, ότι τώρα που θα αρχίσουν να μιλάνε τα παιδιά με ειδικούς παιδοψυχολόγους θα πούν πολλά πράγματα και θα φανεί ακριβώς τι γινόταν μέσα σε αυτά τα κολαστήρια που περνούσε αυτή η οικογένεια, γιατί πέρασε πολλά σπίτια και φαίνεται ότι σε όλα αυτά τα σπίτια κουβαλούσε την κουβαλούσαν στη βαλίτσα.
0: Ακούστε,
14: και τον
0: άλλαζε κατοικία με Airbnb, κατοικίες Airbnb, και κουβαλούσαν σε βαλίτσα κατεψυγμένο το 9μηνο παιδάκι το οποίο κατέσφαξαν.
14: Έτσι ακριβώς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε δηλαδή, τα μικρά παιδιά άνοιγαν το ψυγείο για να πάρουν κάποια πράγματα προφανώς, και μέσα στο ψυγείο υπήρχε το νεκρό αδερφάκι τους. Θα δούμε σε ποιον ανοίγει το παιδί, γιατί η έρευνα που θα γίνει με το DNA θα δείξει και ποια γυναίκα έχει γεννήσει το παιδί.
0: Ναι.
14: Η Γερμανίδα,
0: ναι,
14: ή η 15χρονη.
0: Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, έχει ασκηθεί δίωξη για δολοφονία από πρόθεση.
14: Τώρα θα ασκηθούν. Τώρα.
0: Διότι τώρα πλέον υπάρχει το πόρισμα του ιατροδικαστή.
14: Έτσι. Θα μπει μέσα στη δικογραφία, στην καινούργια δικογραφία, το πόρισμα του ιατροδικαστή, και θα ασκηθούν διώξεις ανάλογα με τις καταθέσεις. Θα δούμε ποιοι θα μπουν στο κάδρο για ανθρωποκτονία με πρόθεση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.

0: τώρα καταλαβαίνετε γιατί και να μιλάμε έτσι στην ιστορία αυτή. Τον είχαν προφυλακίσει και λήψη στοιχείων, γιατί άλλαξε την κατάθεσή της η γυναίκα. Τον άφησαν ελεύθερο αυτόν τον τύπο. Εν τω μεταξύ, το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση χθες. Δεν ξέρω αν την προσέξατε. Το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε χθες με επίσημη ανακοίνωσή του ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2000, από το 2000, 6 χρόνια πριν, αναφορά για 3 παιδιά στην Κυψέλη με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα παιδιά και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια. Και μάλιστα στην ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τον Απρίλιο του 2020 ήταν η πρώτη φορά. Μετά το Δεκέμβριο του 2024 ο οργανισμός έλαβε ανώνυμη κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS για 3 παιδιά, ένα κορίτσι και 2 αγόρια. Και υπήρξε και μια τρίτη περίπτωση ένα χρόνο αργότερα. Φοβερά πράγματα. Σήμερα λοιπόν περνάνε την πόρτα του ανακριτή και υπό κανονικές συνθήκες δικονομικά θα ασκηθούν βαριές κακουργηματικού χαρακτήρα, ποινικές διώξεις για εγκληματική ενέργεια, για δολοφονία από πρόθεση δηλαδή. Σήμερα απολογούνται 3. Ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ένας 26χρονος Αφγανός που έπαιζε το ρόλο του εμπόρου ναρκωτικών και ζούσε και αυτός μέσα στο κοινόβιο σπίτι. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς φίλες και φίλοι συμβαίνουν στην κοινωνία, συμβαίνουν σε διπλανές πόρτες, γιατί όλα αυτά κατά τύχη ανακαλύφθηκαν. Από την απέτηση του ιδιοκτήτη να εισπράξει ο άνθρωπος τα ενοίκια του, το αντίτιμο για την αξιοποίηση του ακινήτου σε Airbnb, και κάλεσε την αστυνομία να ανοίξει το διαμέρισμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα της οικονομίας. Να πω την καλημέρα μου στο Μιχάλη το Χρυσοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν να έχουμε και τα χαιρετίσματά μου στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συνεχίζεται το ράλι των τιμών. Βλέπεις τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Πες μας τώρα τι έρχεται στα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Χθες ανακοινώθηκαν οι τιμές. Η ΔΕΗ ευτυχώς πιστή στην πολιτική που ακολουθεί, σταθεροποίησε, θα μας πει, στο πράσινο τιμολόγιο. Και τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Γιάννη, η ΔΕΗ αύξησε 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χοντρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Δηλαδή,
0: κοίταξε, στενεύουν τα περιθώρια των παρόχων.
1: 13,84%
0: Μιχαλή, στενεύουν τα περιθώρια των παρόχων. Με τέτοιες τιμές διεθνώς δεν μπορείς.
1: Δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο. Τέλος. Αυτό δηλαδή. Κρατήσαν τον Απρίλιο, κρατήσαν τον Μάιο, δηλαδή κάποια στιγμή απορρόφηση δεν θα δούμε, δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Του λέω το εξής, ότι τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20.
0: Ναι.
1: Η μέση τιμή.
0: Ναι.
1: Η δε μέσο σταθμική τιμή, που θα, αν ακούει ο κύριος Παπασταύρου που είπε ότι μετά πάνω από τα 15 λεπτά θα ενεργοποιηθεί η επιδότηση της κιλοβατόρας, είναι 16,2 σήμερα, η μεσοσταθμική, όχι η μέση τιμή. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο, και κάτι πρέπει να γίνει, διότι η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη.
0: Μάλλον πιθανό είναι να χειροτερέψει η κατάσταση σε όλο τον πλανήτη παρά να βελτιωθεί από τα
1: στιγμή. Η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη.
0: Μάλλον πιθανό είναι να χειροτερέψει η κατάσταση σε όλο τον πλανήτη παρά να βελτιωθεί.

0: δεν διαμορφώνει αποκλιμακούμενες τιμές στην ενέργεια. Βλέπεις αυτή τη στιγμή το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια, mm-hmm. το φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψτε ότι πριν την κρίση μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
1: Ναι, ναι, αυτός είναι ο φόβος. Γιατί μας έλεγες τις προάλλες, Μιχάλη, ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολύ χαμηλά.
0: Μισοάδειες
1: όσον αφορά τη χωρητικότητά τους. Δηλαδή είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών, σωστά?
0: Είναι στα χαμηλότερα επίπεδα 20ετίας. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να σου δώσω να καταλάβεις, είναι γύρω στο 60% γεμάτες. Άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία είναι κάτω από 50%. Τι θα γίνει αν υπάρχει και ένας βαρύς χειμώνας? Καταλαβαίνεις, όχι μόνο θα είναι υψηλή η τιμή του φυσικού αέριου, όχι μόνο θα είναι ένα αγαθό πολυτελείας στο φυσικό αέριο, δεν θα μπορούμε να βρούμε, ναι, φυσικό αέριο.
1: Εδώ τι έγινε με την αιολική παραγωγή το καλοκαίρι? Υποτίθεται ότι φέτος είχαμε πολύ ισχυρούς ή μάλλον ισχυρότερους σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι βορειοανατολικούς ανέμους.
0: Εάν δεν υπήρχαν εκεί οι ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα το καλοκαίρι, δεν θα συζητούσαμε τώρα για τιμολόγια με αυτές τις τιμές. Θα ήταν πολύ πολύ πολύ υψηλότερες. Απλά οι ΑΠΕ συγκράτησαν σε ένα σημαντικό βαθμό την αύξηση της χοντρικής αγοράς εξαιτίας του φυσικού
1: είναι
0: αέριου.
1: Ένας παράγοντας συγκράτησης.
0: Ναι, ένα συγκράτηση. Αλλά όμως δεν σου λύνει το πρόβλημα, γιατί δεν έχεις αποθήκες. Γιατί, Γιάννη, τι έπρεπε να γίνει? Ότι η περίσσια της πράσινης ενέργειας που έχουμε τις μεσημεριανές ώρες, που έχει μεγάλη ηλιοφάνεια και δουλεύουν φουλ τα φωτοβολταϊκά και δεν την καταναλώνεις, αυτή πρέπει κάπου να την αποθηκεύσεις. Δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα ακόμα και τι κάνουν, πετιέται στα ζήτητα. Αντί το βράδυ να παίρναμε φτηνό πράσινο ρεύμα από τις μπαταρίες, παίρνουμε ακριβό ρεύμα από φυσικό,
1: ναι,
0: αέριο.
1: Πάντως κάτι μου έχουν πει, δεν μου το έχουν οριστικοποιήσει, ως πληροφορία για την παρέμβαση στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη ΔΕΦ, οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν πιο κοντά το σενάριο να υπάρξει κάποια ανακοίνωση, κάποια παρέμβαση το Σάββατο το βράδυ του Πρωθυπουργού σε ενεργειακό επίπεδο από το Ευελίδιο. Μακάρι. Ναι. Μακάρι και για την αγορά και για τα γανικοκυριά.
0: Έχουμε πάρει παράταση το πετρέλαιο, νομίζω, ναι, τα 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα, ναι, ανακούφισης για, βέβαια, ρεύμα και φυσικό,
1: έτσι,
0: αέριο.
1: Και να στήσει ένα νέο ανάχωμα απέναντι στις τρελές αυξήσεις ορισμένων εταιριών. Δεν λέω όλων, γιατί η ΔΕΗ πράγματι πρωτοστατεί στη μετριοπαθή πολιτική και είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος σε όλη τη χώρα.
0: Γιάννη, να πω λίγο ένα κολπάκι που κάνουν κάποιοι πάροχοι, να μας πεις, ναι, φίλοι ακροατές, γιατί να λέμε και κριτικά πράγματα. Λοιπόν, σε παίρνει εκπρόσωπος μιας εταιρείας και σου λέει: έχω τη φτηνότερη μπλε κιλοβατόρα, 11,9. Δεν σου λέει όμως, παραδείγματος χάρη, ότι αυτή η τιμή, το 11,9, που είναι σχετικά χαμηλή τιμή, είναι μόνο για τρεις μήνες. Ή επίσης δεν σου λέει ότι το πάγιο είναι στα 16 ευρώ και αν εσύ κάνεις την αναγωγή με το πάγιο, τα 11,9 είναι 17,5 λεπτά πληρώνεις και όχι 11,9. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν αστερίσκοι και ψηλά γράμματα που δεν στα λένε όλα οι εκπρόσωποι των παρόχων, με αποτέλεσμα να τυπά μόνο στη φτηνή τιμή της κιλοβατόρας και σχετικά.
1: Και να μην κοιτάεις όλα τα άλλα. Έτσι.
0: Βέβαια. Έτσι. Θέλει προσοχή.
1: Θέλει πολύ προσοχή όλο αυτό. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Δύο λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μηνύματα, τα οποία ζητώ συγγνώμη, τα έχω αφήσει πίσω, ενώ μου τα έχετε στείλει κατά δεκάδες εδώ στα τηλέφωνα, τα mail και όχι μόνο, και με την επικαιρότητα συνεντεύξεις, παρασκήνια, σχόλια, παρακαλώ.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα εισφατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
7: Αντένα 105,3.

Επειδή ρωτάει εδώ ο φίλος ο Παύλος, σήμερα το πρωί όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χάρτη της ηλεκτρικής ενέργειας, η Ιταλία βρισκόταν πάνω από τα 199 ευρώ, η Ουγγαρία στα 175, Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο καταγράφουν επίσης τιμές άνω των 150 ευρώ. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα Καλετζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλετζάκη. Στην αγαπητή κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Στην Κατερίνα Κάβουρα, τη φίλη μας. Να είστε καλά, Κατερίνα. Αυτό που κυριαρχεί στο μυαλό μου, κύριε Παπαγιάννη, είναι η Κυψέλη και η φρίκη που συμβαίνει εκεί. Ναι, είναι πρωτοφανές το έγκλημα αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καταγραφεί ξανά στα αστυνομικά χρονικά. Θα μπορούσε πάντως ο εισαγγελέας πρωτοδικών να είχε ήδη δημοσιοποιήσει φωτογραφίες και στοιχεία. Θα μου πείτε, θα άλλαζε κάτι στην υπόθεση αυτή? Όχι βέβαια, αλλά για να δείξει ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλημέρα και στο Σταύρο που ζήτησε, νομίζω το ρώτησα, να ρωτήσω τον κύριο Καλεντερίδη για την επίσκεψη του αρχηγού της ΜΜΤ εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα και στον Νίκο τον Λικουρίνο που έχει γενέθλια την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Θα σου ευχηθούμε, Νίκο, μην αγχώνεσαι. Να είσαι καλά, με υγεία, να τα εκατοστήσεις, χιλιόχρονος. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη, το φίλο μας, τον παλιό ακροατή που συμφωνεί. Είναι εξαιρετικός αναλυτής ο κύριος Καλεντερίδης. Καλημέρα και στον κύριο αγαπητό. Η ανώτατη και μοναδική προβλεπόμενη ποινή Γιάννη στον ελληνικό ποινικό κώδικα για τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της κακομεταχείρισης ανηλίκου είναι ισόβια κάθερξη, δηλαδή 25 χρόνια. Και 25 χρόνια είναι συζητήσιμα, κύριε αγαπητέ. Βγαίνουν νωρίτερα έξω από τη φυλακή. Αυτό μου γράφει και ο φίλος, ο Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον θανατική ποινή, περιμένω να εφαρμοστεί ο άγραφος νόμος των φυλακών στο ιστά καθάρματα που σκότωσαν το μωρό των 7 μηνών.

Καλημέρα στην Ιφηγένεια, καλημέρα Γιάννη. Αυτό που είναι ένα τερχιαστικό είναι ότι τα παιδιά, αν είναι δυνατόν, πάσχουν από σύφυλη σε αυτή την ηλικία. Μικρά παιδιά, φανταστείτε τι εκμετάλλευση βίωναν αυτά τα δύστιχα παιδάκια. Και οι 15χρονοι είναι προφανώς θύμα βιασμών. Τέτοιοι απάνθρωποι θέλουν παραδειγματική τιμωρία, Γιάννη. Καταστρέφουν τις ζωές των τόσων αθώων ανθρώπων. Δεν έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, για τέτοιου είδους εγκλήματα να είχε καταργηθεί η ποινή του θανάτου. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, φίλε μου, την καλημέρα μου. Τώρα αποφεύγω, κύριε Κωνσταντίνε, από τα Χανιά. Καλημέρα σας, τα φιλιά μας στα Χανιά. Να ρωτάω τις προτιμήσεις του Μιχάλη του Χριστοδουλίδη στα χρώματα, για να μην παρασυρθούν πολίτες, γιατί κανένας δεν είναι αλάνθαστος, ξέρετε, στις εκτιμήσεις του. Και τέτοια πράγματα δεν είναι στοίχημα ή κάτι άλλο να τα παίζεις για μερικά ευρώ. Μπορεί ο άλλος να πάθει μεγάλη ζημιά. Οπότε καλό είναι να αποφεύγουμε να δίνουμε συμβουλές. Και εγώ, πολύ περισσότερο εγώ, και οι ειδικοί. Ο Real Blogger, και συμφωνώ μαζί του, προτείνω όποιος εύχεται καλό χειμώνα, Γιάννη, να συλλαμβάνεται και να του επιβάλλεται γερό πρόστιμο. Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο, που στέλνει την καλημέρα του από το Dortmund της Γερμανίας. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, καλή σεζόν. Με ρωτάει φίλη η πόλη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αν ξέρουμε κάτι για τα αναδρομικά των συνταξιούχων ή για την εισφορά αλληλεγγύης. Κάτι ξέρουμε, θα τα πούμε στη συνέχεια, κυρία Πόλη. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο ακροατή. Την καλημέρα μου και στην κυρία Ειρήνη, παλιά φίλη ακροάτρη από την Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις 11 θα μπούμε στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας. Συνέντευξη σήμερα του Αλέξη Τσίπρα, παρουσίαση μάλλον του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Αύριο 3 του Σεπτέμβρη, μεγάλες πολιτικές γιορτές στην Κρήτη από την πλευρά του Πασό και του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη. Σάββατο η ομιλία του Μητσοτάκη, έρχονται οι δημοσκοπήσεις. Χαμός στη δεξιά πολυκατοικία, ο σώζονε αυτόν σωθήτο. Και από ό,τι φαίνεται, όλη αυτή η ιστορία της αντιπαράθεσης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά δεν θα αφήσει ανεπηρέαστα και τα υπόλοιπα κόμματα του ευρύτερου δεξιού ή ακροδεξιού τόξου. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων, στο Φαλερικό Όρμο, εκεί όπου βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Αττικής και όλοι οι δήμαρχοι της Αττικής, του Λεκανοπεδαίου Αττικής, για την υπογραφή τη σύμβαση κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο. Το 75% τη έκτασή τη, φίλε και φίλοι, θα είναι καλυμμένο με μεσογειακή φυσική βλάστηση και φυσικά υλικά, και με 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους. Φιλοδοξεί στα σχέδια τουλάχιστον να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ένα πάρκο για το οποίο έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις και θα πέσουν αρκετά χρήματα. Είναι βασισμένο στις αρχές της νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του New Bauhaus, δηλαδή τη βιωσιμότητα, την αισθητική και την συμπερίληψη. Μιλάμε για το 75% της έκτασης, που όπως σας είπα θα καλυφθεί με μεσογειακή βλάστηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Κλιμακώνει η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν την απάντησή τους στη Μόσχα, η οποία απορρίπτει τις κατηγορίες του Βερολίνου περί εμπλοκής της. Την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία εξέφρασαν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι.
13: Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς μετά από σύγκρουση δύο πλοίων σημαίας Τουρκίας, το ένα βυθίστηκε και αγνούνται 10 μέλη πληρώματος. Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξης σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Augsburg της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
16: Ο καφές. Το γλυκό. Το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: δίκτυο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Το αργυρό μετάλλιο στο ύψος με άλμα στα 2 μέτρα και 19 εκατοστά κατέκτησε ο Αντώνης Μέρλος στους Μεσογειακούς Αγώνες. Χάλκινο μετάλλιο και τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα handball των γυναικών που νίκησε στο μικρό τελικό με 29-25 την Αλγερία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλές ευχές και πολλά συγχαρητήρια. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Καλημέρα Γιάννη. Φρύτο με το έγκλημα του μωρού και την όλη κακοποίηση, τα ναρκωτικά, την εγκυμοσύνη της 15χρονης στην Κυψέλη. Πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Πάντα δημοκρατικός και πάντα πλουραλιστικός, κύριε Παπαγιάννη. Έτσι, να βγάζετε όλες τις απόψεις, γι' αυτό σας παρακολουθούμε χρόνια εδώ στο Real FM. Καλημέρα στον Σωτήρη από την Αμοργό. Ο οποίος πιστεύει, εκτιμά, ότι θα σοκαριστούμε, νομίζω, ακόμα περισσότερο όταν κάνουν νεκροψία νεκροτομή στο βρέφος. Υπάρχει τεράστια ανομαλία, Γιάννη, στον κόσμο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη. Το ρητό του λαού που λέει από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι, το ξέρετε και μπορεί ουσιαστικά να μην ισχύει, αλλά τυπικά έχει κάποια σημασία αυτό καλοπροαίρετα. Πάντως μέχρι τώρα από Αύγουστο-Σεπτέμβριο λέμε, γιατί είμαστε στους 37 βαθμούς. Καλημέρα λοιπόν στην αγαπημένη την κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου, ακούγοντας αυτή τη φρίκη, πραγματικά τίνω να συμφωνήσω με τη θανατική ποινή που υποστηρίζουν ορισμένοι. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά βρε Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον Διονύση τον Καντιάνη. Στην υπόθεση της Κυψέλης μπορεί Γιάννη, δηλαδή το παιδί που εγκυμονεί ανήλικη, να είναι παιδί από αιμομιξία. Κατά τα άλλα, όμως θα επικαλεστεί ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και τα παιδιά με τα αφροδίσια, ποιος θα τα υιοθετήσει. Εκεί χρειάζεται η απόφαση του εισαγγελέα για κοινωνική παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Νάτος και ο φίλος ο Πάνος. Καλό μήνα Γιάννη, η θανατική ποινή για τα ιδεχθή εγκλήματα που έχουν αποδειχθεί χωρίς αμφιβολία πρέπει να επανέλθει. Αναφέρομαι σε περιπτώσεις όπως του Παπαχρόνη, του Πάσαρη, του Δουρή, το δολοφόνο στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, αυτόν που δολοφόνησε τη Μυρτό, τον πιλότο ελικοπτέρου που σκότωσε την άτυχη γυναίκα του Συμπαλίνη κτλ. Κτλ. Αλλά να συμφωνήσουν οι χώρες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να μετατρέπεται σε ισόβια αποστολή σε κάποιο ακατοίκητο νησί του Ειρηνικού. Τέτοιου είδους τιμωρία δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην Μίνα, να είστε καλά Μίνα. Εμείς σε ευχαριστούμε πολύ και σε ευχαριστούμε για την αγάπη τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Η Δώρα με ρωτά από την Πάτρα να της πω ποιο συγκρότημα έπαιζε πριν τη διακοπή. Ποιο παίξαμε τελευταίο τραγούδι, Νίκο? Villagers of Ioannina City. Φοβερό, φοβερό κομμάτι τώρα. Αυτό πρέπει να λες. Νάτος και ο φίλος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Καλημέρα, καλό μήνα Γιάννα ρε. Γκονζάλες και Πουέρτα θα ακούνε και θα κλαίνε. Νάτη και η κυρία Ερυφίλη, να είστε καλά. Ακροάτρια από το 2007, την θυμάμαι. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που από το 2007 είναι σταθερά εδώ στο Real FM και πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί μας αγαπάτε, μας στηρίζετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Θανάσης Τσίτσας, ο καλός συνάδελφος ανταποκριτής του ομίλου Real στη Νέα Υόρκη. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξηγούσαμε με τον κύριο Καλεντερίδη πριν από λίγο τι συνέβη και τι επιχειρείται ακριβώς στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν. Είχαμε την γενικευμένη εικόνα σύγκρουσης ή εν πάση περιπτώσει τροχιά γενικευμένη σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, απειλές Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα, βομβαρδισμούς, 11 νεκροί στο Ιράν. Καλημέρα Θανάση, καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και καλή ραδιοφωνική σεζόν σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε σένα προσωπικά.
0: Να είσαι καλά Θανάση.
1: Όπως είπες, ζούμε 6 μήνες τουλάχιστον εμείς εδώ, γιατί από εδώ είναι αυτοί που πληρώνουν αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε νέα πλήγματα αλλά και δηλώσεις που ουσιαστικά υποκινούν το λαό του Ιράν σε εξέγερση. Σε τελευταία του ανάρτηση αναρωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει. 6 μήνες άκαρπων στρατιωτικών ενεργειών, όπου έχουν δημιουργήσει φοβερά ρήγματα και μέσα στο Πεντάγωνο. Η μία παρέτηση διαδέχεται την άλλη. Βέβαια η δυσαρέσκεια του Πενταγώνου και των αξιωματούχων δεν βγαίνει προς τα έξω. Mm-hmm. Όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα επιχειρησιακά πλάγμα, στα επιχειρησιακά πλάνα. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια σαφή στρατιωτική, ένας σαφής στρατιωτικός δρόμος. Mm-hmm. Είναι μια παρατηταμένη στρατιωτική και οικονομική πλέον αντιπαράθεση, στην οποία καμία πλευρά δεν έχει πετύχει αποφασιστική έκβαση. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι περισσότερο, Γιάννη, εκείνη ενός πολέμου φθοράς παρά μια σύγκρουση που πλησιάζει σε γρήγορο τέλος. Οι ΗΠΑ επιχειρούν να συνδυάσουν στρατιωτική πίεση, ναυτικό αποκλεισμό και οικονομική ασφυξία. Η Τεχεράνη απαντά ασύμετρα με πυράβλους, drones και πίεση στην αυτοπλοεία. Μάλιστα, η αμερικανική πλευρά έχει αρχίσει πλέον να χτυπά και ιρανικά δεξαμενόπλια, κάτι που δεν το έκανε στο παρελθόν τόσο εκτεταμένα. Δεν υπάρχει ακόμη σαφή διπλωματική οδός.
0: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο Τραμπ για το Ιράν. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Και αυτό το λένε και αναλυτές και στρατιωτικοί και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και αυτό βέβαια έχει επιπτώσεις στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεωρώ ότι μετά από 24 χρόνια που θα είναι σε αυτή τη χώρα, θα είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες.
0: Ναι, θα πούμε τώρα, γιατί θα μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ισορροπίες αναλυτικά. Πριν πάμε σε αυτό. Έχει ανοίξει και πολλά μέτωπα ο Τραμπ. Δεν είναι μόνο το θέμα στη Μέση Ανατολή. Έχει ανοίξει μέτωπο με τον Καναδά. Έχει ανοίξει μέτωπο με χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα και σχεδόν με όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, και δεν έχει μια συνέχεια αυτό το πράγμα.
0: Δεν υπάρχει στρατηγική.
1: Και δεν υπάρχει μια συνέπεια. Εκείνο όμως που βιώνουμε είναι οι αναρρύθμιστες χρηματιστηριακές συναλλαγές που γίνεται γύρω από το πρόσωπό του και από τους συνεργάτες του. Το τελευταίο τρίμηνο γίνανε 1.200 χρηματιστηριακές συναλλαγές από τον ίδιο και από την οικογένειά του σε μετοχές της Wall Street. Mm-hmm. Ανεβοκατεβαίνει η Wall Street ανάλογα με τις δηλώσεις του, και αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται και στη Wall Street και στον πολιτικό κόσμο, και κάτι που ίσως θα έχει συνέπειες και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι αν χάσει το Κογκρέσο θα ξεκινήσουν έρευνες, εξεταστικές επιτροπές. Είναι ένα ζήτημα είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας. Ναι. Γιατί αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, υπάρχει ένα το πιο επικίνδυνο για το Λευκό Οίκο, θα είναι οι έρευνες.
0: Ναι, εδώ βέβαια, Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο Τραμπ και να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, που αμφιβάλλω αν θα τις χάσει τελικά, με την έννοια ότι δεν έχει ένα σχηματοποιημένο ηγέτη η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ακόμα, αλλά εγώ σου λέω και να τις χάσει. Και με μεγάλη διαφορά. Δεν έχει τρίτη θητεία ο Τραμπ. Δεν τον ενδιαφέρει η νέα θητεία.
1: Ναι, να σε διορθώσω. Δεν έχει να κάνει. Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν έχουν να κάνουν με το νέο επικεφαλής του.
0: Προφανώς.
1: Του Δημοκρατικού. Έχουν να κάνουν με την αναπλήρωση όλων των θέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θέσεις στην Γερουσία.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν εκλέγεται αντίπαλος του Προέδρου Τραμπ από τους Δημοκρατικούς, αλλά επειδή δεν υπάρχει κάποιος απέναντί του με μια λογική να τον αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει τους Ρεπουμπλικανούς στην επόμενη εκλογή Προέδρου, ίσως αυτό καταγραφεί και στην κάλπη. Δεν ξέρω, λέω ίσως.
1: Υπάρχει όμως το κλίμα και η έντονη
0: δυσφορία.
1: Μεγάλη δυσφορία. Και η δυσφορία αυτή έχει να κάνει κυρίως με την οικονομία, το mm-hmm. κόστος ζωής που παραμένουν στο επίκεντρο. Για πολλούς ψηφοφόρους η καθημερινή οικονομική πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με την εικόνα επιτυχίας που προβάλλει ο Λευκός Οίκος. Mm-hmm. Τρόφιμα, στέγαση και καθημερινά έξοδα. Εσύ πρόσφατα, από ό,τι είδα και στα αποστάσματά σου, επισκέφθηκες τη Νέα Υόρκη.
0: Απλησίαστε οι τιμές στη Νέα Υόρκη.
1: Μπορείς να εξηγήσεις από μόνος σου τι τιμές αντιμετώπισες σε μπουκάλια νερό. Εδώ.
0: Μπουκάλια. $3 το ένα μπουκάλι νερό το μικρό. Για να φάει μια οικογένεια τετραμελή στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, δεν σου λέω σε καλό ρεστοράν, θέλει $300. Το λιγότερο.
1: Χωρίς το φιλοδόρημα.
0: Ναι, χωρίς το tips. Τα tips είναι άστο.
1: Άρα για 4 μακαρονάδες και μια Caesar salad, λοιπόν πάμε για 4 κατοστάρικα. Επομένως τα λέμε έτσι εντελώς έτσι λαϊκά, και όταν το σουβλάκι στην Αστόρια έχει φτάσει τα $13. Αν αυτό λέει κάτι.
0: Ναι, λοιπόν,
1: αυτή η ορισμένη δυσαρέσκεια στη στέγαση, στα καθημερινά έξοδα, η πίεση στα νοικοκυριά, εντάξει, δημιουργεί μια ένταση και μια σύγκρουση και μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων. Η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου από το 92% μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων έχει φτάσει στο 78%. Εμφανίζονται ρογμές και στους ανεξάρτητους mm-hmm. και μέσα στην ίδια του τη βάση.
0: Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ, ότι θα αποδοκιμαστεί στις ενδιάμεσες εκλογές. Με δεδομένο...
1: Να πούμε τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, να τις πούμε, ναι.
1: Η Βουλή των Αντιπροσώπων, 2 μήνες πριν, σύμφωνα με 3-4 δημοσκοπήσεις, η Βουλή των Αντιπροσώπων γέρνει προς Δημοκρατικούς, mm-hmm. θεωρούν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα τη χάσουν, μάλλον σίγουρα, ενώ η ασφαλέστερη Γερουσία που στο παρελθόν ήταν ένας, ήταν πιο ασφαλής να διατηρηθεί, έχει εξελιχθεί σε πραγματικό ντέρμπι.
0: Μάλιστα. Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ. Θέλω να μου πεις λίγο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Με δεδομένο ότι έχει μια περίπου 3 χρόνια ακόμα μπροστά του και δεν έχει δικαίωμα τρίτης θητείας. Με 2 φαβοροί ως διάδοχοί του. Ένας είναι ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, και ο δεύτερος φαντάζομαι είναι ο Ρούμπιο, ο Μάρκ Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών. Και με τους δημοκρατικούς να μην έχουν σχηματοποιήσει ακόμα ένα τμήμα, ένα σχήμα με κάποιον δυνατό υποψήφιο πρόεδρο από την πλευρά τους. Τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα?
1: Δεν θα είναι απλώς μια εκλογική ήττα αν χάσει και τα δύο νομοθετικά σώματα. Θα αλλάξει όμως τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κυβερνήσει τα τελευταία 2 χρόνια της ηττίας του. Η δυνατότητα να περνά μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες με ψήφους των Ρεπουμπλικάνων ουσιαστικά τελειώνει. Προϋπολογισμός, φόροι, δαπάνες θα πετούν πλέον διαπραγμάτευση με τους δημοκρατικούς. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο παρατεταμένων συγκρούσεων και κυβερνητικών κλεισιμάτων του δημοσίου τομέα. Και όπως είπα, και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό προσμένουν όλοι, ότι υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο. Οι έρευνες. Οι δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τον έλεγχο των επιτροπών της Βουλής και μαζί τη δυνατότητα για ακροάσεις, κλητεύσεις και έρευνες γύρω από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τραμπ. Ενδέχεται να ανοίξουν πάλι αρχεία Epstein. Ακόμα και μια αποπομπή, το impeachment, θα μπορούσε να επιστρέψει στην πολιτική ατζέντα. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, βέβαια, θα μπορούσε να το περάσουν οι δημοκρατικοί. Στη Γερουσία θα χρειαστούν τα 2/3. Αλλά σε ένα παρατεταμένο έντονο κλίμα και με τον πόλεμο να συνεχίζεται, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή.
0: Άρα είναι εξαιρετικά ρευστή, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το συμπέρασμα. Τα πολύ σωστά τα οποία μας είπε ο συνάδελφος και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Θα έλεγα ότι θα είναι οι πιο κρίσιμες. Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτό το επίθετο πολλές φορές και στις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά θα είναι ένα σημείο καμπής αυτές οι διάμεσες εκλογές. Ναι. Θα είναι ουσιαστικά σαν προεδρικές εκλογές. Βέβαια, ο ίδιος ο Τραμπ, και κλείνω με αυτό, έχει προετοιμάσει το δικό του αφήγημα. Με δεύτερο εγώ, φταίνε οι Ρεπουμπλικάνοι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα, είναι.
0: Κάτι τελευταίο. Όσον αφορά τα δικά μας ζητήματα, θα αλλάξει κάτι αν υποθέσουμε ότι κερδίζουν οι δημοκρατικοί και έχουν πλειοψηφία και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κογκρέσο? Θα αλλάξει, ρώτα ο Μάρκ Ρούμπιο, θα αλλάξει κάτι στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ή όχι, κατά τη γνώμη σου?
1: Κρίσιμη ερώτηση. Ένα Κογκρέσο που θα ελέγχεται από τους δημοκρατικούς κάνει ασφαλέστερα τα δικά μας θέματα. Δηλαδή, το θέμα των F-35. Μέχρι σήμερα, παρά τις διακηρύξεις και τις δηλώσεις που γίνανε στην Άγκυρα, τίποτα ακόμα δεν έχει προχωρήσει με τους συγκεκριμένους σχετισμούς. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί, διότι νομοθετικά έχει δεθεί ο Λευκός Οίκος γύρω από τις κυρώσεις Κάτσα. Ένα ενισχυμένο Κογκρέσο με τους δημοκρατικούς θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την απόφαση, την οποιαδήποτε απόφαση του Προέδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τις δικές μας, οι σχέσεις δικές μας είναι, θα έλεγα, στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Μάλιστα, έχουμε και την Υπουργό Εξωτερικών αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Μας χρωστά ο Μάρκο Ρούμπιο μία επίσκεψη στην Αθήνα για τη συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου. Και εκεί θα δούμε το τι ακριβώς ζητούν οι Αμερικανοί σε σχέση με τις απαιτήσεις του στην περιοχή.
0: Εξαιρετικός, όπως πάντα, ο Θανάσης Τσίτσα. Στα φιλιά στην Ομογένεια της Νέας Υόρκης και όχι μόνο.
1: Σου άρεσε Νέα Υόρκη?
0: Εντάξει, δύναμη τώρα, δεν είναι παγκόσμια μητρόπολη. Έχω ξαναπάει, αλλά είναι παγκόσμια μητρόπολη, δεν το συζητάμε.
1: Και παγκόσμια ακρίβεια.
0: Είδε τι έγινε στην Times Square, παγκόσμια ακρίβεια, δεν το συζητάμε. Η αναλογία ακρίβεια σε σχέση με την Ελλάδα, κατά την γνώμη μου, είναι χειρότερη για τις ΗΠΑ.
1: Και αυτή η ακρίβεια μεταφέρεται στην Ευρώπη. Μεταφέρθηκε και στο real estate και στα ακίνητα, μεταφέρθηκε και στο κόστος ζωής. Και, και αυτό εξηγεί γιατί ένας μουσουλμάνος δήμαρχος, ένα παιδί, ένα γέννημα θρέμα της Νέας Υόρκης, ο
0: κέρδισε τις εκλογές.
1: Γιατί μίλησε για το κόστος ζωής. Όταν ένας τέλεχος της Amazon, φίλος μου, κερδίζει $8,000 το μήνα και αισθάνεται φτωχός στη Νέα Υόρκη, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Έχεις δίκιο. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση επίσης? Είδες ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε σε παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης με την εκτέλεση μιας γυναίκας από 3 Αμερικανούς αστυνομικούς μέσα στην Times Square, μέσα στον κόσμο.
1: Μέσα.
0: Πυροβολούσαν τη γυναίκα και περνούσαν δίπλα χωρίς να κοιτάζουν από περιέργεια ή ενδιαφέρον οι πολίτες οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο περιστατικό. Απίστευτο.
1: Ή τραβούσαν βίντεο για τα social media.
0: Ναι, κάποιοι το ανέβασαν πράγματι. Να είσαι καλά, Θανάση. Τα φιλιά μας είναι Ομογένεια.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Χαίρετε. να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη. Το ρομίσθιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βαγγέλη, επειδή με ρωτάς, είναι περίπου 7,5 δολάρια την ώρα. Τόσο είναι από το 2010. Δεν υπάρχει εκεί κατώτατος μηνιαίος μισθός. Γίνεται μηνιαία αναγωγή, αν θέλεις. Περίπου, σου λέω για να έχεις εικόνα, ο κατώτατος μισθός στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου 1.300 δολάρια το μήνα προφόρων. Εδώ ο κατώτατος μισθός είναι πόσο είναι, 800 τόσα. Προφανώς ο Μητσοτάκης θα τον ανακοινώσει να πάει στα 950 μεικτά. Αν καταλάβεις και αν δεις ποιο είναι το κόστος ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στη Νέα Υόρκη και το Μανχάταν, θα καταλάβεις για τι πράγμα μιλάμε. Με εξαίρεση τα καύσιμα που λόγω του Τέξας, του πετρελαίου, το οποίο έχουν εκεί, είναι αρκετά συγκρατημένες και πιο κάτω από την Ελλάδα, δεν υπάρχει προϊόν που να μην είναι 5 ή 6 φορές πιο ακριβό από τη χώρα μας. Δεν το συζητάμε, αυτό δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Είναι, εκεί είναι τα πάντα περισσότερα, είναι τα πάντα μεγαλύτερα από ό,τι στην Ευρώπη. Λοιπόν, αμέσως μετά τις και μισή θα συνδεθούμε με τον κύριο Στέλιο Ζοντό, τον γνωστό πολιτικό αναλυτή. Σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, χρόνια άνθρωπο της αγοράς. Θα μας πει μερικά πράγματα για το πολιτικό κλίμα των ημερών, πώς βλέπει η αγορά όλα αυτά τα οποία θα συμβούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι μόνο από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αλλά και από την πλευρά των αρχηγών της αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, του Νίκου Ανδρουλάκη την επόμενη εβδομάδα και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Αν δηλαδή η αγορά έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στις εξαγγελίες που θα ακούσει, θα μας αποκαλύψει μερικά πράγματα για τις δημοσκοπήσεις. Θα τον ρωτήσω να μου σχολιάσει την άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και του Αντώνη Σαμαρά. Και θα διερευνήσει, θα του ζητήσω να διερευνήσει αν όλη αυτή η ιστορία θα έχει επιπτώσει σε άλλα κόμματα δεξιότερα της Νουδού. Αν δηλαδή η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, όπως ο ίδιος επισημαίνει και οι συνεργάτες του επιβεβαιώνουν, θα αλλάξει τις δημοσκοπικές ιστορίες ή ισορροπίες με τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού, όπως είναι η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και όχι μόνο. Να σας πω ότι σήμερα στη Βουλή διεξάγεται η ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής. Είναι μια υποψηφιότητα, μια πρόταση την οποία στηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας και έχω την αίσθηση από πληροφορίες που υπάρχουν ότι θα ταχθούν υπέρ της πρότασης της κυρίας Έλενας Ακρίτα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Θα ξεκινήσει σε λίγο η συνεδρίαση και θα έχουμε εικόνα. Περίπου στις 12.30 μία η ώρα το μεσημέρι θα ξεκινήσει. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι. Δεν θα ψηφίσει την υποψηφιότητα της Ακρίτα, δεν θα παρέχει θετική ψήφο δηλαδή. Έρημος η αγάπη δίχως οάση. Κατά συνέπεια είναι μάλλον απίθανο να δούμε την κυρία Κρήτα να καταλαμβάνει τη θέση που είχε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Το σίγουρο είναι ότι θα πυροδοτήσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, κυρίες και κύριοι, ειδικά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει δεξιά αριστερή συγγνώμη στροφή και ότι θέλει να καλύψει το χώρο που δεν έχει κοινοβουλευτικά αυτή την περίοδο, γιατί δεν είναι στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, για να παίξει η ίδια η Νέα Δημοκρατία στον κρίσιμο χώρο του κέντρου. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ θα υπερασπιστεί την θεσμική συμπεριφορά του και θα καταγγείλει τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση για υποκρισία. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί από τις 10 δεν έχουμε πάρει ανάσα. Αμέσως μετά, διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε όμως στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι φίλες και φίλοι, διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά, με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε για φαγητό. Καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο. Παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Θα σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Proterio Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterio.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Proterio ή καλέστε στο 18311.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
0: Παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Συνάντηση θα έχουν σήμερα Φόντερ Λάιεν και Ρούτε. Απορρίπτει τις κατηγορίες του Βερολίνου η Μόσχα. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη όπου εντοπίστηκε νεκρό βρέφος. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
11: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
11: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
12: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
12: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
11: Η κορυφαία επιλογή.
13: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα.
2: Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Δήμου Πατρέου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα σε όσες φίλες και φίλους δεν προλάβαμε να ευχηθούμε εχθές. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, και σήμερα μέχρι τις 12. Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ένας φίλος που διαμαρτύρεται. Ο αγαπητός φίλος, τώρα το όνομά του δεν το βλέπω. Μισό λεπτάκι, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τέλος πάντων, διαμαρτύρεται για αυτό το οποίο είπαμε για τους Αμερικανούς αστυνομικούς σε σχέση με το περιστατικό που έγινε χθες στην Times Square. Εμείς, φίλε μου, δεν κάναμε κριτική στους Αμερικανούς αστυνομικούς. Προφανώς, όταν προσπαθείς να επιβιώσεις σε μια πόλη παύλα ζούγκλα όπως είναι η Νέα Υόρκη, το σχόλιο μας δεν αφορούσε αυτούς. Το σχόλιο μας αφορούσε τους περαστικούς που έβλεπαν το περιστατικό και δεν έκαναν τίποτα. Δεν τους κινούσε την περιέργεια. Δεν τραβούσαν ούτε καν βίντεο για αυτά τα οποία συμβαίνουν, θέλοντας να αναδείξουμε ότι η σκληρή καθημερινότητα και η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη είναι καθημερινό φαινόμενο. Προφανώς και οι αστυνομικοί δεν είχαν πολλές επιλογές. Όταν έχεις απέναντί σου έναν μαχαιροβγάλτη που ήδη έχει δολοφονήσει, έχεις φάξει δύο ανθρώπους, για να τον αντιμετωπίσεις πρέπει να επιβληθείς με συγκεκριμένα μέσα. Άλλο σχόλιο κάναμε εμείς και άλλο σχόλιο άκουσες εσύ. Καλημέρα στην αγαπημένη από τις παλιότερες ακροάτριες, την κυρία Ζωή Σελαβή Αρβανίτη. Καλημέρα Γιάννη, και εγώ παλιά ακροάτρια της πρωινής ζώνης από τα πρώτα βήματα του Real FM. Και σήμερα πρώτη μέρα μετά από τρία δύσκολα χρόνια. Οπότε θα είμαστε εδώ, καλό φθινόπωρο, πάντα με υγεία. Δυνατή και υγιής, κυρία Ζωή. Να είστε καλά και με πολύ χαρά σας ακούμε και παίρνω το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Κοινή διαπίστωση, Γιάννη, είναι ότι μέσα στη Βουλή όλοι είναι εναντίον όλων, οπότε η απορία μου είναι. Τι σόι η κυβέρνηση θα βγει μετά τις εκλογές. Αυτή την απορία την έχω και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αν βγει, γιατί το πιθανότερο σενάριο Real Blogger κατά τη δική μου εκτίμηση είναι διπλές, ίσως και τριπλές εκλογές. Καλημέρα στη Μαρία που μας στέλνει την καλημέρα της από την Φραγκφούρτη. Να είσαι πάντα καλά, Μαρία. Την καλημέρα μας και στο φίλο το Σίφι που με ξέρει από το 2004. Να σε καλά, Σίφη. Η κόρη μου σήμερα, η Ιουλία, έχει δύο παιδιά, το Μανώλη και την Ολιβία, 2 ετών. Και είναι καθηγήτρια σε γυμνάσιο. Να σε πάντα καλά, Σίφη, να χαίρεσαι την κοράκλα σου και τα εγγόνια. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Χάρο, τον Παντελή. Τον Παντελή, τον Χάρο, μαύρο δαγκωτό. Τι ακούω, δυσφορία για την οικονομική επιτυχία που δεν ανταποκρίνεται στους πολίτες, ακρίβεια, δεν τον θέλει ο κόσμος, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε ή για την Ελλάδα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη. Βασίλη, εγώ δεν είμαι ούτε ανήκω στην ιδιοκτησία ούτε στη διεύθυνση του σταθμού αυτού. Δεν έχω άποψη δηλαδή για αυτά τα οποία με ρωτά σχετικά με το πρόγραμμα. Δεν με ρώτησε κανείς και καλά έκανε. Γιατί με ρώτησε, γιατί είμαι εργαζόμενος εδώ και δεν μπορώ να σου απαντήσω στο θέμα αυτό. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα. Η φωνή μας, το μικρόφωνο σας, όλων σας, Γιάννη, εκεί στο Real FM, το αξίζεται γιατί 19 χρόνια είστε δίπλα μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να είσαι καλά, Κατερίνα Καβούρα. Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Νάτος και ο Φίλιππος από την καλοκαιρινή Βιέννη. Καλή είναι η αρχή, καλή σεζόν. Η Ελλάδα πρέπει να στείλει το μήνυμα στους γείτονες Τούρκους, Γιάννη, ότι σαν Έλληνες ζούμε σε αυτά τα άγια μέρη πάνω από 5.000 χρόνια και αυτοί ήρθαν προχθές. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Την καλημέρα μου στον κύριο Στέλιο Ζοντό. Καλημέρα, κύριε Στέλιο Ζοντέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα και στο κράτος μας.
0: Να είστε καλά, με πολύ χαρά σας ακούμε. Ο κύριος Στέλιος Ζοντός είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Θέλω να ρωτήσω, να μου πείτε από την εμπειρία σας που τόσα χρόνια χαράσετε πολιτικούς σχεδιασμούς και ξέρετε καλά την αγορά. Η αγορά εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα και τις εξαγγελίες που ακούει από τις ΔΕΘ, είτε από τις εκάστοτε ΔΕΘ, είτε αυτές προέρχονται από τα χείλη του εκάστοτε πρωθυπουργού, είτε από τα χείλη των των υπολείπων πολιτικών αρχηγών.
1: Νομίζω, κύριε Παπαγιάννη, ότι πρέπει να χωρίσουμε ιστορικά τις περιόδους προ-κρίσης, οικονομικής κρίσης ενώ και μετά την οικονομική κρίση. Είναι προφανές ότι η περίοδοι είναι τελείως διαφορετική και ο τρόπος που η αγορά αντιλαμβάνεται τα πράγματα, όταν λέμε αγορά, να το προσδιορίσουμε λίγο για τις ακροατές μας, μιλάμε κυρίως για τις πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δίνουν μια καθημερινή μάχη επιβίωσης, και προφανώς υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε μια πιο ισχυρή οικονομική θέση και μπορούν να αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, τις αναταράξεις λίγο πιο οργανωμένα και λίγο πιο εύκολα. Το θέμα είναι ότι όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι εξελίξεις δεν είναι μόνο ελληνικές. Δηλαδή, προηγουμένως περιγράφατε τα διεθνή γεγονότα και το πώς αυτά έχουν επηρεάσει την ενέργεια, το κόστος της ενέργειας κτλ. Οπότε όλοι ξέρουμε στην αγορά ότι οι αποφάσεις και το κόστος ζωής μας για μια σειρά από πράγματα είναι συνδυασμός ελληνικών πολιτικών επιλογών της εκάστοτε ηγεσίας της χώρας, αλλά κυρίως των διεθνών εξελίξεων, μια και είμαστε εξαρτώμενοι σημαντικά από εισαγόμενα προϊόντα όπως το πετρέλαιο και την ενέργεια, που επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος ζωής μας. Άρα νομίζω ότι η αγορά έχει μια επιφύλαξη σε σχέση με αυτό που έρχεται μπροστά μας, δηλαδή με τις δυσκολίες που βλέπουμε κυρίως για το χειμώνα με το κόστος της ενέργειας, το οποίο κόστος της ενέργειας θα επηρεάσει και αγαθά που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, δηλαδή από τα τρόφιμα κτλ. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι εισαγόμενων τέτοιων προϊόντων.
0: Μάλιστα. Θα έλεγα πως έχει αλλάξει και η τοποθέτηση και η συμπεριφορά των πολιτικών αρχηγών από τα μνημόνια και μετά. Δηλαδή μετά το 2015, ναι, και τις υποσχέσεις σταθά του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι έχει κατέβει ο πύχης συνολικά και σημαντικά.
1: Έχει κάνει το πολιτικό σύστημα να είναι λίγο πιο προσεκτικό.
0: Ακριβώς.
1: Επιτρέψτε μου τη λέξη αυτή. Δηλαδή τα λεφτόδεντρα, στο που έτσι.
0: Δεν υπάρχουν πλέον και δεν τα υπόσχεται κανείς.
1: Και νομίζω ότι έχει το απέδειξη η οικονομική κρίση αυτό και η διακυβέρνηση κυρίως τη πρώτη περίοδου του κ. Τσίπρα, που δεν κατάφερε να τα δείξει αυτά τα λεφτόδεντρα που τα υποσχόταν πριν η κυβέρνηση.
0: Τώρα, για πείτε μου μια γενικότερη εκτίμηση για το πολιτικό σύστημα. Σιγά σιγά ο κόσμος έχει επιστρέψει στα αστικά κέντρα. Αφήνουμε πίσω την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών και της δραστώνης. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας, υποχρεώσεις, δουλειές, κίνηση, φασαρία, νεύρα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι επίσημα πατήθηκε σήμερα το κουμπί με την έννοια της επιστροφής. Δηλαδή, ξεκινάει ο κ. Τσίπρας Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον σε κανονική προεκλογική περίοδο. Έτσι. Αυτό πρέπει κανείς να το έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του. Ασχέτως αν οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο ή τον Μάιο, όποτε ο Πρωθυπουργός αποφασίσει, αλλά με βάση τις δηλώσεις του προς τα εκεί πηγαίνουμε, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε σε μια κανονική προεκλογική περίοδο, που απλώς θα κρατήσει 7-8 μήνες, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλη η δραστηριότητα των κομμάτων και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων έχει πλέον το χαρακτήρα της προετοιμασίας τους για την εκλογική αναμέτρηση που είναι μπροστά μας.
0: Ναι, κατά την εκτίμησή σας και την εμπειρία σας, αυτά τα οποία ήδη έχετε μάθει ότι τρέχουν υπομορφή πρώτων αποτελεσμάτων των ερευνών κοινής νόμης, των μετρήσεων και των δημοσκοπήσεων, έχουν παγιωμένα χαρακτηριστικά? Δηλαδή, εσείς από την εμπειρία σας θεωρείτε από αυτά τα οποία βλέπετε στον κόσμο, σίγουρα η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά. Σίγουρα το κόμμα Τσίπρα θα είναι δεύτερο και με μεγάλη διαφορά από το τρίτο. Σίγουρα το τρίτο κόμμα θα είναι το Πασό και με μεγάλη διαφορά από τον τέταρτο, ή όχι? Όλα είναι υπό ανέρεση και είναι ρευστά.
1: Σιγουριά σε τέτοια ζητήματα δεν υπάρχει. Εγώ είμαι ο παδός της ιστορικής φράσης του Χαρίλου Φλωράκη ότι η κάλπη είναι έγκυος. Ασχέτως αν οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν κάποιες τάσεις της κοινωνίας. Δεν κοιτάω ποτέ, και μιλάω επαγγελματικά τώρα, τα απόλυτα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτό το εργαλείο. Όποιος το κάνει, κάνει σοβαρό λάθος.
0: Σωστά.
1: Τάσεις καταγράφουν οι έρευνες και ποτέ εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι, μην κάνουμε αυτό το λάθος και παρασύρουμε και τον κόσμο σε αυτή τη λογική. Ξέρω ότι κάποιοι το κάνουν, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν λειτουργεί έτσι το συγκεκριμένο εργαλείο. Άρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι τάσεις που είδαμε πριν κλείσουμε την καλοκαιρινή περίοδο, που ήταν περίπου αυτό όπως το περιγράψατε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή του 28-30% στην εκτίμηση, ο κ. Τσίπρας στην περιοχή του 16-18%, περίπου αυτό όπως το περιγράψατε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή του 28-30%

0: μέρες είχαμε εκλογές, νομίζω ότι η τάση θα επιβεβαιωνόταν στην κάλπη.
1: Ναι, τώρα, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν ακόμα. Θα σας πω ποια είναι αυτά. Το πρώτο είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Με την έννοια ότι γνωρίζουν οι δημοσκόποι το κόμμα Σαμαρά, ότι θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή. Αν ανακοινωθεί, μάλλον θα ανακοινωθεί.
0: Νομίζω
1: άρα το μετράνε δυνητικά.
0: Βεβαιότητα ότι θα ανακοινωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μετρηθεί κανονικά σε δημοσκόπηση.
1: Ναι, και υπάρχει και μια κυοφορούμενη φήμη να την πω, πληροφορία να την πω. Ότι μόλις αποφυλακιστεί και ο κύριος Χασιδιάρης, και αυτός ετοιμάζεται με κάποιο τρόπο να κάνει, να συνεργαστεί, να εμφανιστεί, να είναι πίσω, δεν το ξέρω.
0: Ναι,
1: κάποια στιγμή κόμμα στις εκλογές. Ναι, προφανώς.
0: Και
1: εγώ δεν το λέω με την έννοια τη ευχάριστη είδηση, τη δυσάρεστη, αλλά είναι είδηση. Τι να κάνουμε. Όλο αυτό μπορεί να ανασχεδιάσει τα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα ή όχι.
0: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα επηρεάσει τα κόμματα. Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη μας κουβέντα, κύριε Παπαγιάννη, ότι το κόμμα της κυρίας Καϊσκανού αρχικά θα επηρεάζει την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο.
1: Mm-hmm.
0: Και είδαμε ότι αυτό συνέβη όταν το κόμμα της κυρίας Καϊσκανού πήρε επίσημα χαρακτηριστικά. Έτσι πιστεύω ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα επηρεάσει κυρίως το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
1: Μάλιστα.
0: Και της κυρίας Καριστανού και της κυρίας Λατινοπούλου. Δηλαδή όλοι αυτοί οι σχηματισμοί που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα επηρεαστούν σημαντικά από το πιθανολογούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω να κάνουμε μια συζήτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε πολιτικούς, γιατί πιστεύω ότι είστε πολύ πιο διεισδυτικός και ευφυής στον τρόπο της πολιτικής σας ανάλυσης και μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς πιο συγκεκριμένα. Αν αποτυπωθούν περίπου αυτά τα οποία βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, πώς φαντάζεστε να κυβερνηθεί η Ελλάδα την επόμενη μέρα? Δηλαδή, τι περνάει από το πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών?
0: Είναι προφανές ότι με αυτά τα αποτελέσματα που συζητήσαμε πριν, ή αν επιβεβαιωθούν βεβαίως κάτι, θα έχουμε μια εξαιρετική δυσκολία. Σας άκουσα πριν που λέγατε ότι θα έχουμε και μια δεύτερη, ίσως και μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση.
1: Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό από το δικό μου ρεπορτάζ και την εκτίμηση.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας σε προσωπικό επίπεδο. Θέλω όμως να πω ότι στην πραγματικότητα όλοι εμείς, ενώ ως πολίτες, θα αποφασίσουμε πώς θέλουμε να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Δηλαδή, με την τελική μας επιλογή στην κάλπη, θα δώσουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε να κυβερνηθεί αυτοδύναμα? Θέλουμε κυβερνήσεις συνεργασίας? Αν θέλουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, προς ποια κατεύθυνση? Και τα κόμματα τα οποία θέλουμε εμείς να συνεργαστούν, είναι έτοιμα να συνεργαστούν? Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τα απαντήσουμε ως πολίτες με την επιλογή μας που θα κάνουμε στην κάλπη. Και αυτό θα κάνουμε στην πραγματικότητα, έτσι, με την ψήφο που θα δώσουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να περιγράψουμε μια κυβέρνηση που σήμερα, με τα δεδομένα που έχουμε, δεν φαίνεται να μπορεί να
1: σχηματιστεί.
0: Γιατί αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από το νούμερο της αυτοδυναμίας. Τα δε σχήματα συνεργασίας που θεωρητικά θα μπορούσαν να συμβούν, είναι προφανές ότι κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν.
1: Ναι. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κατά τη γνώμη σας, η στρατηγική που έχει αποφασίσει να χαράξει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία και η σύγκρουσή της, για παράδειγμα, με το κόμμα Σαμαρά και προσωπικά με τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό, δεν της χαλάει το αφήγημα την επόμενη μέρα? Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο Σαμαράς δημιουργήσει και κόμμα, okay, και πάρει και 5%, εγώ σας λέω το καλύτερο σενάριο για το Σαμαρά, και 6%, δεν θα είναι προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει ένα κόμμα δεξιότερά της παρά να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία δεν μπορεί να συνεννοηθεί, όπως είναι για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
0: Αν ρωτάγατε ένα πολιτικό επιστήμονα, θα σας απαντούσε ένα βεβαίως και θα πολύ το δίκιο. Εδώ όμως δεν έχουμε φύγει από τα όρια της πολιτικής επιστήμης. Εδώ, επειδή συγκρούσεις στην Ελλάδα αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά, πράγμα το οποίο εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά αυτό είναι άσχετο από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά. Να θυμίσω ότι η σύγκρουση του κ. Σαμαρά με τον κύριο Μητσοτάκη έχει και προσωπικά χαρακτηριστικά.
1: Αυτό. Είναι σωστή επισήμανσή σας.
0: Το οποίο προφανώς δυσκολεύει αυτό το οποίο περιγράφεται.
1: Μάλιστα, εξαιρετικός αναλυτής, όπως πάντα. Να είστε καλά, κύριε Στέλιο Ζοντέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφή ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία

0: αβέλτιστη απόδοση και ακαιρεότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Αντένα 105,3.

0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
2: Και εγώ από το 2007 σας ακούω. Απλά τότε ντρεπόμουν να στείλω μήνυμα και παράλληλα φοβόμουν να μην χρεωθώ. Υπήρχε η δωρεάν επιλογή του email. Πάντα υπήρχε. Τώρα έχουμε καταργήσει τα SMS. Καλό. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Κοκκινίζω. Καλό μήνα σε όλους μας, Γιάννη μου. Άνθρωποι σαν και σένα και όλους τους συναδέλφους στον Real FM είναι η αιτία που αυτός ο σταθμός είναι για όλους εμάς τους ακροατές σας, Real Family. Χαιρόμαστε αλλά και χαίρεστε για τα ευχάριστα που σας και μας συμβαίνουν, αλλά και λυπόμαστε και λυπόσαστε εξίσου για τα δυσάρεστα. Να χαίρεται ο συνακροατής μου για την κόρη, εγγόνια του, όπως και εσύ να χαίρεσαι και να καμαρώνεις τις δύο σου κούκλες. Η Σόφη Μαραγκίδου, γεμάτη ευγένεια, αγάπη, καλοσύνη και στήριξη. Να είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστούμε για όλα. Ένας κόσμος για να μπούμε για ένα-δύο λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Γίνετε πελάτες στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Και βέβαια να πούμε και για το διαγωνισμό μας, το μεγάλο διαγωνισμό. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, υπέροχο το Ναύπλιο, τέτοια περίοδο που δεν έχει πολύ κόσμο, ε. Πραγματικά θα το απολαύσετε. Ο Real FM και η Selecta Rent Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας, το Ναύπλιο. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

Ο Βασίλης μου στέλνει: δεν ζήτησα την άποψή σου. Μα δεν σου είπα ότι ζήτησε την άποψή μου. Λέω: δεν ζήτησε η ιδιοκτησία και η διεύθυνση την άποψή μου. Σου απάντησα: δεν ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παύλο. Να είσαι καλά, κύριε Παύλο, να χαίρεσαι την κοράκλα σου. Και στο Χαράλαμπο που μας στέλνει την καλημέρα του. Και εύχεται καλό μήνα, αργοπορημένος από χθες. Λοιπόν, διαβάσαμε περίπου 80-90 μηνύματα, βγάλαμε συνεντεύξεις, παίξαμε παρασκήνια. Και κλείνουμε με τι άλλο, με Μίκη Θοδωράκη, που σαν σήμερα έφυγε από το μάτιο του το κόσμο, φίλες και φίλοι. Και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε όλη αυτή την πορεία. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Ακολουθεί Θοδωρής Αξελός με τις ειδήσεις στις 12 και αμέσως μετά Μάνος Νυφλής Μπάμπης Παπαδημητρίου. Καλή σας ημέρα, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο και προσοχή στο δρόμο.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
5: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή. Πεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
5: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Ορμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι στόχος πίσω από κάθε τέτοιο έργο δεν μπορεί να είναι άλλος από την καλύτερη καθημερινότητα για κάθε πολίτη, καθώς και ότι θα δημιουργηθεί ένα από τα πιο βιώσιμα πάρκα της Μεσογείου και ένας μοναδικός χώρος πρασίνου. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάση στην Κάριστο Ευβοίας. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Συνάντηση θα έχουν σήμερα Φόντερ Λάιεν και Ρούτε. Απορρίπτει τις κατηγορίες του Βερολίνου η Μόσχα. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα $95 το βαρέλι. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη όπου εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Πρόκειται για έναν 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς μετά από σύγκρουση δύο πλοίων σημαίας Τουρκίας, το ένα βυθίστηκε και αγνοούνται 10 ναυτικοί.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.

0: οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς Κολομβιανού μέσου Γκουστάβο Πουέρτα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Ρασίνγκ Σαντάντερ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με το συνολικό της κόστος να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Κτέλα Χαΐας.
2: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Αντένα 105,3.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία!

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας και στάλει μήνυμα εκένωσης στην περιοχή Θεατρούπολη, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά σε ξερά χόρτα στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία αποστέλλοντας ρηματική διακοίνωση προς την Ελλάδα με αφορμή τα νέα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που θεσμοθέτησε η Αθήνα σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Μιλιέτ. Η Άγκυρα αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βαχονισίδες του Αιγαίου, επαναφέροντας το ανυπόστατο αφήγημα περί γκρίζων ζωνών και προειδοποιώντας ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τελεσμένα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Περίπου 500.000 ευρώ μεταφέρθηκαν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν χρησιμοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα για την απάτη των 152.000 σε βάρος της περιφέρειας Κρήτης. Σύμφωνα με την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άγνωστοι δράστες επανέλαβαν την ίδια μεθοδολογία σε βάρος αυτή τη φορά μεγάλου δήμου του νησιού. Σκληρή απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Δεύτερη απόπειρα διολιοφθοράς έγινε σήμερα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Γερμανία. Ενώπιον των ακριτή απολογούνται από το πρωί οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τραγωδία στην Αίγυπτο, 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στο Σινά.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 10 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ακούτε Αντένα Ρέντιο Πάτρας, Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, στους 105,3.

0: Η Αγγελική Καρδάκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Του Σεπτέμβρη σήμερα του 2026 και φυσικά μπαίνουμε σε ένα φθινόπωρο με έντονο ενδιαφέρον και έντονο το άρωμα εκλογών, κάτι που έρχεται από το πρόσφατο παρελθόν, από την Άνοιξη. Όλοι θεωρούσαμε ότι θα γίνουν εκλογές, θα ανοίξουν οι κάλπες, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι προέβλεπαν κάποιοι, είχαν δοθεί ημερομηνίες από κάποιους άλλους για τέλη Σεπτέμβρη, για αρχές Οκτώβρη. Τελικά ξεκαθαρίστηκε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την Άνοιξη του 27, αλλά όμως η ΔΕΘ που έχουμε παρούσα τώρα αυτή την περίοδο και οι εξαγγελίες που θα κάνει και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά και οι επικεφαλής των υπολείπων κομμάτων, είναι στο προσκήνιο και αυξάνουν το ενδιαφέρον και φυσικά φέρνουν εντονότερο το άρωμα προώρων εκλογών, που ίσως τελικά να μην διεξαχθούν οι εκλογές την Άνοιξη του 27, αλλά λίγο νωρίτερα. Και όλα αυτά επειδή σε μια φάση που ο κόσμος περνά πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό φάνηκε το καλοκαίρι, παρά τα ρεπορτάζ των πανελλαδικής εμβέλειας καναλιών, ότι γέμισαν τα βαπόρια και πηγαίναν και έρχονταν από τον Πειραιά προς τα λιμάνια του Αιγαίου, Τίνκα, Φίσκα, και φυσικά ο κόσμος ξέδωσε για λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος περνάει καλά. Υποχρεώσεις που έμειναν απλήρωτες, που τώρα θα τις βρούμε μπροστά μας όλοι και όλες. Τέλος πάντων, ελπίζω να περάσατε καλά όσοι καταφέρατε να ξεφύγατε, αλλά αυτή η φυγή ήταν για λίγο για τον καθένα, έστω και αν στα μάτια μας μοιάζει με μαζική φυγή, δεν ήταν μαζική. Το είδαμε και στην Πάτρα, που ακόμα και ο μήνας Αύγουστος δεν ήταν ο μήνας της άδειας πόλης, της εντελώς άδειας πόλης, του άδειου κέντρου ήταν λόγω των έργων, αλλά όχι της άδειας πόλης. Προφανώς δεν κυκλοφορούσε ο κόσμος μέσα στο τσιμέντο και μέσα στους δρόμους για να μην πεθάνει από τη ζέστη, αλλά ήταν στις παραλίες, ακόμα και με ένα καρεκλάκι στην παραλία του Ρίου, στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, στα Βραχνέικα, στο Μονοδέντρι, οπουδήποτε φθηνά ή και δωρεάν. Ο εμπορικός κόσμος της Πάτρας δεινοπαθεί στην κυριολεξία. Τέλειωσαν οι εκπτώσεις. 31 Αυγούστου ήταν η αυλαία των θερινών εκπτώσεων 2026 και δυστυχώς ο απολογισμός είναι τραγικός. Μιλάμε για μια τρομερά μεγάλη πτώση της κίνησης, της αγοραστικής. Οι έμποροι, ειδικά οι έμποροι του ιστορικού κέντρου, γιατί έχουμε και αυτή την ιδιαιτερότητα στην Πάτρα, λόγω των έργων, λόγω των αποκλεισμένων δρόμων εξαιτίας εργασιών ή εξαιτίας πεζοδρομήσεων, πολλά από τα εμπορικά καταστήματα, των οποίων τα νίκια έχουν φτάσει στο Θεό, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Οι έμποροι βλέπουν και την αγοραστική κίνηση να κινείται σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Και δυστυχώς, παρά τις γενναίες εκπτώσεις, τις γενναιότατες προσφορές, δεν υπήρξε χρήμα στο ταμείο. Τουλάχιστον δεν μπήκε τόσο χρήμα όσο έπρεπε για να υπερκαλυφθούν οι εκκρεμότητες οικονομικές που έχουν αφαιθεί για μήνες από τους εμπόρους. Μόνο οι καφετέριες είναι γεμάτες, αλλά ούτε και αυτοί πάνε καλά. Μην νομίζετε ότι όλοι οι καφετεριάδες και οι εστιατόρες πλέουν σε πελάγια ευτυχίας από τη δουλειά που έχουν, επειδή εμείς όταν θα βγούμε θα δούμε γεμάτα τα τραπέζια, τα βλέπουμε όταν βγαίνουμε εμείς. Γιατί όταν βγαίνουμε εμείς βγαίνει και ο υπόλοιπος κόσμος. Υπάρχουν και ώρες που δεν είναι γεμάτα τα τραπέζια, απέναντίας είναι άδεια. Όμως τα έξοδα τρέχουν το ίδιο, χωρίς καμία διαφορά. Με τους επαγγελματίες να δυσκολεύονται και αυτοί να δεινοπαθούν με τη σειρά τους. Και μάλιστα χαρακτηριστική περίπτωση φίλος, πετυχημένος επαγγελματίας στην εστίαση, με κατάστημα που επί χρόνια ήταν από τα πλέον γνωστά και επιτυχημένα, έβαλε λουκέτο. Βρήκε δουλειά με ένα καλό μισθό, με κάποια μπόνους, σε μια εταιρεία και μου λέει γλίτωσα από τη φυλακή, από τη σκληρή δουλειά που μου απαγόρευε να βλέπω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου και ευτυχώς ζω πια σαν άνθρωπος, έστω και με λιγότερα, αλλά με λιγότερες σκοτούρες και προβλήματα, γιατί κάθε μέρα είχα να πληρώνω ένα κάρο υποχρεώσεις. Και μιλάμε για έναν επαγγελματία ο οποίος είχε ένα μαγαζί που ήταν γεμάτο πρωί βράδυ. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το θέμα των μισθών. Διάβαζα προημερών μία ακόμα παρέμβαση του Αλέξη Μητρόπουλου, του γνωστού και αγαπητού μας εργατολόγου, καθηγητή εργατικού δικαίου, ο οποίος μιλούσε για τον κατώτατο μισθό και ουσιαστικά ο τίτλος της παρέμβασής του ήταν κατωτατοποίηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Τι μας είπε ο κ. Μητρόπουλος? Ότι 1.235 ευρώ είναι ο μέσος μεικτός μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, 1.075 ευρώ ο μέσος καθαρός μισθός. Εγώ θα προσέθετα ότι είναι ακόμη χαμηλότερη η μισθή, ακόμα χαμηλότερες οι αμοιβές στην επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια. Αυτό όμως που αποτελεί την είδηση και αποτελεί το ζητούμενο για τον προβληματισμό είναι ότι ο γνωστός και αγαπητός, επαναλαμβάνω, εργατολόγος, τι μας λέει? Μας λέει ότι δυστυχώς οι μισθοί αποκλίνουν από την Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια διαρκώς, σταθερά, και συγκλίνουν όλο και ταχύτερα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με τα Βαλκάνια, η οποία Βουλγαρία και Ρουμανία έχει καλύτερες δυνατότητες διαβίωσης, γιατί οι τιμές δεν είναι σαν την Ελβετία όπως είναι οι δικές μας. Θέλω να πάμε στον εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Κύριε Αλέξη, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και ειλικρινά είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά δυστυχώς παραμένει επίκαιρο και είναι η καθημερινότητά μας, ο μέσος μισθός, ο οποίος δεν φτάνει.
1: Ρωτήθηκε, αυτά είναι στοιχεία τα επίσημα της κυβέρνησης. Δεν είναι δικά μας. Εμείς ενημερώνουμε ξένα Ινστιτούτα και επιχειρήσεις και βέβαια και πανεπιστήμια ως ανεξάρτητη επιστημονική ένωση. Είναι τα προχθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ.
0: Τα οποία τι δείχνουν δηλαδή?
1: Δείχνουν ότι ο μέσος μισθός στην πατρίδα μας δεν είναι αυτά που λέει η κυβέρνηση και δυστυχώς κάποιοι συστημικοί επιστήμονες που εκφράζουν και πολιτικές τοποθετήσεις. Είναι ότι ο μέσος μισθός στο σύνολο των εργαζομένων, διότι η κυβέρνηση παίρνει το μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης. Ο μέσος λοιπόν το σύνολο του ιδιωτικού τομέα είναι ο καθαρός 1.075 ευρώ και ο μισθός γύρω στα 1.200 και κάτι. Αυτός είναι ο μισθός. Και ενώ η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει δύο βασικούς στόχους, ο στόχος για 950 ευρώ κατώτατο μισθό είναι επιτεύξιμος, αφού είμαστε στα 920, το να επιτευχθεί 950 που λέει ο Πρωθυπουργός το 2027 είναι κατακτήσιμος, είναι επιτεύξιμος στόχος. Αλλά και το 920 σήμερα στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο και στα Λίτλ είναι 580-600 ευρώ. Είναι αυτό που λέμε στους φοιτητές μας wage erosion, η διάβρωση του μισθού στην αγορά.
0: Έτσι.
1: Τα 920 σημερινού κατώτατου μισθού, κύριε Ροδίτη, αγαπητέ Αχιλέα, γίνονται 770 ευρώ μετά τις εισφορές και τις φόρους. Άρα χάρουν το 150 από τα 920 χάρουν τα 150 στα 760-770 κατευθείαν λόγω φόρων και εισφορών. Αλλά και η αγοραστική δύναμη λόγω πληθωρισμού και κυρίως λόγω πληθωρισμού τροφίμων, τα 920 του εργάτη και του υπαλλήλου στο ιδιωτικό τομέα είναι 580 και 600 στο σούπερ μάρκετ. Άρα λοιπόν αυτό
0: Γι' αυτό
1: όπως είπατε, ενώ υπεσχέτησαν ότι θα συγκλίνουμε με την Ευρωζώνη, ότι θα έχουμε μισθούς Ολλανδίας, Γερμανίας, Λουξεμβούργου, Ελβετίας, Βελγίου, και ενώ βλέπανε την πλάτη μας για χρόνια στους μισθούς, ενώ οι γείτονές μας οι καλοί, οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι, τώρα συναγκομαχάμε με τους Βουλγάρους και τους Ρουμάνους, διότι και σε ονομαστική αξία μισθού και σε αγοραστική δύναμη δυστυχώς είμαστε πλάι-πλάι.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μας είχαν υποσχεθεί, στους συμπατριώτες μας ότι θα είμαστε σε επίπεδο μισθών, συντάξεων, εισοδημάτων με τις πλούσιες χώρες του Βορρά και του Κέντρου της Ευρώπης. Εδώ είμαστε τώρα.
0: Και δυστυχώς, και θα προσθέσω και κάτι ακόμα, αγαπητέ μας κύριε καθηγητά, το γεγονός, αυτό δεν ξέρω αν το ακούσατε στην εισαγωγή μου, αυτό που συμβαίνει στην ελληνική περιφέρεια, στην επαρχία, που οι συζητήσεις είναι και οι σχέσεις είναι πιο διαπροσωπικές και υπάρχει και ένα κοινό μυστικό. Δηλαδή, πολλοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας, εργάζονται μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ. Το μόνο που παίρνουν ως μισθό είναι 800. Αυτό είναι 820, πόσο είναι ο καθαρός.
1: Είναι 800 μισθός, και πριν βγούμε στην εξαιρετική εκπομπή σας, κύριε Ροδίτη, με πήρε Πατρινιά που μας ακούει τώρα, γιατί είπα ότι θα βγω στον κύριο Ροδίτη στην εκπομπή του και σας παρακολουθεί και λέει είναι εξαιρετική εκπομπή. Ήτανε με stage. Ήτανε με πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
0: Μάλιστα.
1: Με τα 750 και 800 ευρώ χωρίς ένσημα, κύριε Ροδίτη.
0: Το κράτος δεν τα ξέρει αυτά, η ελληνική πολιτεία δεν τα ξέρει.
1: Όσοι νέοι μας δουλεύουν με προγράμματα απόκτησης εμπειρίας stage έχουν μόνο περίθαλψη, δεν έχουν ένσημα.
0: Α, δεν έχουν συνταξιοδοτικά ένσημα.
1: Όχι, δεν έχουν ένσημα και ακύρια ασφάλιση. Έχουν μόνο ακάλυψη για περίθαλψη και εργατικό ατύχημα. Μας ακούει τώρα και είπε να το πείτε. Διότι μας εκμεταλλεύονται με χαμηλό μισθό, αλλά χωρίς ένσημα για κύρια ασφάλιση. Έχω δουλέψει, λέει, 3 χρόνια, πείτε στον κύριο Ροδίτη, έχω δουλέψει 3 χρόνια με πρόγραμμα stage και δεν έχω ένσημα. Και λέει η σύμβασή μου ότι δεν έχω ένσημα παρά μόνο για περίθαλψη και για εργατικό ατύχημα. Είναι απαράδεκτο αυτό.
0: Είναι δυνατό.
1: Και το ακούει πολλοί κόσμος. Άρα λοιπόν, όπως το είπατε λοιπόν, τα διάφορα ποικιλώνυμα προγράμματα που στην ουσία εκμεταλλεύονται την εργασία νέων ανθρώπων, συνανθρώπων μας.
0: Όχι μόνο νέων, κύριε Μητρόπουλε, και μεγαλύτερων σε ηλικία.
1: Και μεγαλύτερων, για να που θέλουν να συμπληρώσουν τα ένσημά τους για να πάρουν σύνταξη, κύριε Ροδίτη.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν εδώ είναι μεγάλη αδικία. Το σύστημα μπορεί να επέρεται η κυβέρνηση ότι προγράμματα με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Αλλά να δίνει και ένσημα στον κόσμο, γιατί τα έχουν ανάγκη. Τα 8 μήνα του stage, 3 οκτάμινα ή 4 οκτάμινα, είναι 2 χρόνων ασφάλιση και ένσημα. Μάλιστα. Και θέλουν τα ένσημά τους. Άρα λοιπόν, καλώς το θέσατε, εδώ είμαστε, πιστεύω ότι θα διορθωθούν τα πράγματα, θα πιέσουμε και εμείς και μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας θα τα θέτουμε τα θέματα, ευχαριστώντας σας που
0: Ερώτημα. Εμείς σας ευχαριστούμε και για τις παρεμβάσεις σας και για τις προτάσεις σας που εισακούγονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, πιστεύω, και από τη συγκεκριμένη. Το ερώτημα όμως είναι, εσείς, κύριε Μητρόπουλε, είστε αισιόδοξος τώρα που έχουμε τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού? Θα έχουμε βέβαια και του πρώην Πρωθυπουργού και θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, γιατί είδαμε κάτι δισεκατομμύρια, ένα πακέτο δισεκατομμυρίων, περίπου 7 το πρόγραμμα και το πλάνο του κύριου Τσίπρα. Αλλά θα ήθελα το σχόλιο σας και γι' αυτό, και κυρίως να μου απαντήσετε αν είστε αισιόδοξος ότι τελικά η κυβέρνηση τα βλέπει όλα αυτά τα προβλήματα και θα δρομολογήσει λύσεις.
1: Εμείς, κύριε Ροδίτη, θα πιέσουμε και ως επιστημονική ένωση αλλά και ως εκείνοι μας συνταξιούχων, είμαι και ο νομικός σύμβουλος του νεοσύστατου κόμματος των συνταξιούχων, ο νομικός σύμβουλος, όχι άμεσα εμπλεκόμενος, θα πιέσουμε να εξαγγελθούν μέτρα υπέρ των συνταξιούχων. Τους μείωσαν τις συντάξεις στα μνημονιακά χρόνια τις κύριες κατά 60%. Τις επικουρικής και τα εφάπαξης κατά 65%. Τώρα κύριε Ροδίδη και αγαπητοί ακροατές, δεν μπορεί να λένε συνταξιούχους, βάλτε πλάτη να προεξοφλήσουμε τα δάνεια του πρώτου και δεύτερου μνημονίου και δεν έχουμε χρήματα για τα δώρα.
0: Ναι.
1: Κύριε Ροδίτη, χθες ο κύριος αντιπρόεδρος της ημέρας, κύριος Φεντζάκης, είπε θα προεξοφλήσουμε 13 δις, λέει, για να ωφεληθούμε στους τόπους. Μα πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να ζήσουν και οι συνταξιούχοι.
0: Θα
1: πρέπει
0: επανέλθει,
1: να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
0: Λέγεται ότι θα επανέλθει, τουλάχιστον αυτό έχει διαρρεύσει, η 13η σύνταξη.
1: Εμείς πιέζουμε και μέσω της εξαιρετικής εκπομπής σας, 13η σύνταξη. Αυτό το οποίο είναι νομοθετημένο είναι το 300άρικο. Του Νοεμβρίου, σε μόνιμη βάση, κάθε Νοέμβριο. Ας το κάνει 13η σύνταξη, να πάρουν από μία επιπλέον σύνταξη όλοι οι συνταξιούχοι, να ανασάρουν, να λύσουν τις υποχρεώσεις τους, να διαβιώσουν στοιχειωδώς και αξιοπρεπώς.
0: Το σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα θέλω, μην το ξεχάσουμε.
1: Το σχόλιο εγώ θα πάω να διαδηλώσω κατά του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. Θα ανέβω αύριο σε Θεσσαλονίκη να διαδηλώσω με άλλους συνταξιούχους να καταργηθεί ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, ο αγριότερος και ο σκληρότερος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συνταξιοδικό, που κατήργησε το ΕΚΑΣ, ο νόμος Κατρούγκαλου, που επέβαλε το 6% στις χείρες για τους πεθαμένους συζύγους υπέρ υγείας τους, που έβαλε στους αναπήρους ταξινόμηση και κλιμάκωση των αναπηρικών ποσοστών για τη σύνταξή τους, που έβαλε τη ρήτρα για να αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανά τριετία. Θα πάω να διαδηλώσω κατά του νόμου Κατρούγκαλου, κατά της σημερινής κυβέρνησης, που αντί να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, κύριε Ροδίτη, μέσα από τον νόμο Μπρούτσι, ξαναθέσπισε τις σκληρές ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, επειδή ο νόμος Μπρούτσι του 20 είναι η απόλυτη συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου. Προέχει λοιπόν να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου της κυβέρνησης Τσίπρα, ο σκληρότερος νόμος που ισχύει σήμερα στην Ευρώπη για το ασφαλιστικό.
0: Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ για την τιμή. Ευχαριστώ.
0: Εμείς. Ευχαριστώ.

αυτή λοιπόν είναι η σκληρή πραγματικότητα των εργαζομένων, φίλες και φίλοι, και δυστυχώς στα επίσημα στοιχεία δεν το διαπιστώνει πουθενά κανείς. Το ξέρει ωστόσο η ελληνική πολιτεία, γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η πραγματικότητα και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει πάρθει ούτε ένα μέτρο αποτελεσματικό. Γι' αυτό ο κόσμος δεινοπαθεί την ώρα που όλα εκτινάσονται, οι τιμές και ακόμα και με τις νέες μειώσεις που εφαρμόστηκαν σε μια σειρά προϊόντων από 1η Σεπτέμβρη, από χθες δηλαδή, δεν είδαμε τίποτα διαφορετικό, τίποτα αισθητό τουλάχιστον σε θετική κλίμακα. Ταυτόχρονα οι μισθοί παραμένουν σε καθίζηση. Είναι σε καθίζηση και δεν μπορεί να καλυφθεί με τίποτα αυτή η απόσταση που απαιτείται να καλυφθεί για να μπορεί να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση των Ελλήνων και Ελληνίδων εργαζομένων. Πολύ περισσότερο δε των συνταξιούχων, οι οποίοι όμως θα ακούσουν από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι θα επανέλθει η 13η σύνταξη. Σενάριο και για δώρο στο δημόσιο. Όλα αυτά στο πλαίσιο ενός πλατεφέρ βέβαια, μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ποιος θα δεσμευτεί για τα περισσότερα, για τα καλύτερα, ποιον θα επιλέξουν οι πολίτες όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή της κάλπης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Και ο μήνας Σεπτέμβριος έχει και κάτι άλλο. Τι έχει? Έχει αγορές σχολικών ειδών. Και βλέπω ένα ρεπορτάζ που λέει ότι λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, το κόστος για τα σχολικά είδη φαίνεται να είναι μειωμένο. Και αυτό γιατί μέσα στις μειώσεις της τιμής αρκετά είδη, περίπου 400 είδη, περιλαμβάνονται και τα σχολικά. Και ο κλάδος των βιβλιοχαρτοπολίων είναι ήδη σε φάση προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά. Εδώ σε επίπεδο Πάτρας να θυμίσουμε ότι έχει γίνει μια ενημερωτική καμπάνια τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, και από τον Εμπορικό Σύλλογο και από άλλους εμπόρους, και κατά μόνας ο καθένας προσπαθεί με μια ανακοίνωσή του να παροτρύνει τον κόσμο να επιλέξει τα πατρινά βιβλιοπωλεία, ώστε το χρήμα να μείνει στον τόπο μας. Αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ένα μήνυμα, το οποίο το στέλνουμε και εμείς, να επιλέξουμε τα πατρινά βιβλιοπωλεία για να κάνουμε τις αγορές των σχολικών ειδών, τα οποία φαίνεται σε πολύ μεγάλη γκάμα να έχουν μία μείωση σε σχέση με τις τιμές που υπήρχαν πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια. Και ίσως τελικά οι γονείς να μην κληθούν να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Από την άλλη όμως, όπως και να το κάνεις, υπάρχει ένα budget το οποίο δεν μπορεί να αποφευθεί. Και είναι δύσκολες οι εποχές, είναι δύσκολη η περίοδος, και μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο που υπάρχουν και πολλά πλήρωτα και πολλές άλλες υποχρεώσεις, θα πρέπει να γίνει και αυτό για τα παιδιά μας. Η σχολική χρονιά ξεκινά σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική από ό,τι φαίνεται, γιατί με μια επίσκεψη όμως στο εμπορικό πάρκο Το Πάρκ της Πάτρας οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Από έπιπλα δωματίου και γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη, μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Το Πάρκ όπως IKEA, Adidas, Κοτσόβολος, Μουστάκας, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο και άλλα. Οι μικροί μας φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School Event στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά μια μοναδική Star Wars αρένα στείνεται με εντυπωσιακά παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego με κομμάτια που δημιουργούν διαστημόπλια κλπ. Ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα για όλα τα παιδιά. Μην χάσετε το Back to School Star Wars Event Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί μέχρι 1 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ, και μόνο στο Top Park Πάτρας, στο νέο λιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε τώρα στον αντιπεριφερειάρχη της Αχαΐας, τον κύριο Φωκίωνα Ζαΐμη, γιατί σήμερα είχαμε μία συνέντευξη τύπου, την οποία παραχώρησε πριν από λίγη ώρα ο αντιπεριφερειάρχης σε σχέση με το λιμανάκι Κρυονερίου εκεί στην Ακράτα, στην Αιγιάλια. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδίδη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Να πω ότι ήταν μια κοινή συνέντευξη τύπου με τη συνάδελφο την κυρία Μαστοράκου, αλλά και με το Δήμο Αιγίου. Όταν βρέθηκε ο αντιδήμαρχος ο κ. Καραΐσκος και μάλιστα μας πήρε το τηλέφωνο, τώρα είμαστε και μαζί με την κυρία Μαστοράκου, οπότε μετά να σας απαντήσει και η ίδια κάποια
0: ναι, βέβαια, με χαρά.
1: Για τα πιο εξειδικευμένα θέματα της υγείας.
0: Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το θέμα? Έχει μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα το σημείο. Μιλάμε για το λιμανάκι του Κρυονερίου στην Ακράτα Αιγιαλίας. Και ενώ θέλετε να το καθαρίσετε, να το πω για να γίνει κατανοητό, υπάρχουν νομικά εμπόδια? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Αυτό είναι ένα λιμανάκι το οποίο εδώ και αρκετούς μήνες έχει συσσωρεύσει μια οργανική ύλη, κυρίως φύκια, στην είσοδο του λιμανιού, με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορούν τα νερά όπως θα έπρεπε και να υπάρχει καθαρότητα και διάβγεια των νερών. Ναι. Αυτό έχει δημιουργήσει δηλαδή ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το διέγνωσε η Διεύθυνση Υγείας εδώ και αρκετούς μήνες. Έχουν γίνει επιθεωρήσεις από τη Διεύθυνση Υγείας, υπάρχει επιστολή που λέει ότι υπάρχει επικινδυνότητα, άρα πρέπει να καθαριστεί η είσοδος του λιμανιού για να κυκλοφορεί το νερό. Με βάση αυτό το χαρτί ο Δήμος έκανε ένα αίτημα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για να βγει σε έκτακτη ανάγκη. Το αίτημα αυτό σε πρώτη φάση απορρίφθηκε από το Υπουργείο, αλλά εμείς ως Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας επανήλθαμε με δεύτερο αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε τελικά από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, ολοκληρώσαμε μια διαδικασία για να μπει εργολάβος από την Πολιτική Προστασία, προκειμένου να καθαριστεί η μπούκα, να το πω απλά, να καθαριστούν τα φύγια και να κυκλοφορεί το νερό. Υπήρξε μια ενημέρωση όλων των φορέων και σύμφωνη γνώμη και του Δήμου και της Κτηματικής Υπηρεσίας και του Κεντρικού Λιμενάρχη, όμως δυστυχώς ο τοπικός υπολιμενάρχης του Αιγείου διαφώνησε με αυτή τη διαδικασία, έκανε έναν έλεγχο και είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ σε αυτή τη διαδικασία. Ζήτησε πάυση των εργασιών, έχει δικαίωμα ως τοπικός εκεί υπολιμενάρχης. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτή τη διαδικασία. Ζήτησε πάυση των εργασιών, έχει δικαίωμα ως τοπικός εκεί υπολιμενάρχης.

0: για την πολιτική προστασία, γιατί ήταν για ένα μήνα. Μας είχαν πει ότι εντός ενός μηνός να γίνουν εργασίες.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα που διαπιστώνω εγώ, θα μου το επιτρέψετε να το, να το πούμε αυτό στον αέρα να ακουστεί, ότι ενώ μιλάμε για ένα ζήτημα σοβαρό υγείας, δημόσιας υγείας, ένας βαθμοφόρος χρησιμοποιεί το γράμμα του νόμου και μπλοκάρει μια διαδικασία καθαρισμού την ώρα μάλιστα που άλλοι φορείς, άλλοι οργανισμοί, ακόμα να το πω και ανώτεροι του, δηλαδή θεωρώ ότι το κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας, στο οποίο υπάγεται το Αίγιο, δεν θα είχε κάποια αντίρρηση, δεν έχει κάποια αντίρρηση. Εκείνος όμως μπλοκάρει με το γράμμα του νόμου αυτή τη διαδικασία. Άρα και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δημόσια υγεία και για τον κίνδυνο που ελοχεύει.
0: Κοιτάξτε, το νόημα της σημερινής συνέντευξης που κάναμε, της κοινής αυτής συνέντευξης τύπου με την Διεύθυνση Υγείας, την κυρία Μαστοράκου και το Δήμο Υγείας Γιαλίας, ήταν να ενημερώσουμε καταρχήν για μια έκθεση η οποία υπάρχει από την εταιρεία που έχει αναλάβει τους ψεκασμούς για τα κονοποϊδή, αλλά και την επιδημιολογική επιτήρηση της περιφέρειας, στην οποία ρητά αναφέρει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ενδυνάμει επικινδυνότητα και ότι προληπτικά θα πρέπει οπωσδήποτε να καθαριστεί το συγκεκριμένο σημείο. Άρα έχουμε άλλο ένα στοιχείο, το οποίο αποδεικνύει ότι εμείς ορθώς βάλαμε την εργολαβία και πρέπει να προχωρήσει αυτό το έργο. Και ενημερώσαμε τους δημοσιογράφους για το θέμα αυτό. Τώρα, ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς ενημερώσαμε, όπως σας είπα, και την εισαγγελία. Έχουμε ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς γενικότερα. Εάν χρειαστεί θα ενημερώσουμε και το Υπουργείο Ναυτιλίας, προκειμένου να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Εμάς η δουλειά μας είναι η πρόληψη. Το τονίζω αυτό. Ως πολιτική προστασία δεν πηγαίνουμε μόνο όταν έχουμε ένα συμβάν, μια πυρκαγιά ή κάποια δύσκολη φυσική καταστροφή. Ο στόχος μας είναι και να δρούμε πολλές φορές, όχι και να δρούμε προληπτικά. Και γι' αυτό καθαρίζουμε ποτάμια και γι' αυτό καθαρίζουμε τα χόρτα κτλ. Γιατί η πρόληψη είναι μέρος των αρμοδιοτήτων μας. Σε αυτή τη λογική και η πρόληψη στο να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, γιατί τώρα και με τα κουνούπια και με τον ιό του Νείλου δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να παίζουμε, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και πρέπει όλοι μας να κάνουμε αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι η αρμοδιότητά μας. Και εμείς από πολιτική προστασία αυτό κάναμε.
1: Τώρα με αυτό το κίνδυνο και με τον ιό του Νείλου μου δίνετε και την πάσα, αν μπορεί και είναι δίπλα σας η κυρία Μαστοράκου,
0: γιατί η κυρία Μαστοράκου δίπλα μου να τη μεταφέρω.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί είναι η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας στη Δυτική Ελλάδα και νομίζω ότι είναι και η καθήλυν αρμόδια για να μας και σχολιάσει αυτό το οξύμορο, το παράδοξο που συμβαίνει στο λιμανάκι Κρυονερίου, αλλά και για να μας μιλήσει για τους κινδύνους και τον βαθμό επικινδυνότητας που υπάρχει και για την περιοχή εκεί. Κυρία Μαστοράκου, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Μιλούσαμε με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, μας περιέγραψε το πρόβλημα. Πάμε τώρα στο θέμα της υγείας και της επικινδυνότητας και ειδικά σε μια εποχή που όλοι μας αγωνιούμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα του ιού του Νείλου, που δυστυχώς δεν είναι και αποτελέσματα τα οποία πρέπει να παραβλέψει κανείς και να τα προσπεράσει.
2: Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι κάναμε μια τεράστια προσπάθεια φέτος να κρατήσουμε την περιφέρειά μας μακριά από τον ιό και τα έχουμε καταφέρει. Δηλαδή μέχρι στιγμής είναι μια μεγάλη επιτυχία της περιφέρειας. Είμαστε τα μηδενικά κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου σε αντιδιαστολή με την υπόλοιπη χώρα που πραγματικά έχει πάρα πολλά περιστατικά, αγωνιούν οι πάντες ειδικά στην Αττική και καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε αυτή τη μας την επιτυχία, βέβαια με μέτρα πρόληψης και με φυσικά με μια διαδικασία, ένα στρατηγικό σχεδιασμό κατά πολέμηση των κουνουπιών που έχει αποδώσει καρπούς και θέλουμε βεβαίως αυτό να το διατηρήσουμε. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση της εταιρείας, στο συγκεκριμένο χώρο έχουμε ανόργανα και οργανικά φερτά υλικά τα οποία κλείνουν το στόμι του λιμανιού και δημιουργούνται δυστυχώς στασιμότητα στα νερά, τα οποία όμως είναι ένας δυνητικός κίνδυνος ανάπτυξης και ανάπτυξη των κουνουπιών στην περιοχή. Και ουσιαστικά η ίδια εταιρεία προτείνει την περιοδική απομάκρυνση των υλικών από το στόμιο, χωρίς να υπάρχει καμία άλλη παρέμβαση στο περιβάλλον, απλά με ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο ουσιαστικά που καθιστά την επικοινωνία.

0: κοινωνία της θάλασσας με το συγκεκριμένο χώρο και φυσικά ένα μέτρο πρόληψης για την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής. Αυτό λοιπόν που εμείς το βλέπουμε πολύ λογικό έχει δυστυχώς δημιουργήσει αντιδράσεις στην περιοχή και φυσικά υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες τα συγκεκριμένα μέτρα που σας ανέπτυξε προηγούμενος ο κύριος Ζαΐμης, ο συνάδελφος αντιπεριφερειάρχης, που μας εμποδίζουν, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε το εύλογο και το λογικό και το ό,τι είναι απαραίτητο για την προστασία της δημόσιας υγείας.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαστοράκου, εύχομαι δύναμη και να είστε καλά όλοι που παρά αυτές τις απαγορεύσεις και τα εμπόδια με επίκληση στο γράμμα του νόμου από έναν βαθμοφόρο επιμένετε και συνεχίζετε να περπατάτε σε αυτό το δρόμο για να καθαριστεί η περιοχή και να μην υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Και εμείς φυσικά θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, αφού προηγουμένως σας συστήσουμε και σας δώσουμε μια ωραία πρόταση, αυτή που δίνουμε πάντα για ένα πολύ διαφορετικό όμορφο βράδυ, ειδηλιακό, ξέγνιαστο, και αυτό μονάχα αν πάτε στο Sushi Bar & Noodles Άγια. Εκεί όπου θα απολαύσετε το αυθεντικό σούσι που φτιάχνετε, παρασκευάζετε στην πόλη, στην καλύτερη τιμή, σε συνοδεία βέβαια, με ένα σωρό ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες όλες από άριστες πρώτες ύλες. Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, ή στο 2610-362-360 το τηλέφωνο για κρατήσεις ή και για delivery. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύμφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 60. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
14: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 2690 23 172.
16: Τένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την ξέφρενη κούρσα ανόδου των τιμών στα Διεθνή Χρηματιστήρια Ενέργειας και με το νέο προκλητικό παραλήρημα του Τούρκου Προέδρου πριν από λίγα λεπτά. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασιλής Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται το ράλι τιμών στο ρεύμα μετά τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική. Μεγάλη ψαλίδα στα πράσινα τιμολόγια κυμαίνονται από 14,7 έως 29,7 λεπτά η κιλοβατόρα ανάλογα με τον πάροχο. Ποια εικόνα επικρατεί στα μπλε σταθερά, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3,5 ετών, το φυσικό αέριο που ξεπέρασε τα 75 ευρώ η μεγαβατόρα.
0: Τεράστιες οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις οφειλών. Εγκαταλείφθηκε πάνω από το 50% των ρυθμισμένων χρεών, αφού οι οφειλέτες δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Νέα ένταση στις σχέσεις Βερολίνου-Μόσχας. Δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς έγινε σήμερα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Γερμανία. Σκληρή απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ για την επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Διαστημένη προβοκάτσια έκανε λόγο ο Πούτιν.
0: Νέες προκλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ Τάιπ Ερντογάν ζητά από την Ελλάδα να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Μιλιέτ, η Άγκυρα απέστειλε κερηματική διακοίνωση προς τη χώρα μας με αφορμή τα νέα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που θεσμοθέτησε η Αθήνα. Αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου. Με αντινάφτεξα πάντα η Αθήνα στην πρόκληση της Τουρκίας που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για έρευνες.
1: Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούς και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν.
0: Τραγωδία στην Αίγυπτο. 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στο Σινά.
1: Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Ο 43χρονος Έλληνας υποστηρίζει ότι τα τραύματα στο μωρό προκλήθηκαν από μαχαίρι στην προσπάθεια του να απομακρύνει τον πάγο από τη σωρό.
0: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβοίας. Σε στάλη μήνυμα εκένωση στην περιοχή Θεατρούπολη. Καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο.
1: Η επόμενη τετραετία θα συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης στον νησί. Ο Πρωθυπουργός στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου στο Φαλιρικό Όρμο. Βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Σύγκρουση δύο πλοίων με σημαία Τουρκία στη θάλασσα του Μαρμαράτου. Ένα σκάφος βυθίστηκε και αγνοούνται 10 ναυτικοί. Σε εξέλιξη έρευνες από πλωτά μέσα και ελικόπτερα.
1: Νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης αποκαλύψει η αρχή για το ξέβλημα βρώμικου χρήματος. Περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ μεταφέρθηκαν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν χρησιμοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα για την απάτη των 152.000 ευρώ σε βάρος της περιφέρειας Κρήτης. Οι δράστες επανέλαβαν την ίδια μεθοδολογία σε βάρος μεγάλου δήμου του νησιού.
0: Στα αθλητικά, σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που απέκτησε τον Κολομβιανό διεθνή μέσο Γκουστάβο Πουέρτα. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το συνολικό κόστος της να φτάνει τα 20 εκατομμύρια.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Πορτογάλος μέσος Ζωάο Μάριο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να φορέσει ξανά τη φανέλα της ΑΕΚ.
0: Και στον καιρό, γενικά έθριος ο ουρανός με τοπικές βροχές. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στην Θεσσαλονίκη. Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ γύρω από τη Φιλελλήνων για έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο. Απροσπέλαστες είναι στα δύο Πανεπιστημίου Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Αμπελοκήπους και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη στο Ρέντι από το ύψος της Θιβών μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Παιανίας μέχρι τον κόμβο Μαραθώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Δεν έχουν τέλος οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εξαιτίας της ανόδου των διεθνών τιμών ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων και το φυσικό αέριο να καταγράφει σημαντικότατη αύξηση. Η τιμή του αργού ξεπέρασε νωρίτερα εκ νέου τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί πορεία του φυσικού αερίου, καθώς καταγράφει αύξηση της τάξεως του 129%. Η άνοδος αυτή έχει επηρεάσει ήδη τις τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Μετά τις ανακοινώσεις των περισσότερων παρόχων για τον Σεπτέμβριο, οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, καθώς οι εταιρείες απορρόφησαν σε διαφορετικό βαθμό βέβαια τις αυξήσεις στη χονδρική αγορά. Ο μεγαλύτερος πάροχος, ωστόσο, Μέρη Παπακοσταντίνου, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κλειδώσουν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για έναν χρόνο και απαιτείται έρευνα για την επιλογή του προγράμματος.
4: Έτσι, Βασίλη, με οικονομικό άγχος ξεκινά το φθινόπωρο για τα περισσότερα νοικοκυριά, καθώς οι νέες αυξήσεις στο ρεύμα ανατρέπουν κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό. Το Σεπτέμβριο οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα θα φτάσουν μέχρι και το 20% στα κειμενόμενα τιμολόγια ορισμένων προμηθευτών, με τις τελικές χρεώσεις της κιλοβατόρας να αγγίζουν ακόμα και τα 29,7 λεπτά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται επειδή η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κατέγραψε ανωδικό άλμα για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, κλείνοντας τον Αύγουστο με μέση τιμή στα 137 ευρώ ανά μεγαβατόρα, άνοδος 21,3%, ενώ ήδη τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η τιμή ξεπέρασε τα 174 ευρώ η μεγαβατόρα, όταν σε κάποιες αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης η τιμή έχει αγγίξει και τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα, το συνεχιζόμενο αυτό ράλι οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος του φυσικού αερίου, το οποίο αγγίζει τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ευρωπαϊκή παραγωγή και τις πιέσεις από τις γειτονικές αγορές. Με την έναρξη του Σεπτεμβρίου μετακυλίστηκε στην ελληνική αγορά η τιμή του φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα και την μέσω φέρους και μόνο τις τελευταίες ημέρες, οι μονάδες φυσικού αερίου να πούμε καλύπτουν περίπου το 30% της ηλεκτροπαραγωγής, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξακολουθούν και αυτές να καλύπτουν περίπου το 50% των αναγκών. Βλέπουμε δηλαδή ότι η βασική αιτία πίσω από αυτή την ασφυκτική πίεση εντοπίζεται στην άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου και των ρηπών, γεγονός που συμπιέζει δραματικά τα περιθώρια των εταιριών προμήθειας, μετακυλίζοντας βέβαια στη συνέχεια το κόστος στους τελικούς χρήστες. Τα τιμολόγια που επηρεάζονται περισσότερο είναι τα ειδικά, τα πράσινα τιμολόγια, καθώς και τα κειμενόμενα, τα κίτρινα τιμολόγια. Αυτές οι δύο κατηγορίες συνδέονται απευθείας με το χρηματιστήριο ενέργειας και τις μηνιαίες διακυμάνσεις και διαπορροφούν άμεσα τους κραδασμούς της χονδρικής. Και εδώ να πούμε βέβαια, όπως είπες και εσύ, ότι οι πάροχοι έχουν ήδη ανακοινώσει τις αυξημένες χρεώσεις για τα ειδικά πράσινα τιμολόγια. Η μέση τιμή στα πράσινα, τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για τα νοικοκυριά, βρίσκεται πλέον αρκετά πάνω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Μάλιστα, οι τελικές τιμές το Σεπτέμβριο παρουσιάζουν μια μεγάλη απόκληση μεταξύ τους, ξεκινώντας από τα 14,76 λεπτά για την ακρίβεια ανά κιλοβατόρα και φτάνοντας έως και τα 29,7 λεπτά την κιλοβατόρα, καθώς η πλειονότητα των ιδιωτικών εταιριών μετέφερε τους καταναλωτές στο κύμα των ανατιμήσεων χονδρικής. Εδώ να πούμε ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, αν αναλογιστεί κάποιος τη συνολική εικόνα από τον περασμένο Απρίλιο, όταν ξεκίνησε αυτό το νέο κύμα ανατιμήσεων. Η συνολική αύξηση στην αγορά της επόμενης μέρας ξεπερνά πλέον στο σύνολό της το 50%. Ωστόσο, από εταιρικής πλευράς, οι πάροχοι, κυρίως οι πιο μεγάλοι πάροχοι, προχώρησαν σε στρατηγικές κινήσεις και εσωτερικές εκπτώσεις, προκειμένου να μην περάσει ολόκληρη η αύξηση της χονδρικής αυτής που είναι το 21% στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών. Και κυρίως η ΔΕΗ είδαμε να κάνει αρκετές κινήσεις και ο Ήρωνας. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μπλε συμβόλαια. Εκεί οι καταναλωτές έχουν κλειδωμένα τα συμβόλαιά τους στην τιμή, οπότε μένουν ανεπηρέαστοι και προστατευμένοι, θα λέγαμε, από αυτό το κύμα ακρίβειας. Για να δώσει λοιπόν διέξοδο στους καταναλωτές που θέλουν να ξεφύγουν εντελώς από το οικονομικό άγχος του φθινοπόρου, η ΔΕΗ μάλιστα προχώρησε σε μια εξαιρετική μείωση της τιμής στο σταθερό της συμβόλαιο, κλειδώνοντας τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και δημιουργώντας μία από τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές της αγοράς αυτή τη στιγμή. Τώρα να πούμε, βέβαια, Βασίλη, όπως είπες και για τα μέτρα, μπροστά σε αυτή τη νέα εκτείναξη των τιμών, η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο κρατικών επιδοτήσεων για τη στήριξη των οικοκυριών. Περιμένουμε όλη με αγωνία τις επόμενες ημέρες τη ΔΕΣ να ανακοινωθούν νέα μέτρα με στόχο τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επίκεντρο θα βρεθούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις και σε δήμους όμως, αφού ο βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτοκατανάλωση, έτσι ώστε οι καταναλωτές να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τις διακυμάνσεις της αγοράς και να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Απομένει λοιπόν να δούμε εάν η κυβέρνηση θα επιλέξει να προχωρήσει και σε άμεση επιδότηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν. Και βέβαια εκτιμώ ότι καθοριστικό παράγοντα για τις τελικές αποφάσεις θα παίξει η πορεία των χονδρεμπορικών τιμών ενέργειας.
0: Αν θα συνεχιστεί αυτή η ξέφρενη κούρσα ανόδου.
4: Ακριβώς. Και βασικά αυτό που είπες και εσύ, θα πρέπει οι καταναλωτές πλέον να εξετάζουν και από μόνοι τους τις τιμές. Θα πρέπει να γίνουμε όλοι γνώστες της αγοράς, ώστε να μελετούμε ποια θα είναι η επόμενη επιλογή μας, σε ποιο τιμολόγιο θα πρέπει να ενταχθούμε.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
5: Η ΔΕΗ αύξησε 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χοντρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Θα δούμε δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20 μέση τιμή.
0: Ναι.
5: Η δε μεσοσταθμική τιμή είναι 16,2 σήμερα. Η μεσοσταθμική, όχι η μέση. Άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μία περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο. Η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη. Το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια. Το φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψτε ότι πριν την κρίση μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
0: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
0: Ναι, ναι.
5: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα ανακούφισης για ρεύμα και φυσικό αέριο.
1: Και η επόμενη είδηση είναι οικονομική. Δείχνει μάλιστα τη δυσκολία των πολιτών να αντεπεξέλθουν ακόμα και στις ρυθμίσεις χρεών προς το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 50% των ρυθμισμένων χρεών, δηλαδή ποσό άνω των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει χαθεί αφού οι οφειλέτες δεν καταφέρουν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
6: Ελισάβετ, τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν φτάσει στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα αυτό δείχνει ότι το ανησυχητικό είναι ότι αυξάνονται συνεχώς και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Μέσα στο δεύτερο τρίμηνο από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο προσθέθηκαν 639 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν η αύξηση περνά τα 2,1 δισεκατομμύρια. Μάλιστα από τα 639 της τελευταίας στιγμής, περίπου 237 εκατομμύρια είναι καινούργια χρέη. Mm. Ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από πρόσθετα τέλη και προς αυξήσεις. Την ίδια όμως στιγμή φαίνεται ότι οι επαγγελματίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις ρυθμίσεις οφειλών. 1,5 εκατομμύριο ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στο ΚΕΑΟ έχουν χαθεί 840.000. Περισσότερο δηλαδή από μία στις δύο ρυθμίσεις δεν άντεξε στο χρόνο. 54,9% είναι το ποσοστό. Σε αυτές τις χαμένες ρυθμίσεις οι οφειλές ανέρχονται σε 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερα χαμηλή είναι και η ανταπόκριση 72 δόσεις που ήδη αυτή τη στιγμή τρέχει σε σχέση με τα ποσά τα οποία ακούσαμε, ενώ καλύτερη εικόνα εμφανίζει ο εξοδικαστικός όπου έχει 60.000 συνεργές ρυθμίσεις και οφειλές 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν 7 στους 10 χρωστούν Ελισάβετ μέχρι 15.000 ευρώ. Πρόκειται περίπου για 1,48 εκατομμύρια οφειλέτες. Και, το ποσό
1: και όμως δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε αυτό το ποσό.
6: Ούτε αυτό το ποσό, 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουμε περίπου 3.000 μεγαλοφυλέτες με χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας και συγκεντρώνοντας 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ίσως αυτό μας δείχνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει με τις ρυθμίσεις, Αργυρό, ούτως ώστε και το κράτος να εισπράξει, αλλά και οι οφειλέτες να απεγκλωβιστούν από αυτή την αλυσίδα χρέους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ποια
0: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρομένο αεροθούμενο κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο του στη Βόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη του στη Γερμανία και προαναγγέλουν σκληρή απάντηση. Η Μόσχα από την πλευρά της απορρίπτει τις κατηγορίες περί εμπλοκής και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα του Βερολίνου. Τα σύννεφα της έντασης έχουν πυκνώσει, Βαγγέλη Αρετέο, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, είχαμε και δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς σε δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Γερμανία.
7: Ακριβώς, Βασίλη, και γι' αυτό πλέον η Γερμανία μιλάει για μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται, είναι στόχος ενός καθημερινού υβριδικού πολέμου. Είχαμε το επεισόδιο στην Λειψία, έχουμε τώρα αυτό το νέο επεισόδιο που σε λίγο θα αρχίσουμε να ξέρουμε ακριβώς περί την. Και έχουμε και μια Γερμανία που βάζει και διότι πλέον αντιδρά πολύ σκληρά απέναντι στη Ρωσία, αναγκάζοντας την Μόσχα να κάνει προξενία στην Γερμανία. Και βεβαίως έχουμε και τις επίσης και δύσκολες εκλογές της Αξονίας, όπου προηγείται το ακροδεξιό Αφέντε, και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ περίεργο και πολύ επικίνδυνο συστατικό ένταση τόσο στη Γερμανία όσο και στη σχέση της Γερμανίας, Ρωσίας και βεβαίως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Όπως είπες και εσύ, η ευρωπαϊκή αντίδραση ήταν ισχυρή και ήταν εντυπωσιακά συντονισμένη από την Ursula von der Leyen και την Kaya Kallas που χρησιμοποίησε μάλιστα πολύ.
0: Έχουμε πρόβλημα, Βαγγέλη Αρετέο, στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Η αντίδραση, όπως μας έλεγε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άμεση για μία φορά τουλάχιστον. Πλήρης αλληλεγγύη στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, αναφέρει εντωμεταξύ σε ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Στα δικά μας θα έρθουμε τώρα και με την τουρκική προκλητικότητα που εντείνεται καθημερινά. Η Άγκυρα δέσμευσε θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου, τμήμα της οποίας βρίσκεται στους παράνομους χάρτες που εκδόθηκαν πρόσφατα από τη γειτονική χώρα για τα θαλάσσια πάρκα, προκειμένου το σκάφος Μαρμαρά να κάνει έρευνες. Το αποτέλεσμα, Χρήστο Μαζανίτη, ήταν η Αθήνα να απαντήσει με την έκδοση Αντινάφτεξ.
8: Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η κίνηση της Άγκυρας θυμίζει περίπτωση την περίοδο μάλλον με το Ρουτ Φρεϊ, που το είχε βγάλει πάλι νότια του Καστελόριζου. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία να ανακοινώσει ότι θα αναχωρήσει το τουρκικό ερευνητικό, θα αποπλέξει από το λιμάνι της Μαρμαρίδας για να κινηθεί προς την περιοχή του Καστελόριζου, με την Αθήνα να εκδίδει αντινάφτεξ από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία να αδειοδοτήσει σχετικές έρευνες της περιοχής, και περιμένουμε να δούμε εάν η παρουσία του ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά, αλλά και η έκδοση παράνομης Ναύτεξ από την πλευρά της γειτονικής Τουρκίας, της γειτονικής χώρας, θα συνεχίσει, εάν δηλαδή τελικά το ερευνητικό σκάφος θα φτάσει προς τα ύδατα της ελληνικής δικαιοδοσίας.
1: Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι παρούσα στις εξελίξεις, εκτίμησε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία Γιάννης Εγκολφόπουλος.
9: Η ναύταξη αυτή είναι τελείως παράνομη, διότι η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιοχή που την εξέδωσε να έκδει την ναύταξη. Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο ο σταθμός του Ηρακλείου της Κρήτης με βάση όλες τις διεθνείς συνθήκες, τις οποίες έχει υπογράψει η Τουρκία. Επίσης αποδεικνύεται ότι η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι παρούσα στις μελλοντικές εξελίξεις, κυρίως στα ενεργειακά, αλλά και όλες τις άλλες τις γεωοικονομικές εξελίξεις που θα έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί μέχρι τώρα είναι απούσα και κανένα δεν της έχει δώσει κάποιο ρόλο να παίξει, και βγάζει ένα πλοίο το οποίο οι δυνατότητες είναι ελάχιστες για να κάνει έρευνες. Δυστυχώς, η Τουρκία για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο ταραξία. Μην ξεχνάμε ότι ο οργανισμός ο οποίος έχει καθορίσει ποιος θα εκδίδει ναύτεξ, ο IMO, έχει Τούρκο αντιπρόεδρο, τον οποίον εμείς τον υποστηρίξαμε να βγει η Ελλάδα. Και παρόλα αυτά, ούτε αυτά σέβεται.
1: Δεν μένει όμως μόνο εκεί η Άγκυρα. Στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα που έχει ενοχλήσει έντονα τη γειτονική χώρα, ο Ερντογάν κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, όπως είπε, και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Είχε προηγηθεί ρηματική διακίνωση προς τη χώρα μας με αφορμή τα νέα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που θεσμοθέτησε η Αθήνα. Με αυτήν η Τουρκία αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη. Νίκο.
10: Ελισάβετ, πριν από λίγη ώρα είχαμε την πιο αιχμηρή τοποθέτηση, παρέμβαση του Ταγί Περντογάν στα ελληνοτουρκικά από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Κυργιστάν, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για το αν η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Και αυτό που ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος είναι ότι θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο. Δήλωσε στη συνέχεια ότι η Τουρκία επιθυμεί να προχωρήσει με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, ωστόσο δεν βλέπει αμοιβαίες θέσεις και από την Αθήνα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αν στέλναμε ένα μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, το ΚΑΣ εννοώντας, ανέφερε εδώ του Πρόεδρου, που είναι στα τουρκικά παράλια, την Ελλάδα θα το άκουγαν, ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει και την εγκύτητα των δύο χωρών. Η Τουρκία, λέει, δεν έχει σχέδια σε κανένα έδαφος, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν θα ωφελήσει κανέναν, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν, και πρόσθεσε ότι όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος, και κατέληξε λέγοντας ότι η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Πολύ αιχμηρή τοποθέτηση, Ελισάβετ, για την ελληνοτουρκικά, και είναι μια παρέμβαση που είναι και στον απόϊχο της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ με την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με την ασπίδα του Αχιλέα.
1: Φαίνεται ότι η Τουρκία επιβεβαιώνει όλους όσοι μιλούσαν το προηγούμενο διάστημα για σενάρια κλιμάκωσης της έντασης από την πλευρά της γειτονικής χώρας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τραγωδία στην Αίγυπτο. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Οι Αιγυπτιακές αρχές δεν είχαν ακόμη πριν από λίγο δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των επιβατών. Πληροφορίες, ωστόσο, από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων έκαναν λόγο για Αιγύπτιους και Ιορδανούς πολίτες. Ενώ Τζένι Κρυθαρά, μεταξύ των νεκρών φέρεται να είναι και ένα δεκάχρονο παιδί.
11: Έτσι είναι, Βασίλη, ο αριθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα ανέρχεται στους 21, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Αιγυπτιακού Υπουργείου Υγείας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάπ και Νουεϊάμπ υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πολλοί είναι οι τραυματίες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως 20 ασθενοφόρα χρειάστηκε να σπεύσουν στο σημείο. Δυστυχώς τέτοια δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Αίγυπτο και συχνά αποδίδονται σε επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, κακή συντήρηση οχημάτων και δρόμων και πλημμυρή επιβολή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια. Μόνο πέρυσι σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα σε όλη τη χώρα.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και μεταφερόμαστε στη Μέση Ανατολή που φλέγεται καθώς μέρα με τη μέρα κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε 9 πλήγματα, μάλιστα ένα από αυτά σημειώθηκε σε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, με αποτέλεσμα άμαχοι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι να τραυματιστούν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με drones σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Και την ίδια ώρα ο Τραμπ δήλωνε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούς. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε και κάτι άλλο. Ουσιαστικά έκανε μια νέα ευθεία αναφορά σε ενδεχόμενη λαϊκή εξέγερση στο Ιράν. Σε ανάρτησή του μετά τα στρατιωτικά πλήγματα αναρωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν επιχειρεί να εξαναγκάσει τη Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης νέα εκτεταμένη επιχείρηση εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι επλήγησαν συστήματα αεράμυνας και ραντάρ, στρατιωτικές υποδομές, μέσα αναρκοθέτησης και εγκαταστάσεις επικοινωνιών. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική ανταπόδοση θα προκαλούσε ακόμα σφοδρότερα αμερικανικά πλήγματα. Όμως, παρά την προειδοποίηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία και ντρόνους προς τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι στόχευε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι φράσματα από αμερικανικά πλήγματα έπεσαν σε κτίριο που πραγματοποιούνταν γαμήλια δεξίωση στο χωριό Κουχεστάκ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα μικρό παιδί και τον τραυματισμό δεκάδων. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση είχε άμεση επίδραση στις αγορές, με τα συμβόλαια πετρελαίου να ξεπερνούν τα 95 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο. Ελισάβετ.
0: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το χτύπησα με μαχαίρι για να σπάσει ο πάγος, ισχυρίστηκε τώρα ο 43χρονος που οδηγήθηκε νωρίτερα στην Ευελπίδων μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα και τον 26χρονο Αφγανό, προκειμένου να απολογηθούν. Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές, Θεοδόση Πάνου, ξεπερνούν ακόμα και το πιο νοσηρό νου και τα θύματα είναι μικρά παιδιά.
13: Ακριβώς, και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα παιδιά, Βασίλη, δεν έχουν καν χαρτιά. Δηλαδή, αν χρειαστούν κάποτε με πιστοποιητικό γέννησης, δεν πρόκειται να βρεθεί πουθενά αυτό, γιατί απλώς δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό. Αυτά τα παιδιά δεν είναι δηλωμένα. Έτσι, για να δούμε την κατάσταση που επικρατούσε σε αυτό το σπίτι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ανοίγει η έρευνα σήμερα. Και αφού τελειώσουν με τον εισαγγελέα όσον αφορά τα υπόλοιπα αδικήματα, ανοίγει η έρευνα για την ανθρωποκτονία, για την δολοφονία του βρέφους. Όπως είπες και εσύ, ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε. Όταν ρωτήθηκε, έκαναν μια πρώτη διερευνητική, ας το πούμε έτσι, η αστυνομική. Ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε ότι τα τραύματα προέρχονται γιατί προσπαθούσε, λέει, να σπάσει τον πάγο. Αν είναι δυνατόν, ο ιατροδικαστής έχει μετρήσει 3 προφανάτια τραύματα, 3 θανατηφόρα τραύματα.
0: Και μιλάμε για ισχυρισμό.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι.
13: Ακριβώς. Είναι χειρότερο. Τώρα, αυτό που προβληματίζει όμως είναι ότι στην ίδια γραμμή βρίσκεται και η σύζυγός του. Δηλαδή, στην αρχή έλεγε, ναι, το βρέφος, μας αλλάξανε το βρέφος οι Ιλουμινάτι. Στην αρχή έλεγε ότι το είχα γεννήσει στα μέσα του 23, πέθανε το 24. Τώρα λέει, το έχω γεννήσει το 22 και μου πέθανε αρχές 23. Δηλαδή, εδώ και μερικά χρόνια υπήρχε μια οικογένεια, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, που γυρνούσε από σπίτι σε σπίτι και στην κατάψυξη του ψυγείου τοποθετούσε ένα νεκροβρέφος. Αυτή είναι όλη η ουσία του θέματος, γιατί άκρη δεν είναι δυνατόν να βγει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, από τους αστυνομικούς στο τι έχει γίνει. Πώς πέθανε το παιδί? Πέθανε από παθολογικά, αλλά μου το είπανε, γιατί εγώ δεν ήμουν στο σπίτι, λέει ο σύζυγος. Ρωτούν τη σύζυγο, πώς πέθανε το παιδί σας, κυρία μου, γιατί είστε και η μητέρα? Δεν το ξέρω, γιατί εγώ έλειπα από το σπίτι, ήταν υπόλοιποι στο σπίτι και όταν γύρισα μου είπανε ότι το παιδάκι είναι νεκρό, γιατί είχε πυρετό, γιατί είχε μία κύλη, γιατί το είχαμε πάει στο γιατρό και μας είπε δεν χρειάζεται νοσοκομείο. Πράγματα τα οποία πολύ δύσκολα θα γίνουν πιστευτά εάν δεν παρουσιαστούν αδιάστατα στοιχεία. Και αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο ζευγάρι μαζί με τον 23χρονο Αφγανό δεν έχουν να παρουσιάσουν κανένα στοιχείο, κανένα ελαφρυντικό μάλλον στοιχείο για όλη αυτή την φρίκη που εξιστορούμε από την αρχή της εβδομάδας που έγινε γνωστή αυτή η υπόθεση. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι ρωτήθηκε η μητέρα ότι, ξέρεις, η 15χρονη κόρη σου είναι έγκυος και είναι μόλις 15 και είναι και εθισμένη στα ναρκωτικά. Η απάντησή της ήταν κάτι είχα υποψιαστεί για το ρόλο του 23χρονου Αφγανού που μπαίνει να βγαίνει στο σπίτι μας. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
0: Ερωτήματα προκαλεί η καταγγελία του Προέδρου στο χαμόγελο του παιδιού του Κώστα Γιαννόπουλου εδώ στην εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι από το 2020, έπειτα από δημοσίευμα για μαστροπία της Γερμανίδας, οι αρμόδιοι γνώριζαν πως το περιβάλλον ήταν ακατάλληλο για τα παιδιά. Ας τον ακούσουμε.
14: Είχατε από το 2020 προειδοποιήσει για αυτή την ιστορία.
15: Ενημερώσαμε και ένα δημοσίευμα που υπήρχε, παρόλο που δεν ήταν στην άμεση ενημέρωσή μας, για την, όπως έλεγε ο τίτλος, εξαίρεται Γερμανίδα αφού τους πούλησε έρωτα μέσω Facebook. Άρα λοιπόν οι υπεύθυνοι αυτοί, τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι, γνώριζαν πολύ καλά ότι ήταν ένα περιβάλλον εντελώς ακατάλληλο για τα παιδιά τουλάχιστον. Και στη συνέχεια το 24 δεχτήκαμε άλλη αναφορά με διαφορά ότι δεν μας δόθηκαν αρκετά στοιχεία. Έτσι τη δεύτερη φορά δεν στείλαμε την αναφορά. Όμως τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο και τα πήρε ο πατέρας 2 ή 3 φορές.
1: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς στην Κομωτινή συνελήφθη 68χρονος που φαίνεται πως είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Κατά τις έρευνες που έγιναν στο σπίτι του, βρέθηκαν πιστόλι, φυσίγκια και χειροβομβίδα, ενώ στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί και στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο συνάδελφος Δημήτρης Ερμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
16: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται ένας 68χρονος που φέρεται να ανήκει στα υψηλόβαθμα στελέχη της ρώσικης μαφίας, καθώς και να εμπλέκεται για συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση στη Γερμανία. Ο κατηγορούμενος φέρεται να κατέχει τον τίτλο Βορβιζακόνε, γνωστός και ως Τριφινλό, που αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Η σύλληψη του 68χρονου έγινε το πρωί της Τρίτης στην Κομωτινή από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, αξιοποιώντας πληροφορίες ότι ο 68χρονος βρισκόταν στην περιοχή. Στην κατοχή του αλλά και στην έρευνα στο σπίτι βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, σφαίρες και πολλά όπλα.
2: Συμβαίνει τώρα.
0: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Κάριστο Ευβοίας. Εστάλει μάλιστα μήνυμα από το 112 για εκένωση περιοχή. Συνδεόμαστε με την συνάδελφο τη Ματίνα Ρέτσα από το evima.gr για όλα τα νεότερα. Ματίνα.
17: Καλησπέρα, καλό μήνα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Λιβαδάκη, όπως τη γνωρίζουν οι τοπικοί στην Κάριστο Ευβοίας, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από λίγο, σε νεότερη επικοινωνία που είχαμε με πυροσβεστικές πηγές, μας ανέφεραν ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, είναι αρκετά τα μέτωπα, διότι οι άνεμοι που πνέουν εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, αλλάζουν φορά συνεχώς, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχώς νέα μέτωπα.
0: Και μιλάμε για ανέμους 6 με 7 μποφόρ, Ματίνα.
17: Ακριβώς. Και για όσους γνωρίζουν την περιοχή, ξέρουμε καλά τι σημαίνει 6 και 7 μποφόρ στην περιοχή της Καρίστου.
0: Είναι κοντά σε σπίτια, κοντά σε κατοικίες, το πυρηνό μέτωπο.
17: Θα έλεγα, απειλήθηκαν σπίτια. Δεν έχουμε εικόνα αν έχει καεί κάποιο σπίτι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι απειλήθηκαν αρκετές κατοικίες διάσπαρτες που βρίσκονται στην περιοχή εκεί. Αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση, και αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, αυτοθυσία των πυροσβεστών, κατάφεραν να σωθούν τα σπίτια και να μην έχουμε απώλειες σε κατοικίες. Αυτή την ώρα ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο κατευθύνεται και ο διοικητής πυροσβεστικής Χαλκίδας, ο κ. Χειριλίδης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως μας είπαν τοπικοί άρχοντες εκεί. Και το στοίχημα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι να περιοριστεί η πυρκαγιά εντός της ημέρας πριν πέσει η νύχτα, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη δυσκολία που θα έχει η πυροσβεστική υπηρεσία και η.
0: Χωρίς τη συμβολή των εναέριων μέσων.
17: Ακριβώς, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν και εναέρια μέσα. Οπότε ευελπιστούμε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα την επόμενη ώρα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν κατοικίες ξανά. Πάντως κρατάμε αυτό, ότι αυτή την ώρα η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Και επιχειρούν, όπως με ενημερώνουν αυτή την ώρα, 60 πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Για οτιδήποτε νεότερο, Ματίνα Ρέτσα, διακόπτεις τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
17: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Δημόσιος κίνδυνος, 90χρονος που οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό, κυκλοφορούσε με λυγμένο δίπλωμα από το 2018. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στο Λεκανοπέδιο τον Αύγουστο.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
20: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
21: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
22: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
24: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
25: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
23: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
25: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
26: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ένα ακόμα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αττική Οδό όταν διερχόμενοι οδηγοί αντιλήφθηκαν πως ηλικιωμένος είχε μπει και οδηγούσε αμέριμνος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αστυνομικοί πρόλαβαν να τον σταματήσουν εγκαίρως πριν προκληθεί δυστύχημα και σε έλεγχο που διενήργησαν διαπίστωσαν ότι το δίπλωμα οδήγησης που κατήχε είχε λήξει από το 2018. Δημόσιος κίνδυνος ο 90χρονος Γρηγόρη Διβάνη προκάλεσε τον τρόμο στους οδηγούς στην περιοχή του Κοροπίου.
1: Ναι, το άκρος επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο Κοροπί. Ο ηλικιωμένος οδηγός κινούνταν με το αυτοκίνητό του πρωινές ώρες στην αριστερή ρορίδα του αντίθετου ρεύματος, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς. Αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Αττικής Οδού αντιλήφθηκαν άμεσα την επικίνδυνη πορεία του και τον ακολούθησαν, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ηλικιωμένος δεν είχε μαζί του το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο μάλιστα είχε λήξει από το 2018. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ το επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ. Η δικογραφία, βέβαια, υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Γρηγόρη, έχουμε τώρα τα επίσημα στοιχεία για τα τροχεία που σημειώθηκαν στο λεκανοπέδιο τον Αύγουστο, μήνας που η κίνηση ήταν αισθητά μειωμένη λόγω των θερινών διακοπών.
1: Ναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας Αττικής τον Αύγουστο, από τροχέα δυστυχήματα έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι, 397 ήταν οι τραυματίες και σύμφωνα με τα δεδομένα της τροχέας, τα κυριότερα αίτια αυτών των τροχαίων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι αρχές αναφέρουν ότι αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό πλοίο Τούγκμπερκ Ιμάμογλου δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις. Ως εκ τούτου, Τζένι Κρυθαρά εκτιμάται ότι έχει βυθιστεί.
3: Ελισάβετ, η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη στην περιοχή, καθώς το σημείο έχουν σπεύσει 14 θαλάσσιες μονάδες έρευνας και διάσωσης, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και το δεξαμενόπλιο, το οποίο είναι πλάκι στη σύγκρουση. Συνεχίζονται οι έρευνες για 10 αγνοούμενους, όπως είπε. Το δεξαμενόπλιο, που είναι άδειο, ειδοποίησε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα ότι συγκρούστηκε με άγνωστο πλοίο. Αυτό ήταν το πλοίο ξηρού φορτίου του Μπεκ Μάμογλου, το οποίο μετέφερε 4.199 τόνους ελασμένου χάλιβα. Οι τουρκικές αρχές εκτιμούν ότι το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε πλευρικά και βυθίστηκε τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβαν να εκπέμψουν σήμα κινδύνου. Προσπάθησαν όμως να σωθούν. Έχει εντοπιστεί στην επιφάνεια της θάλασσας σωστικός εξοπλισμός, μεταξύ άλλων και η σωστική λέμβος ελεύθερης πτώσης του πλοίου, την οποία φαίνεται να χρησιμοποίησαν τα 10 μέλη του πληρώματος, όμως δεν υπάρχει κανένα έγκριση μέχρι στιγμής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
0: Μηνύματα από εκδήλωση στον Φαλιρικό Όρμο έστειλε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι τα έργα δεν σταματούν και η επόμενη τετραετία θα αποτελέσει άλμα ανάπτυξης για τη χώρα. Δήλωσε επίσης ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε, όπως είπε, και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους.
4: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς φόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων.
0: Πάμε τώρα και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς είχαμε ένταση στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα, που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση αντιπροέδρου, η οποία δεν συγκέντρωσε τελικά τις απαιτούμενες ψήφους.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Να ξεκινήσουμε από την είδηση, καθώς έχουμε το αποτέλεσμα. Η κυρία Ακρίτα, όπως αναμενόταν, δεν εκλέγεται στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Δεν κατάφερε κατά την ψηφοφορία η οποία διεξήχθη να συγκεντρώσει περισσότερα ναι από τα παρόν. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, 119 υπερψήφισαν την πρόταση στο πρόσωπο της κυρίας Έλενας Ακρίτα, έναντι 169 βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν παρόν, ήταν δηλαδή 50 περισσότεροι, και ως εκ τούτου δεν εκλέγεται η κυρία Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία μένει καινή, η θέση η οποία αναλογούσε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μένει καινή και μία ακόμα θέση αυτή της εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ στη διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής, την εκπροσώπηση εκεί να περιορίζεται μόνο στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, προηγήθηκε μία πάρα πολύ σφοδρή σύγκρουση στην Ολομέλεια με αφορμή την ψηφοφορία για την κυρία Ακρίτα, η οποία ακολούθησε. Πρωταγωνίστρια ήταν και πάλι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αρχικά διαμαρτυρήθηκε έντονα κατά του αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κοκουλόπουλου, υποστηρίζοντας ότι δεν της έδωσε το λόγο, μετέχοντας σε συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να μην περάσει η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα και έτσι να εμποδιστεί η γυναικεία εκπροσώπηση στο Προεδρείο της Βουλής. Υπήρξε εκεί πολύ έντονη αντίδραση και από τον κύριο Πάρη Κοκουλόπουλο, τον οποίο σημειώνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τραμπούκο, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση και του ιδίου, αλλά και των δράνων του ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Δουδονή να της λέει ότι δεν έχει καταλάβει καν τι είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ολομέλεια, ενώ στη μάχη μπήκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, ο οποίος κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου για υποκρισία, κατέθεσε μάλιστα στα πρακτικά το ψηφοδέλτιο με την ψήφο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην ανάλογη ψηφοφορία του 2023, όταν τότε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν είχε ψηφίσει κανέναν άλλο προτινόμενο από τα άλλα κόμματα πλην του δικού της, τον κύριο Κουρδάκη αντιπρόεδρο. Μεταξύ αυτών που δεν ψήφισε η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν και η μόνη γυναίκα που είχε προταθεί τότε, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ήδη η Θεσσαλονίκη. Το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αναμένεται να παρουσιάσει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης με ορίζοντα την επόμενη τετραετία. Ο σχεδιασμός προβλέπει παρεμβάσεις ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030. Ωστόσο, η επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις πριν καν γίνει, Γιάννη Τσακίρη.
6: Με πράγματι, τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ.
2: Δράσεις πριν καν γίνει, Γιάννη Τσακίρη.
6: Με πράγματι, τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από την αντιπολίτευση

0: θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως λένε στην Ελλάς. Η δικαιότερη τώρα κατανομή των βαρών θα προκύψει από τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς. Το σχέδιο τώρα που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπάρχει, όπως λένε, υπόσχεση χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Περιλαμβάνει για την τετραετία 2027 έως 2030, όπως είπε, σε μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δις, μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δις, καθαρή δαπάνη, όπως λένε, 5,47 και ο διαθέσιμος χώρος θα είναι 5,60. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πακέτο περίπου 1,5 δις πάνω από τα 4 που φαίνεται αναμένεται, όπως λένε, να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι όλα αυτά είναι χωρίς να περιλαμβάνεται η πατριωτική εισφορά που θα είναι υποχρεωτική και θα αυξήσει περαιτέρω το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχει και ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνεις, ποια πρόσωπα θα δώσουν το παρόν στην παρουσίαση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Σιμεών Κεδίκογλου, ο Γιώργος Καραμέρος είναι δύο βουλευτές οι οποίοι, θυμίζω, έχουν παραιτηθεί και έχουν εγγραφεί μάλιστα μέλη στην Ελλάς. Θα δώσουν κανονικά το παρόν στο Πόρτο Παλάς. Ο Γιάννης Σαρακιώτης ακούγεται από τους ανεξάρτητους βουλευτές ότι θα δώσει το παρόν. Η Κατερίνα Λωτοπούλου και αυτή έχει παραιτηθεί από την βουλευτική της έδρα, ενώ ήδη έχει ανεβάσει, θα σου έλεγα, στα social media του χάρτη με τη διαδρομή προς Θεσσαλονίκη ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη για να αντικρούσει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σχολίασε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
2: Έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ τέλος Ιουλίου, όπως θυμάστε, δεν την περιμέναμε από ένα κόμμα που θέλει να λέγεται προοδευτικό. Απαντήσαμε, κάνει και τώρα. Ανεβαίνει δύο φορές Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να προλάβει τον Ανδρουλάκη. Δεν ανεβαίνει μία για να πει κανείς πρέπει να προλάβει τον Πρωθυπουργό. Ανεβαίνει τυχαία. Δύο φορές θα ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ακούω ότι θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ακούω συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν συμφωνούν όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και λένε και οι δύο υπέρ των ΦΑΤ. Όταν συμφωνούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν συμφωνούν στην ελευθερική πολιτική. Όταν συμφωνούν στον νόμο Κατρούγκαλ. Είναι πράγματι λυπηρό ότι ένα κόμμα που θέλει να λέγεται κόμμα αντιπολίτευση επιλέγει να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το περίμενα προσωπικά γιατί έχει μέσα αξιόλογους ανθρώπους το κόμμα αυτό.
3: Την ίδια μεθοδολογία χρησιμοποίησαν επιτίδιοι σε δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη για να υφαρπάξουν χρήματα. Μετά την περιφέρεια, χτύπησαν μεγάλο δήμο και κατάφεραν να διοχετεύσουν σε λογαριασμούς περίπου 500.000 ευρώ, τα μισά από τα οποία ανακτήθηκαν. Η Άννα Κανδύλη έχει όλες τις λεπτομέρειες.
4: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, μέσα σε λίγες ημέρες έχουμε με τον ίδιο τρόπο αυτή την απάτη και πάλι στο νησί της Κρήτης, σύμφωνα με την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Άγνωστοι δράστες που φέρονται να κρύβονται πίσω από ηλεκτρονική διεύθυνση που παραπέμπει σε τραπεζικό ίδρυμα επανέλαβαν με τον ίδιο τρόπο, αυτή τη φορά σε βάρος μεγάλου δήμου της Κρήτης και συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες Δήμου Ρεθύμνης. Την προηγούμενη φορά ήταν στην περιφέρεια. Η αρχή λοιπόν κατάφερε, μάλλον να σας πω ότι αυτές οι μεταφορές έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως με τα μεσονύκτιες ώρες και τα χρήματα επιχειρήθηκε να διοχετευτούν στο εξωτερικό. Η αρχή λοιπόν για το ξέβλημα σε συνεργασία και με το εξωτερικό και με αρχές από το εξωτερικό κατάφερε να ανακτήσει περίπου τα μισά και η έρευνα βεβαίως συνεχίζεται, ενώ ο φάκελος έχει σταλέσει τη δικαιοσύνη για την περαιτέρω ποινική έρευνα.
3: Και το πάθημα, όπως φαίνεται, Άννα, δεν έγινε μάθημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο μαζί μας. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τον μεταγραφικό πυρετό που φαίνεται ότι επικρατεί σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
5: Σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που απέκτησε τον 23χρονο Κολομβιανό διεθνή μέσο Γκουστάβο Πουέρτα που αγωνίζονταν στην Ισπανική Ράξη Σανταντέρ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες η Ισπανική ομάδα γνωστοποίησε ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίκτη που έφτασε στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του

0: Ποδοσφαίρου με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γκουστάβο Πέρτα αγωνίστηκε με την Κολομβία στο πρόσφατο Μουντιάλ. Να ακούσουμε τι είπε στις πρώτες του δηλώσεις. Πριν πάρω την απόφαση να έρθω στον Ολυμπιακό, μίλησα με ανθρώπους στον κύκλο μου αλλά και με άλλους. Είναι απίστευτο το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους του. Είναι σαν να είναι μέλος της οικογένειάς του. Αυτό σημαίνει πως πάντα θα έχουμε τη στήριξή τους. Ελπίζω να συνεχίσουν να δείχνουν την αγάπη τους και εγώ από την πλευρά μου θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να είναι ικανοποιημένοι. Είμαι ένας παίκτης με πολλή προσωπικότητα και χαρακτήρα και ο οποίος, όπως λένε στη Λατινική Αμερική, δείχνει τα δόντια του. Έχω νοοτροπία νικητή. Μου αρέσει καθόλου να χάνω και γι' αυτό ήρθα εδώ, για να συνεχίζω να κερδίζω. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την αγάπη που με έκαναν να νιώσω. Μου το έδειξαν πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελπίζω να συνεχίσουν να με στηρίζουν και εγώ θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.
1: Ο Πουέρτα έρχεται στον Ολυμπιακό, φεύγει όμως ο Μουζακίτης.
0: Στην Premier League θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Λίγο πριν τις δύο τα ξημερώματα, η Hull City ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνίζονταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στην ομάδα της Premier League θα έχει συμπαίκτη τον διεθνή τερμοφύλακα Κωνσταντή Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν από τις αρχές Αυγούστου, με μεταγραφή επίσης από τον Ολυμπιακό. Φεύγω σαν ένας όριμος άνθρωπος που εξακολουθεί να έχει όνειρα και επέλεξε να τα ζήσει κάπου αλλού, ανέφερε ο νεαρός διεθνής μέσος.
1: Και πάμε και στην ΑΕΚ, γιατί οι φιλαθλήτες περιμένουν τον Πορτογάλο μέσο, τον Ζωάο Μάριο.
0: Στην ΑΕΚ επιστρέφει ο Ζωάο Μάριο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας και μέχρι το τέλος της ημέρας θα ανακοινωθεί υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έτσι κλείνει η αναζήτηση για έναν ακόμη περιφερειακό ποδοσφαιριστή. Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος μέσος είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος και συνέχεια είχε επιστρέψει στην τουρκική ομάδα που ανήκε και τώρα πλέον ξαναγυρίζει στην ΑΕΚ. Στη Σερβέτ εξάλλου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέρεκ Κουτέσα, που δεν υπολογίζονταν από τον Μάρκο Νίκολη. Με την ΠΑΕ να εισπράττει χρήματα κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. 5 αναμετρήσεις διεξάγονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 5 το απόγευμα παίζουν ο Νέστος Χρυσούπολης με την ΑΕΚ. Μισή ώρα αργότερα η Μαρκό υποδέχεται την Κηφισιά. 8 η ώρα στη Λάρισα η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Ατρόμητο. Στις 10 και 4 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Κυπελούχο Όφη. Σε μια επανάληψη του τελικού του περασμένου Απριλίου, χθες ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Καλαμάτα. Τη Σερβία αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα στον της Τσεχίας. Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μια πρόκληση για τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου που θέλουν να γράψουν ιστορία, αφού ήδη πέρασαν στους 8 της διοργάνωσης του Ευρωβόλεϊ. Νίκη με ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη με 2-1 σετ επί της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερι και πρόκληση στο δεύτερο γύρο του USA Open μετά από συναρπαστική αναμέτρηση που κράτησε 2 ώρες και 15 λεπτά. Επόμενη αντίπαλος η Ουκρανή Γιούλια Σαραντουσεύσκα, νούμερο 58 στην παγκόσμια κατάταξη. 11.30 ώρα απόψε παίζει ο Στέφανος Τσίπας με τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Τέλος, συνεχίζονται οι επιτυχίες στους μεσογειακούς αγώνες. Σήμερα το πρωί άλλα 4 μετάλλια στην κοπηλασία. Χρυσό μετάλλιο η Χριστίνα Μπούρμπου με την Έλληνα Διαβάτη στο διπλό σκιφ. Αργυρό πρίαλο η Γαβριέλα Λιόλου με τη Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης με τον Πάρη Ραφαήλ Κότσια στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών και χάλκινο μετάλλιο Νίκος Χολόπουλος με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο διπλό σκιφ. Χθες στην κοπηλασία είχαμε 6 μετάλλια στα 6 αγωνίσματα που έγιναν, χρυσά και τα 6. Έτσι η κοπηλασία έχει προσφέρει στην Ελλάδα 10 μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες. Στην ενόργανη γυμναστική στα σκίσεις εδάφους, ο Αντώνης Σανταλίδης πήρε το χρυσό μετάλλιο σήμερα το πρωί, η Αθανασία Μεσίρη δεύτερη στο άλμα. Τέλος, το αργυρό μετάλλιο στο ύψος με 2 μέτρα και 19 εκατοστά κατέκτησε ο Αντώνης Μέρλος στο στίβο στην διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων. Χάλκινο μετάλλιο τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα χάντμπολ των γυναικών που κέρδισε το μικρό τελικό 29-25 την Αλγερία.
2: Ο καιρός. Μας τα μουσκεύει από αύριο Τάσο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Μας τα μουσκεύει, είναι αυτά όπως που λέγει. Μια πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού θα είναι αυτή, με βροχές και καταιγίδες το καιρό στο μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα κυρίως στη Μακεδονία και δευτερευόντως στη Θεσσαλία. Θα ξεκινήσουν από απόψε και θα συνεχίσουν μέχρι και αύριο το απόγευμα.
2: Τάσο, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Σ' ακούμε, αν έχεις hands free, αν χρησιμοποιείς, παρακαλώ, απομάκρυνε τα.
3: Δεν έχω hands free.
2: Ναι.
3: Κάτσε να δω, μήπως είναι καλύτερα να πάω σε ένα άλλο.
2: Σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι 37 βαθμοί Κελσίου στο Λεκανοπέδιο, 36 στην Θεσσαλονίκη και από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες.
3: Δεν ξέρω να με ακούτε τώρα καλύτερα.
2: Όχι, έχουμε πρόβλημα, στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Τάσο Αρνιακό. Λοιπόν, όπως ακούσαμε σήμερα, η θερμοκρασία στο Λεκανοπέδιο αυτή την ώρα είναι περίπου 37 με 38 βαθμοί Κελσίου. Αύριο θα αρχίσει να υποχωρεί. Η υποχώρηση αυτή θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο με την ενίσχυση των βοριάδων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Το κέντρο της Αθήνας αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά της Φιλελλήνων που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στις Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας και Βασιλής της Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βουλή εκτός ορίων. Η σύγκρουση στην ψηφοφορία αντιπροέδρου. Δεν εκλέχθηκε η Έλενα Ακρίτα.
1: Και στο ενικός.gr, τουρκική πρόκληση και στο Marine Traffic. Μετονομάστηκε σε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγέκας, η περιοχή νότια του Καστελόριζου.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Σαπρανίδης.
1: Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους. Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
0: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι.

0: κάποιος μέσα εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Επιμένει καλοκαίρι.
1: Επιμένει. Εγώ δεν ξέρω. Μέχρι να έρθει, πάντως δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει και ο Νίκος μας, ο Στραβελάκης, που δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας, κάτι τούτυχε. Αλλά ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα είναι μαζί μας. Αλλά λέω, μέχρι να αρχίσουμε τα jingle bells και τα.
0: Μπράβο, να το πάμε απευθείας από τα καλοκαιρινά στα χριστουγεννιάτικα.
1: Να τα πάμε στα χριστουγεννιάτικα. Τι
0: λες? Συμφωνώ απολύτως.
1: Λέω να μείνουμε. Δεν μπορώ κιόλας. Δεν θέλω ακόμα. Τουλάχιστον Σεπτέμβρη δεν το συζητώ. Θέλω να μας πάει.
0: Καιρού επιτρέποντος.
1: Ναι, εντάξει. Και να αρχίσει και καμιά βροχούλα, εμείς να επιμένουμε έτσι λίγο. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις.
0: Αρνούμε. Εσύ έχεις πάρει ήδη χρώμα παραπάνω, θέλεις?
1: Έχω πάρει. Όχι, δεν είναι το χρώμα το θέμα, είναι και το μυαλό, ξέρεις. Δεν είναι θέμα, είναι και χρώμα, αλλά είναι και το μυαλό. Η
0: δεν
1: διάθεση.
0: Έφτασε ο μήνας για να διάσει.
1: Δεν έφτασε ο μήνας για να ακόμα. Πρέπει σιγά σιγά να εγκλιματιστούμε.
0: Και είναι δύσκολη χρονιά.
1: Πολύ δύσκολη. Πολύ
0: προεκλογική χρονιά.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ τα ξεκινάω και όλα σήμερα, όλα ξεκινάω και κόντρα το βράδυ. Και είναι όλα μαζί. Και λίγο, ξέρεις, για να μην μας πέσει βαρύ, πρέπει σιγά σιγά όλη χρονιά
0: να ταξιδεύουμε ακόμα σε θάλασσες.
1: Να ταξιδεύουμε λίγο, ρε παιδί μου, έτσι, να διατηρούμε λίγο καλή διάθεση. Τι λες, ρε Βασιλή?
0: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό η καλή διάθεση.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έτσι. Είπαμε, οτιδήποτε τοξικό το διώχνουμε από δίπλα μας και κρατάμε τη διάθεση.
1: Αυτό.
0: Καλοκαιρινή διάθεση.
1: Έτσι.
0: Μας ακούσατε.
1: Έτσι.
0: 7 λεπτά μετά τις 3,
1: ναι,
0: Λουκία Κάτσου.
1: Γιώργο Τζιβελεκίδη, Βασίλης Τερζάκης εδώ δίπλα μου σήμερα.
0: Εκτάκτος σήμερα
1: θα είναι σε σερί. Μετά, ναι, με το δελτίο εδώ μαζί μου. Εντάξει, μετά θα παραδώσει σκυτάλι.
0: Λες.
1: Νομίζω δεν θα σε κρατήσουν και μετά. Δεν έχει πάρει κάτι αυτή μου, δεν ξέρω.
0: Εξαρτάται
1: βέβαια.
0: Από το κοινό, από τους ακροατές.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει πάρει κάτι αυτή προς το παρόν. Νομίζω 5 ώρα θα φύγεις. Έτσι νομίζω, τώρα μην γελάς. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δημοσιογράφοι είμαστε, ποτέ δεν φεύγει ο δημοσιογράφος. Το αντιλαμβάνεσαι, το έχεις νιώσει στο πετσί σου.
1: Και να φύγεις, θα το έχεις όλη τη μέρα.
0: Μυαλό σου είναι εδώ.
1: Ναι, έγινε κάτι, δεν έγινε κάτι. Τέλος πάντων, να σας καλησπερίσουμε όλους την παρέα μας τη σημερινή, τη μεσημεριανή. Έχουμε κοντά μας, όπως πάντα, Δήμητρα Πανανού να μας υποστηρίζει σε όλα δημοσιογραφικά. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα το Γιώργο τον Τζιβελεκίδη. Τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλέφωνά σας, η Αναστασία Γκεργελεζίου. Περιμένουμε 211-200-8200 εδώ μαζί με τον Βασίλη Παρεούλα και στούντιο papakirialfm.gr τα μηνύματά σας.

0: να σου πω τώρα τι καλοκαιρινές διακοπές που έχουν αρχίσει τα όργανα σήμερα και τι δεν έχουμε πάλι.
1: Α, τα όργανα, ρε παιδί μου, μην τα ακούς εσύ τα όργανα. Εγώ ζηλεύω, Λουκία, πραγματικά αυτούς που φεύγουν τώρα.
0: Πάνε, καλά,
1: τους ζηλεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη περίοδο
0: διακοπών. Του χωριού που λένε. Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ και δύο μέρες έχει μπλοκάρει πάλι από κίνηση το κέντρο, γιατί διανύω και μια απόσταση περίπου μια μισή ώρα για να φτάσω εδώ.
0: Ίδιο, αχ, βράζουμε στο ίδιο καζανάκι.
1: Και ενώ Δευτέρα, Τρίτη ήταν όλα. Δευτέρα κυρίως ήταν ήρεμα τα πράγματα, ακόμα από την Τρίτη άρχισαν τα όργανα στους δρόμους.
0: Τα όργανα. Εγώ χθες έφυγα από εδώ 5 η ώρα. Πόση ώρα έκανα να πάω σπίτι μου, για πες. Έτσι πες. Πες πόση ώρα έκανα να πάω σπίτι. Μπράβο, ακριβώς.
1: Μαζί φτάσαμε.
0: Μια μισή ωρίτσα πίσω από το τιμόνι.
1: 8 η ώρα μπήκα στο αυτοκίνητο χθες και έφτασα στο σταθμό 10 παρατέταρτο.
0: Είδες.
1: Τρία που κάμισα. Αλλάζεις. Κάνεις φιλία με τον διπλανό, στο αυτοκίνητο ή σε τα κινητοφίλια.
0: Ακούς ραδιόφωνο.
1: Βέβαια. Ακούς Real FM. Καρφωμένη βελόνα στο Real FM. Ακούς όλη την εκπομπή.
0: Ενημερώνεσαι.
1: Το Γιώργο τον Παγάνη με την Κασιανή. Ακούς,
0: εσύ το πρωί, ναι. Εγώ τα ακούω τους μετά. Ναι. Ακούω Κωνσταντίνο Μπογδάνο, Στεφανία Κασίμη, το νέο δίδυμο.
1: Α, εσύ είναι πέφτησε στο απογευματινό.
0: Ναι. Και ακούω φυσικά εσένα ερχόμενη. Σε παρακαλώ, με ενημερώνεις. Ερχόμενη εδώ, σ' ακούω. Έρχομαι έτοιμη, ενημερωμένη, διαβασμένη και όλα. Εσένα και την Ελισάβετ.

0: αρέσει η Λουκέ που ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης μας λέει: ξεκινήσαμε και φοράει κοντομάνικο από κάτω και κοντό πατελονάκι και παντόφλα.
1: Ο Τζιβελεκίδης θα φοράει κοντομάνικο μέχρι δεν ξέρω κι εγώ πότε.
0: Μέχρι Νοέμβριο.
1: Μέχρι τι Νοέμβριο, το άλλο καλοκαίρι.
0: Α, μέχρι το άλλο.
1: Αφού του έλεγα πριν φύγουμε για διακοπές, κρυώνω. Του λέω: παιδί μου, κρυώνω εδώ μέσα. Και μου λέει: γιατί κρυώνεις, τι κρυώνεις. Αυτό ήταν με το κοντομάνικο και το αυτό. Και μου λέει: και λέω, κρυώνω, με έχει ξεπαγιάσει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα air condition βγάζουν πιγκουίνους, Γιώργο, τι έγινε. Δηλαδή ήδη η φωνή της Λουκίας είχε αρχίσει να κλονίζεται.
1: Ναι, ναι, είναι μέρες τώρα, δεν πειράζει. Είναι διαφορετική, ξέρεις, είναι πιο έτσι. Ναι, άσε μην πω τη λέξη. Ναι, αισθαντική. Εν τω μεταξύ, εγώ το παθαίνω κάθε αρχή της χρονιάς, λες να τυχαίο. Και πέρσι το ίδιο είχα πάθει. Πέρσι είχε κλείσει εντελώς, βέβαια. Ήμουν βραχνοκόκορας.
0: Ήμουν από την άλλη δηλαδή, κατηγορία. Κάθε σεζόν,
1: ναι, κάθε
0: έρχεσαι...
1: σεζόν κλείνει η φωνή μου. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τραγουδούσες όλο το καλοκαίρι. Ήσουν στο πάλκο όλο το καλοκαίρι.
1: Μάλλον δεν θέλω να γυρίσω στη δουλειά. Ξέρεις, είμαι από αυτούς.

0: τι παίζει σήμερα, γιατί εντάξει.
1: Πολλά. Ξεκινήσαμε το πρωί και λέγαμε πώς θα κλείσουμε. Ναι, πώς θα κλείσουμε, Λουκία.
0: Λοιπόν,
1: και το ένα
0: να το πάω από το τελευταίο. Ναι. Το τελευταίο ποιο είναι? Ο φίλος μας, ο αγαπητός, το καλό αυτό παιδί που μας αγαπάει πολύ, ο Ερντογάν, έτσι.
1: Νέο παραλήρημα, λοιπόν, από τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Τι άρχισε πάλι.
1: Να μην
0: άρχισε.
1: Προχωρήσουμε σε στρατιωτικοποίηση των νησιών.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Άρχισε πάλι τις κραυγές, ο Σουλτάνος.
0: Ούτως
1: ή άλλως φαινόταν το κλίμα. Και αν κανείς διάβαζε και τα πρωτοσέλιδα της Real News το προηγούμενο διάστημα, έδειχναν ότι κλιμακώνει την επιθετική ρητορική ο Τούρκος πρόεδρος.
0: Την κλιμακώνει, τη συνεχίζει και δεν βλέπω να βλέπω να πηγαίνουμε έτσι. Να έχουμε, να τα έχουμε όλα, να έχουμε και αυτό παραδίπλα. Ωραία, θα συνδεθούμε αργότερα και με τον ανταποκριτή μας, έτσι, να μας τα πει.
1: Ναι, τον Νίκο τον Ανούρη στην Τουρκία.
0: Τα ξέρει πολύ καλά, να μας πει τα καινούργια παραλυρηματικά, το είπα, του φίλου μας του Ερντογάν. Έχουμε σήμερα επίσης Αλέξη Τσίπρα, παρακαλώ, από Θεσσαλονίκη. Είναι σαν να βλέπω τώρα να κάνω εικόνα. Μόλις τελειώσει την ομιλία του, θα βγάλουν τα κομπιουτεράκια όλοι από όλα τα επιτελεία και θα αρχίσουν να το, ξέρεις, κοπτοραπτική. Είπε αυτό δεν βγαίνει.
1: Ναι,
0: δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν ράνει. Τώρα έτσι, τ' άλλο αλλιώς, μας τα είχε ξανατάξει.
1: Ευελπιστούμε ότι πήρε το μήνυμα, ναι. Το έχει λάβει. Λένε επιτελείς της Ελλάς ότι θα είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα και οι ανακοινώσεις.
0: Ωραία, για να δούμε, γιατί... Είναι σαν να κάνω ένα έτσι, σαν να κάνω μια προβολή της νυχτερινής μου εκπομπής, που θα αρχίσουν όλοι να λένε αυτό που είπε δεν βγαίνει, το άλλο δεν βγαίνει, το παράλληλο δεν βγαίνει.
1: Το άλλο,
0: ναι,
1: όχι,
0: το είναι,
1: ναι,
0: δικό,
1: ναι, ναι,
0: μας μέτρο, ναι,
1: ναι,
0: ναι, μας έκλεψε τα μέτρα, τα έκανε. Λέω, δεν θέλω τώρα να είμαι προφήτης, αλλά έχω αυτή την αίσθηση μετά.
1: Καταρχάς,
0: από τόσα χρόνια.
1: Ξεκίνησε όλο αυτό και ανορθόδοξα, Λουκία. Δηλαδή, περιμέναμε συνήθως, ως ήθιστε, όλα τα χρόνια ο πρωθυπουργός πρώτα επισκέπτεται. Κάνει τα εγγένεια της έκθεσης και...
0: Τώρα τι έγινε, παιδιά? Παιδιά, τι έγινε? Τι έγινε? Μας πήρε τη σειρά? Μας κλέψει την παράσταση?
1: Βέβαια, αυτό δίνει ένα μεγάλο ατού στο κυβερνητικό επιτελείο.
0: Γιατί θα
1: ακούσει, λοιπόν, τι έχει να εξαγγείλει ο πρόεδρος της Ελλάς.
0: Να το συνηθίσουμε και αυτό. Γιατί, ξέρεις, ακόμα δεν μου έχει μείνει, μου έρχεται του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, αλλά εντάξει, το έχω συνηθίσει, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι το συνδέω πολλές φορές, άμα το βλέπω, με την ελληνική αστυνομία. Ελλάς,

0: Επίσης, ταυτόχρονα έχουμε δύο φωτιές. Φωτιά τώρα λέει στο Μύτικα Θήβας, επιχειρούν 8 αεροσκάφη, και φωτιά στην Κάριστο. Εκεί έχει χύσει το 112 για ετοιμότητα. Δύσκολη μέρα.
1: Ναι, και οι άνεμοι είναι 6 με 7 μποφόρ που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Βέβαια θα συνδεθούμε και με την συνάδελφό μας στην Εύβοια, στην Κάριστο Εύβοιας, καθώς ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις.
0: Να μας πει τι γίνεται εκεί.
1: Ακριβώς, και μας είπε, ότι βγάλαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, μας είπε ότι κινδύνευαν και ορισμένες κατοικίες, οι οποίες τελευταία στιγμή οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια από τις φλόγες.
0: Πάλι καλά, γιατί πραγματικά ήταν ένα καλοκαίρι που είδαμε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, εγώ το έβλεπα και πονούσε η ψυχή μου πραγματικά. Μπορεί να μην ήμασταν εδώ, να μην ήμουν εδώ, αλλά το έβλεπα και πονούσε η ψυχή μου όλες αυτές τις εικόνες ανθρώπων να χάνουν τα σπίτια τους.
1: Ανθρώπων να χάνουν και τις ζωές τους.
0: Τις ζωές τους, φυσικά, και πυροσβέστες και πολίτες. Ανθρώπων να προσπαθούν να σώσουν το βιός τους, να κλαίνε, να προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους. Είδαμε πάλι, ήταν ένα καλοκαίρι τρομερά δύσκολο. Τρομερά δύσκολο.
1: Κάθε καλοκαίρι κάνουμε την ίδια ακριβώς συζήτηση.
0: Κάθε καλοκαίρι κάνουμε την ίδια ακριβώς συζήτηση. Και κάθε καλοκαίρι φτάνουμε μετά το Σεπτέμβρη, ενώ μας έχουν διαβεβαιώσει, και εγώ εκεί θέλω να σταθώ. Ενώ μας έχουν διαβεβαιώσει παίρνοντας συνεντεύξεις από τους αρμόδιους νωρίτερα, εγώ την έχω κάνει πολλές φορές την ερώτηση. Είμαστε έτοιμοι? Η αντιπυρική προστασία, όλα, είναι όλα έτοιμα? Είμαστε έτοιμοι? Και αυτό που έχω ακούσει από επίσημα χείλη, είμαστε καθόλου έτοιμοι? Και πώς κάθε φορά είμαστε καθόλου έτοιμοι? Παλιά θυμάμαι το Βίρονα Πολύδωρα που τα ρίχνει στο στρατηγό άνεμο. Φέτος άκουσα αντί για το στρατηγό άνεμο την κλιματική αλλαγή, τις mega fires, και πώς θα τα βάλουμε τις mega fires.
1: Είναι όλα αυτά, αλλά είναι και η ατομική ευθύνη. Όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχώς τονίζουν προειδοποιήσεις, ενισχύεται ο άνεμος, και ο ασυνείδητος από το αυτοκίνητο πετάει το τσιγάρο, τότε, συγγνώμη, αλλά είναι και η ατομική ευθύνη. Δεν μπορούν να τα προλάβουν όλα. Παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, βλέπεις τα μελίσια. Λένε ότι καπνίζουν τα μελίσια. Ρε παιδιά, συγγνώμη, με 7-8 μποφόρ μέσα σε ένα δάσος καπνίζεις τα μελίσια. Μιλάμε, αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Ναι, okay, καπνίζει τα μελίσια. Αλλά από την άλλη, εγώ, πέρα από την ατομική ευθύνη, πέρα από το στρατηγό άνεμο, είτε οι mega fires, είτε η κλιματική αλλαγή που είναι εδώ ούτως ή άλλως, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχει το κομμάτι της πρόληψης, του τι κάνει το κράτος, τι κάνει η πολιτεία. Καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει βήματα, ότι έχουν αγοραστεί περισσότερα μέσα, ότι. Αλλά εγώ πάλι είδα εικόνες πυροσβεστών να κοιμούνται στα πλοία, να κοιμούνται στο δρόμο, να μιλούν εδώ στην εκπομπή πριν φύγουμε για διακοπές ότι δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα, ότι τα πυροσβεστικά τους οχήματα είναι απαρχαιωμένα, ότι έχουν μία στολή που άμα καεί τη βάψανε. Και τα άκουσα, τα θυμάμαι, γιατί συνομιλούσαμε μαζί τους.
1: Γιατί δεν άνοιγε συζήτηση για κάτι άλλο, μόνο μου άνοιξες για τις πυρκαγιές?
0: Ναι.
1: Πριν από δευτερόλεπτα, τώρα με ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανίας στην Αττική.
0: Ναι. Στην Αττική.
1: Στην Αττική.
0: Άρα εντός του αστικού ιστού.
1: Ναι.
0: Στην Αττική. Ελπίζω να μην συνεχιστεί όλο αυτό. Ελπίζω να καταφέρει να σβήσει και ελπίζω να μην έχουμε ιστορίες σήμερα περίεργες, γιατί όπως είπες, έχει και ανέμους.

0: Και το Υπουργείο Κλιματικής Προστασίας ενημερώνει, Λουκία, κυρίες κύριοι, ότι αύριο 5η, 3 Σεπτεμβρίου, τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος. Άρα ενισχύονται, όπως είπαμε, οι άνεμοι και θα πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Προσοχή, προσοχή, προσοχή, πραγματικά, έτσι. Λοιπόν, αργότερα, προς το τέλος της εκπομπής, δεν ξέρω αν θυμάστε χθες που σας λέγαμε με τον Νίκο ότι θα συνομιλήσουμε με αυτή την γυναίκα, την Παναγιώτα Διαμαντή, τη δασκάλα στη Φουρνά Βρυτανίας, που προσπάθησε να κάνει μια ζωή εκεί, να χτίσει μια ζωή με την οικογένειά της και τα παιδιά της, και είναι πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση, μια πολύ πολύ συγκινητική ιστορία, η οποία όμως τελικά αναγκάστηκε, και θα μας τα πει και η ίδια προς το τέλος της εκπομπής, το κρατάμε για το τέλος έτσι το καλύτερο και το συγκινητικό, αναγκάστηκε να φύγει τελικά, δεν μπόρεσε να μείνει εκεί και να πάει στην Άξο, να ξεκινήσουν εκεί μια νέα ζωή. Να μην τα λέω εγώ, θα μας τα πει η ίδια προς το τέλος της εκπομπής, γιατί είναι πραγματικά μια φοβερή ιστορία και μια ιστορία που, ενώ Βασίλη, μιλάμε για το δημογραφικό, μιλάμε για τις γεννήσεις, μιλάμε για την αποκέντρωση, μιλάμε για το πώς ο κόσμος πρέπει... Θα ήταν καλό να δίνονται κίνητρα, να επιστρέφουν στα χωριά τους, να μην ερημώνει ύπαιθρος, να γίνεται όλο αυτό. Να λοιπόν ένα παράδειγμα, θα μας τα πει η ίδια, του τι πήγε τελικά στραβά, και τελικά μια γυναίκα που αποφάσισε και πήρε αυτή την απόφαση, τελικά βλέπουμε ότι δεν μπόρεσε να την υποστηρίξει, να το πω έτσι.
0: Και μιλάμε για μια οικογένεια με 6 παιδιά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε
1: ναι.
0: Μια πολύτεκνη οικογένεια και, όπως ορθά είπες, έχουμε το δημογραφικό, την κρίση του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, και όχι,
0: απειλείται το μέλλον της ίδιας της Ελλάδος.
1: Συρρυκνωνόμαστε. Συρρυκνωνόμαστε πρώτα απ' όλα, για να τα λέμε έτσι τα πράγματα με το όνομά τους. Και επίσης, και αυτό που λέμε πολύτεκνους, ακούω αυτές τις μέρες ότι μπορεί εντωμεταξύ να μπει και στις εξαγγελίες κάποιων κομμάτων ότι και οι τρίτεκνοι πλέον, σε μια Ελλάδα που με τα βίας γεννάει ένα παιδί, και ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να θεωρούνται πολύτεκνοι, γιατί εδώ σκέφτονται πολλοί να γεννήσουν ένα παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Με τις συνθήκες τις οποίες επικρατούν, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της στέγασης. Δηλαδή, όταν ο άλλος είναι 40 χρονών και μένει στο παιδικό του το δωμάτιο ακόμα και δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι έξω, λογικό είναι, σου λέει μετά πώς θα κάνω οικογένεια, πώς θα τη συντηρήσω, πώς θα κάνω ένα παιδί και γενικώς τι θα γίνει. Περιμένουμε λύσεις, πραγματικά. Περιμένουμε λύσεις και περιμένουμε και λύσεις, επειδή η ΔΕΘ λίγο έχει γίνει, να το πω έτσι, σαν τους προματευτάδες, ξέρεις,
0: με τα καλάθια που μοιράζουν
1: και δίνουν την πραμάτια τους και λένε εγώ τον, εγώ τ' άλλο, εγώ το παράλληλο, και αυτό περιμένουμε να δούμε. Θα ανέβουν οι προματευτάδες όλοι, το λέω, δεν το λέω για έναν συγκεκριμένα, και περιμένουμε να ακούσουμε πολλά, να δούμε τι θα ακούσουμε πραγματικά, και αν αυτό που θα ακούσουμε
0: δεν
1: θα
0: είναι πλειοδοσία υποσχέσεων.
1: Ακριβώς, αυτό το σημαντικό
0: και το ζητούμενο είναι να μην ζήσουμε μια πλειοδοσία υποσχέσεων.
1: Αυτό. Γιατί είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου, και αυτό δεν ξέρω, έχω την έκτη αίσθηση μάλλον. Είναι και το ντεζαβού από τις προηγούμενες χρονιές. Ότι θα αρχίσουμε. Πολιτικοί προματευτάδες θα προσπαθούσουν να μας δελεάσουν, να τους προτιμήσουμε.
0: Αφού μπαίνουμε σε μια περίοδο, φυσικά. 3 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι, αυτό. Όχι. Αυτό. Ναι. Ναι, αυτό. Που ποντάρουν σε εμάς, έτσι. Που ποντάρουν να μας πουλήσουν την ελπίδα ότι μπορεί και να φτιάξουν το μέλλον μας.

0: Και μέσα σε όλα έχουμε και την απίστευτη ιστορία της Κυψέλης, Λουκία. Mm-hmm. Αποτροπιασμό, φρίκι, οι λέξεις οχριούν μπροστά στο τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το σπίτι με το νεκρό βρέφος.
1: Καλά, αυτές είναι οι ειδήσεις που εμένα πραγματικά, δεν ξέρω, προσωπικά σαν Λουκία, δεν αντέχω να τις ακούω, αλήθεια σου λέω, δεν αντέχω. Δηλαδή,
0: πόσο
1: πάντα,
0: μάλλον όταν τις εκφωνείς
1: ναι,
0: κιόλας.
1: Ναι, επειδή και πιο πολύ έτσι ασχολούμαι και λόγω δουλειάς, εκπομπής και τα λοιπά, με το πολιτικό ρεπορτάζ και όχι τόσο με το αστυνομικό, πραγματικά μου πιάνει την ψυχή, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να τις ακούω.
0: Μα πολύ ψυχή σου όταν
1: επειδή
0: ακούς τέτοια πράγματα και θύματα παιδιά.
1: Ναι, επειδή έχω και παιδιά, πραγματικά μου πιάνει την ψυχή μου και ενώ όλοι οι δημοσιογράφοι είμαστε τζάνκις με την επικαιρότητα, όταν βλέπω τέτοια είδες την προχωράω γιατί δεν αντέχω. Λοιπόν, σιγά σιγά όμως, από ό,τι μας κάνει και νοήματα εδώ ο Γιώργος μας, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πέρασε το πρώτο ημίωρο κιόλας.
1: Βεβαίως, είδες πόσο γρήγορα περνάει. Μπούρου. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, και επανερχόμαστε να πιάσουμε όλα τα θέματα σιγά σιγά σε λίγο μαζί.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και εξένιασης.
6: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Νέο μήνυμα εκένωσης εστάλει στην περιοχή Ερωδιός Σεβίας λόγω της πυρκαγιάς στην Κάριστο. Νωρίτερα οι πολίτες στην περιοχή Θεατρούπολη κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θήβας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 8 αεροσκαφών. Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Ψαρά, Χίο, Λέσβος, Σάμο και Ικαρία. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά, υποστηρίζοντας ότι δεν αποφθαλμιά τα εδάφη κανενός. Περισσότερα στο real.gr. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη απόπειρα επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εκτός λειτουργίας, 5 λιγνητικές μονάδες.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Γήθιο.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Real FM 97,8.
1: Λουκία Γκάτσου στο ένα μικρόφωνο.
0: Στο ένα μικρόφωνο. Βασίλης Τερζάκης στο άλλο μικρόφωνο. Εκτάκτο σήμερα παρεούλα μου και χαίρομαι πολύ.
1: Η χαρά είναι και δική μου και η τιμή είναι και δική μου να κάθομαι δίπλα σου, Λουκία.
0: Ναι,
1: ο Γιώργος Τζιβελεκίδης γελάει, βέβαια.
0: Έτσι. Ναι. Αυτό το τιμή μου και χαρά μου. Ναι.
1: Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200. Καλά το είπα, Λουκία.
0: Καλά,
1: μετά,
0: καλά
1: από τόσα
0: το
1: χρόνια,
0: μετά από τόσα χρόνια. Παλιά, λοιπόν,
1: πριν τα κινητά. Απ' έξω το έχω μάθει, αλλά πάντα κρατά μια μικρή αμφιβολία.
0: Ναι, εγώ και
1: πριν
0: εγώ
1: τα κινητά ρυθμό μνήμων.
0: Άντε.
1: Μετά που βγήκαν τα κινητά δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Εγώ το email μας, ας πούμε, το studio@papakirialfm.gr, το διαβάζω ακόμα, παρόλη την δεύτερη χρονιά.
1: Εσύ το διαβάζεις και χωρίς γυαλιά, εγώ που έχω διπλά πατομπούκαλα για να το διαβάσω.
0: Αυτό που το πας.
1: Πού το πας?
0: Όχι, ακόμα.
1: Ότι
0: εντάξει.
1: Έλειψε ένα καλοκαίρι και μετά ήρθα και χρειαζόμουν ένα διπλό φακό μεγεθυντικό.
0: Φέτος έγινε αυτό, φέτος.
1: Το περσινό.
0: Α, πέρσι.
1: Ναι,
0: πέρσι,
1: και χάσω τα γυαλιά μου στο μαγκαζίνο, καταλαβαίνεις τι έγινε. Τι βάψαμε.
0: Κατάλαβε.
1: Δεν μπορώ να διαβάσω.
0: Αν θέλει κάποιος δηλαδή να σε.
1: Θες να περάσεις βελόνα, κλωστή και βελόνα.
0: Δάκτυλο, ναι. Δάκτυλος, πρέπει να σου πάρει το γυαλί. Άμα θέλει να σε εκδικηθεί για τίποτα. Αλλά είσαι καλό παιδί μου, ωραία, και δεν θέλει. Γιατί να θέλει.
1: Πα, όταν κοιμάμαι, λένε. Και εκεί πρέπει να μάχομαι με τον εαυτό μου. Πάλι λίγες ώρες είναι. Έχουμε όμως κοντά στην μεσημεριανή μας παρέα τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο,
0: καλησπέρα,
1: καλό μεσημέρι.
0: Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται, το μηδένισε ο Ερντογάν?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε τις πιο σκληρές και αιχμηρές δηλώσεις, όπως είπαμε στο δελτίο Βασίλη πριν από λίγη ώρα, του Ταγί Περτογάν από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών. Διότι ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος όταν επέστρεψε από το Κυργιστάν για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, τον απόϊχο βεβαίως και της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Και αυτό που είπε ο Ταγί Περτογάν στο ερώτημα αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά, είπε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν στέλνουμε ένα μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ δηλαδή, τα τουρκικά παράλια στην Ελλάδα, θα το ακούσουν. Θέλοντας να ανοίξει και την εγκύτητα των δύο χωρών, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει τη συγκεκριμένη αποστροφή του Τούρκου Προέδρου. Δήλωσε ότι η Τουρκία επιδιώκει τον επικοδομητικό διάλογο, είναι στην επικοδομητική πλευρά.
0: Ναι, το βλέπουμε αυτό. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ είναι ευθείες απειλές, Νίκο. Θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Με βάση το δικό του δίκαιο.
2: Εδώ τα τουρκικά μέσα μιλούν για ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Ταγί Περντογάν προς την Αθήνα. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι πρέπει η Αθήνα να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο με τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς κατά εκδοχή της Άγκυρας. Και μάλιστα προσθέτει ότι η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Και αυτή τη φράση μπορεί να την ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Πάντως είδαμε αρκετές αιχμές και μάλιστα σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος ότι η ήρεμη προσέγγιση που σύμφωνα με τον ίδιο έχει η Τουρκία σε αυτά τα θέματα δεν σημαίνει αδυναμία. Και η Τουρκία δεν έχει σχέδια σε έδαφος κανενών, αλλά δεν θα επιτρέψει κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα, όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται η Άγκυρα.
0: Το θέμα είναι, και θα ήθελα και τη δική σου εκτίμηση, αν επειδή μας έχει συνηθίσει έτσι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα κάτι και
1: είχε
0: κάτι
1: καιρό,
0: λέει.
1: Είχε καιρό ο ίδιος να επιταθεί.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό τώρα κλιμακώνεται, δηλαδή να το πάρουμε πιο σοβαρά, να πάρουμε ότι το εννοεί κατά κάποιο τρόπο. Ποια είναι έτσι η εκτίμησή σου εσύ που τον παρακολουθείς στενά?
2: Η αλήθεια είναι ότι από τον Αύγουστο έχουμε δει συγκεκριμένες κινήσεις. Είδαμε τρεις εβδομάδες μέσα στον Αύγουστο, από 8 Αυγούστου μέχρι 28-29, συγκεκριμένες κινήσεις από την Άγκυρα. Πρώτα η θεσμοθέτηση για ανακήρυξη μάλλον θαλασσίων παρκών σε βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, που περικυκλώνει το Καστερόριζο. Είναι δύο θαλάσσια πάρκα με προεδρικά διατάγματα. Και είδαμε και τρεις ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που αμφισβητούσε. Που έθετε θέμα κρίζων ζωνών, αμφισβητούσε την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και έθεσε τις δικές του ενστάσεις σχετικά με τα χωροταξικούς σχεδιασμούς που κατέθετε η Ελλάδα. Βλέπουμε δηλαδή μια σταδιακή κλιμάκωση. Έχουμε δει και τις παραβιάσεις να αυξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέσα στον Αύγουστο ήταν πάνω από 200 οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Είχαμε και το σοβαρό περιστατικό με τον drone κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Είδαμε και το πλοίο τώρα που βγαίνει, το ερευνητικό πλοίο που έβγαλε η Τουρκία νοτίως του Καστελόριζου. Οπότε βλέπουμε κάποιες κινήσεις που η Άγκυρα δείχνει να κλιμακώνει.
1: Που η Ελλάδα βέβαια απάντησε με αντινάφτεξη, Νίκο. Τώρα αυτό το παραλήρημα, το σημερινό παραλήρημα του Τούρκου, θεωρείς ότι μας λέει και πώς πήγε η συνάντηση του χθες με τον Ρώσο πρόεδρο, το τέτα-τέτ?
2: Μας δείχνει σίγουρα ότι υπάρχει προβληματισμός καταρχάς για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και βεβαίως όσον αφορά και το ραντεβού που είχε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Από ό,τι καταλάβαμε, σύμφωνα με αυτά
1: που πήγε μάλλον και πάρα πολύ καλά, όπως το ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος και ξεσπά στους γείτονες, εμάς δηλαδή.
2: Ναι, διότι δεν υπήρχε καμία εξέλιξη για τους 400. Ρωτήθηκε ο Ταγί Περντογάν. Αυτό που αρκέστηκε να πει είναι ότι συζητήθηκαν τα συγκεκριμένα θέματα, όπως όλα τα θέματα, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Θεωρεί ότι το θέμα του 1935 αργά ή γρήγορα θα ληφθεί, ωστόσο δεν έδειξε ότι έχουν υπάρξει απτές εξελίξεις στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Για άλλη μια φορά, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειές για την ανάπτυξη του μαχητικού ΚΑΝ, του δικού της τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους. Οπότε, για να βλέπουμε αυτές τις αναφορές από τον Ταγί Περντογάν, φαίνεται και πως το θέμα του F-35 έχει μείνει στάσιμο και πως το θέμα του F-400 έχει κολλήσει και η Ρωσία ζητάει και άλλα πράγματα προκειμένου να συνενέσει για να απομακρυνθούν το ρωσικό αεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα,
0: ναι, πραγματικά. Και αν έπρεπε να βάλουμε ένα στοίχημα, βλέπω ότι θα συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία των προκλήσεων και της έντασης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι,
0: Νίκο.
3: Real FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
7: Για το proficiency του γιού μου.
6: Κι άλλα δύο κάδρα.
7: Για τα τεστ του στη χημεία.
6: Είναι έργα τέχνης.
7: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
6: Αυτά.
7: Και ένα τείχο ακόμα.
6: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
8: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαργκόβα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαργκόβα.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Γιαργκόβα.
2: Καλησπέρα, κύριε Τερζάκη.
0: Λοιπόν, σε όλο αυτό το περιβάλλον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα οικονομικά, και μιας και ξεκινάμε έτσι τώρα το Σεπτέμβρη τη νέα σεζόν, θέλω
1: είναι
0: να αυξημένες
1: οι υποχρεώσεις κάθε Σεπτέμβριο και μετά από θερινές διακοπές.
0: Ακριβώς.
1: Και με την τιμή του αργού και του φυσικού αερίου στα ύψη, κύριε Γιαργκόβα.
0: Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα μελούμενα, να το πω έτσι.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς τα Ιωνία δεν είναι καλή. Βλέπουμε και στο διεθνές πεδίο να μην έχει τελειώσει όλη αυτή η αναστάτωση με τον περσικό κόλπο, συνεχίζεται δηλαδή.
0: Ναι.
2: Το ίδιο και με την Ρωσία-Ουκρανία, αλλά και στα εσωτερικά πολλές μάχες τις οποίες δίνει η πολιτεία φαίνεται να μην τις κερδίζει και να ταλαιπωρούν τους πολίτες, ζητήματα πολύ σημαντικά όπως η ακρίβεια, οι ανισότητες, mm-hmm. οι κοινωνικές...
0: Θέλω να σταθώ σε αυτό που μας είπατε, ναι. Στο φαίνεται να μην τις κερδίζει, γιατί η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ μαζί σας και επειδή έχουμε μπροστά μας μία ΔΕΘ που θα ακούσουμε πολλές εξαγγελίες, ναι. Πανταχώθεν από όλες τις πλευρές, σε αυτό το φαίνεται να μην τις κερδίζει, κατά τη γνώμη σας τι θα μπορούσε να πανταχώθεν από όλες τις πλευρές, σε αυτό το φαίνεται να μην τις κερδίζει, κατά τη γνώμη σας τι θα μπορούσε

0: οι άλλες κυβερνήσεις βάζουν το Α ή το Β. Αλλά είναι καλάθι παροχών. Εγώ θα ήθελα να δω ένα καλάθι μεταρρυθμίσεων να γεμίζει. Και γιατί το λέω αυτό.
1: Άρα καλάθι παροχών και όχι καλάθι μεταρρυθμίσεων και όχι καλάθι παροχών.
0: Ακριβώς. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις και οι τομές εκείνες που πρέπει να γίνουν στη χώρα είναι αυτές που θα διατηρήσουν, που θα μας βγάλουν, που θα λύσουν ριζικά τα προβλήματα, κάποια προβλήματα που μας ταλανίζουν εδώ και πολύ καιρό. Για παράδειγμα, για να είμαι πιο σαφής,
1: ναι.
0: Θα ήθελα να δω, θα ήθελα να ακούσω μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση στη ΔΕΘ. Θα ήθελα να ακούσω μια μεταρρύθμιση στη λειτουργία των αγορών, πώς λειτουργούν δηλαδή οι επιμέρους αγορές και όχι με την κυριαρχία των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων. Θα ήθελα να ακούσω πώς ενισχύουμε τους θεσμούς και ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη και ιδιαίτερα το χρόνο απονομής δικαιοσύνης. Θα ήθελα τέτοια μέτρα.
1: Ναι.
0: Και πώς λύνουμε και το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Μεγάλο. Το οποίο ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εγώ βλέπω με όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Κοιτάξτε, δηλαδή, παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, μαζί με την ακρίβεια.
0: Στατιστικές που ευρωπαϊκές, ο Ευρωπαίος εξοδεύει για το στεγαστικό ζήτημα το 8,2% του εισοδήματός του, εμείς ξοδεύουμε το 40%.
2: Ο Ευρωπαίος πώς το έχει καταφέρει και έχει μειώσει τόσο πολύ το να ξοδεύει πολύ λιγότερα από τον Έλληνα? Δηλαδή τι πρακτικές ακολουθεί στο στεγαστικό, ας πούμε?
0: Είναι η προσφορά κατοικιών, με εργατικές κατοικίες, με περισσότερες, μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών. Έτσι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, αλλιώς κάνουμε μερεμέτια. Λύνουμε έτσι κάποια προσωρινά κάποια ζητήματα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Το οποίο όμως, κύριε Λιαργκόβα, και αυτό αυτό που λέτε το 40% ότι εμείς ένας Έλληνας από το μισθό του δίνει για το στεγαστικό. Το ζήτημα των κοινωνικών κατοικιών είναι κάτι το οποίο είναι μακροπρόθεσμο, γιατί ας πούμε ότι παίρνουν την απόφαση να τις κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες. Είναι κάτι που δεν θα λυθεί, δεν θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τις πάρουμε. Ναι. Πρέπει μια κυβέρνηση να πει: εμένα δεν με νοιάζει να δουν οι πολίτες άμεσο όφελος και να με ψηφίσουν, αλλά με νοιάζει να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Αυτό πρέπει να δούμε. Αν το δούμε έτσι, τότε πραγματικά θα λυθεί το πρόβλημα.
1: Γιατί με όλα αυτά ταυτόχρονα, δηλαδή ας πούμε, επειδή μιλάμε και για το δημογραφικό, άμεσα συνδεδεμένο με το στεγαστικό.
0: Ναι, όλα και με το φορολογικό.
1: Και με το φορολογικό, έχετε δίκιο.
0: Και με τους παιδικούς σταθμούς και όλα αυτά είναι μια λυσίδα. Αλλά πρέπει να το κάνεις, γι' αυτό μιλάω για μεταρρυθμίσεις, ένα καλάθι μεταρρυθμίσεων και τομών για την οικονομία και την κοινωνία. Που θα είναι μακροχρόνιο μεν, αλλά θα είναι σοβαρό και ριζικό δε.
1: Ναι, και επειδή
2: υπάρχει. Με γερές βάσεις εννοείται.
0: Με γερές βάσεις.
2: Για να λυθούν τα σημαντικά προβλήματα.
0: Θα έρθει μετά, θα έρθει στα παιδιά μας.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και επειδή παρακολουθείτε στενά, είμαι σίγουρη, τις εξαγγελίες και όλα αυτά τα χρόνια, όπως όλοι μας, δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Δηλαδή, καλάθι μεταρρυθμίσεων ουσιαστικών, δηλαδή πολλές φορές ακούμε και μετά βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζονται. Και είναι αυτό που συζητάμε μετά όλη τη χρονιά. Ότι είχε πει ο ΤΑΔΕ ότι θα είχε εξαγγείλει αυτό. Εφαρμόστηκε? Όχι. Το άλλο, εφαρμόστηκε? Όχι. Κάποια από αυτά δεν εφαρμόζονται. Απλά εξαγγέλλονται.
0: Εξαγγέλλονται πολλά. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που ταλανίζει πάρα πολλούς, όλους τους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη δικαιοσύνη: ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης. Διάβαζα το European, το EU Scorecard, Justice Scorecard, που είναι μια έκθεση που βγάζει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σας πληροφορώ από το 2010 που την παρακολουθώ.
1: Ναι.
0: Είμαστε τελευταίοι. Εξακολουθούμε να είμαστε τελευταίοι στον χρόνο απονομής στα αστικά δικαστήρια.
1: Και παρά το γεγονός ότι μιλώντας με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν πει και λένε και ξαναλένε ότι ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης έχει μειωθεί κατά πολύ, διότι μπορεί αλλάξανε το χάρτη.
0: Σε κάποιες υποθέσεις, ναι, έτσι επιμέρους, αλλά γενικώς, άμα δείτε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν χρειάζεται να δει κανείς κάτι περισσότερο. Είμαστε στις

0: τελευταίες θέσεις. Τέτοια ζητήματα, όπως μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές στο φορολογικό. Ας πούμε, ο ΕΝΦΙΑ να πάει στους Δήμους, που ήταν παλιά και ένα εξαγγελθέν μέτρο. Να πηγαίνει κατευθείαν τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ να είναι στους Δήμους. Και να μην πηγαίνει στην κεντρική εξουσία και να περιμένουν οι Δήμοι από την κεντρική εξουσία. Θα μου πείτε, αυτό θα αλλάξει τα προβλήματα της καθημερινότητας? Όχι, αλλά θα υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων άμεσων, τοπικών, γιατί πολλά προβλήματα είναι καθαρά τοπικά και δεν είναι γενικά, δεν είναι δηλαδή να πηγαίνει στο κεντρικό ταμείο και το κεντρικό ταμείο να λύνει όλα τα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες.
1: Γενικότερα, κυρία Λιαργκόβα, όσον αφορά την ακρίβεια, ένα μέτρο που θα μπορούσε να είναι άμεσο, γιατί ακούσαμε και τις τελευταίες μέρες όσον αφορά κάποια προϊόντα, 1700 κωδικοί, κάτι τέτοιο, ότι
2: 1740
1: κωδικοί, κάποιες μειώσεις μεσοσταθμικά από 9% πάνω κάτω, αλλά βλέπουμε ότι και αυτά, από ό,τι λένε και οι καταναλωτές και οι οργανώσεις καταναλωτών, είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
0: Συμφωνώ σε αυτό, γιατί το θέμα δεν είναι να μειώσεις τις τιμές που αυξήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, και στις εκπτώσεις έχουμε μείωση των τιμών, αλλά μετά ξαναρχίζουν. Άρα είναι καλό μέτρο, είναι οι συμφωνίες κυρίων, είναι καλό μέτρο, δεν θέλω να το υποβαθμίσω, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί εάν λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, πιο ανταγωνιστικά οι αγορές.
2: Η αντιπολίτευση, κύριε Λιαργκόβα, επιμένει στη μείωση του ΦΠΑ. Θεωρείτε ότι αυτό το μέτρο είναι ικανό?
0: Το έχουμε πολλές φορές συζητήσει. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαμε πάει προς τα εκεί, για ένα και μόνο λόγο, δεν, ανεξάρτητα με το κατά πόσο θα περάσει στους καταναλωτές ή όχι κτλ. Εγώ πάλι σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, έχουμε τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Είμαστε δηλαδή, γιατί να είμαστε πρωταθλητές, γιατί να χτυπάμε την κατανάλωση?
1: Ακριβώς,
0: τόσο πολύ.
1: Αυτό από μόνο του, εγώ πραγματικά το λέγοντας έτσι, λέγοντας το λαϊκά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό από μόνο του, το ότι είμαστε πρωταθλητές, έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ σε όλη την Ευρωζώνη.
0: Το ίδιο και ειδικούς χώρους κατανάλωσης.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό από μόνο του δεν είναι ένα δείγμα ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, ότι κάπως πρέπει να το ξαναδούμε? Αλλά είναι από την άλλη, την ίδια ώρα, κύριε Λιαργκόβα, κάτι που η κυβέρνηση δεν εξετάζει καν.
0: Δεν εξετάζει καν. Επομένως, ο λογαριασμός πηγαίνει στους καταναλωτές. Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε να δείτε, το φορολογικό σύστημα είναι άδικο. Με την έννοια, ποια είναι η αδικία? Ότι δίνει μεγάλη βαρύτητα στους έμεσους φόρους και λιγότερη βαρύτητα στους άμεσους φόρους. Δηλαδή, τα περισσότερα έσοδα έρχονται από τους άμεσους φόρους. Μα αυτό είναι χαρακτηριστικό των τριτοκοσμικών χωρών, που δεν έχουν αναπτυγμένα φορολογικά συστήματα για να φορολογούν με βάση την ικανότητα, την εισοδηματική ικανότητα, όταν βασίζεται στην έμεση φορολογία. Γιατί η έμεση φορολογία είναι μια άδικη φορολογία. Φορολογεί όλους με τον ίδιο τρόπο. Άρα, εδώ, και άμα δούμε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όλες αντλούν τα περισσότερα έσοδα από την άμεση φορολογία.
1: Ναι.
0: Εμείς από την έμεση.
1: Ναι.
0: Αυτό τα λέει όλα, νομίζω.
1: Κατά τη γνώμη σας, επειδή ακούω επίσης όταν λέω αυτό το επιχείρημα, γιατί σας λέω ότι όσον αφορά το ΦΠΑ είναι κάτι που προσωπικά το λέω και το ξαναλέω, η απάντηση που παίρνω είναι ότι δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κανόνες της. Ισχύει αυτό? Να μειώσουμε δηλαδή το ΦΠΑ.
0: Η δομή του φορολογικού συστήματος καθορίζεται από εμάς. Οι κανόνες προβλέπουν, έχουν οροφές για τις δαπάνες, έχουν δείκτες για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ότι πρέπει να έχουμε. Άρα γι' αυτό μιλάμε για φορολογική μεταρρύθμιση, πρέπει να το δούμε συνολικά, έτσι ώστε να μειώσουμε το βάρος από την έμεση φορολογία, από τους καταναλωτές δηλαδή, και να αυξήσουμε την άμεση φορολογία και όχι την άμεση φορολογία, και πάλι εδώ υπάρχει πέλη μια διευκρίνηση, και δεν αναφέρομαι στους μισθωτούς που φορολογούνται πολύ αυτή τη στιγμή, αναφέρομαι στην άμεση, στα φορολογικά έσοδα με βάση τη δυνατότητα που έχει κανείς.
1: Και επίσης είναι και το άλλο, αυτό, το άλλο επιχείρημα, δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Γιατί να μην φτάσει στον καταναλωτή?
0: Αυτό δηλώνει αδυναμία των μηχανισμών.
1: Των μηχανισμών των ελεγκτικών, ακριβώς.
0: Άρα άμα έχουμε αδύναμες, άμα έχουμε αναποτελεσματικές, άμα η αρχή προστασίας του καταναλωτή δεν λειτουργεί, ναι βεβαίως δεν θα φτάσει στους καταναλωτές.
1: Αλλά θα μπορούσε να φτάσει με τους κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
0: Ακριβώς.
1: Και πώς, ας πούμε, και πώς είναι ένα μέτρο που πέρασε στα νησιά και δεν μπορεί να περάσει στην και...
0: Αυτό δείχνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Και μπορεί, και δεν λέει κανείς να εφαρμοστεί καθολικά, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε
1: πιλωτικά,
0: στα είδη τα οποία είναι ανάγκης καθημερινότητας.
1: Ναι, εγώ δηλαδή αυτό λέω. Γιατί να μην επιλεγούν 10, 20, 30 πιλωτικά, να δούμε. Ναι. Μπορεί, θα περάσει, θα ελαφρύνει, οριζόντια όμως, σε είδη πρώτης ανάγκης.
0: Σε αυτό το μέτρο που εφαρμόζεται τώρα για τις μειώσεις με το... για τις μειώσεις με τις εκπτώσεις που γίνονται, το γάλα δεν έχει μπει στα είδη.
1: Ακριβώς. Ποιο το γάλα? Ένα προϊόν το
2: βασικό,
1: οποίο είναι
2: που
1: βασικό.
2: Στο ψυγείο κάθε ελληνικής
1: οικογένειας, όπως λέει και ο Βασίλης.
2: Ναι. Κύριε Λιαργόβα, περίμενε.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Οι
5: σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο μήνυμα εκένωσης εστάλει στην περιοχή Ερωδιό Σεβίας λόγω της φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Κάριστο. Νωρίτερα έχει εκκαινωθεί μέσω της παραλιακής οδού η Θεατρούπολη. Ενισχύονται την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θήβας, φτάνοντας στα 14 ενέργεια μέσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Ψαρά, Χίο, Λέσβο, Σάμο και Ικαρία. Νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και τη συντρόφου του που κατηγορούνται για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και αφού τα συμπλήρωσε ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά τη ρηματική διακοίνωση της Τουρκίας, η οποία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βαρχονισίδες του Αιγαίου. Κάλεσε την Ελλάδα να εγκαταλείψει τον ανθασμένο δρόμο και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Περισσότερα στο nikos.gr. Δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ σε βάρος της περιφέρειας Κρήτης αποκάλυψε έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Άγνωστοι δράστες διοχέτευαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι και τα μετέφεραν νυχτερινές ώρες στο εξωτερικό. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη απόπειρα επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της χώρας ανακοίνωσε ότι χρειάστηκε να θέσει εκτός δικτύου 5 λιγνητικές μονάδες.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε στην ενόργανη γυμναστική στους Μεσογειακούς Αγώνες ο Αντώνης Τανταλίδης στις ασκήσεις εδάφους. Αργυρό μετάλλιο για την Αναστασία Μεσίρη στο Άλμα. Στην κοπηλασία, στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, ανέβηκαν η Χριστίνα Μπούρμπου με την Ελένα Διαβάτη που κυριάρχησαν στο διπλό σκιφ. Ακόμη η χώρα μας πήρε στην κοπηλασία δύο αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
3: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: λεπτά μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, Λουκία Γκάτσου και Βασίλης Τερζάκης στα μικρόφωνα. Και πριν από λίγο έχουμε την άσκηση νέων βαρύτατων ποινικών διώξεων σε βάρος του 43χρονου και της συντρόφου του, που κατηγορούνται για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατες, Άννα Κανδύλη.
1: Καλησπέρα, Άννα, μας ακούς?
0: Έχει πέσει η γραμμή της Άννας.
1: Θα συνδεθούμε σε λίγο με
0: Κανδύλη,
1: την
0: Κανδύλη. Ναι, θα συνδεθούμε εκ νέου σε λίγο.
1: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση.
0: Και έχουμε και νέες βαρύτατες κατηγορίες. Για ανθρωποκτονία διαβάζω από πρόθεση κατά συναυτουργία. Για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη. Έχουμε
1: την
0: Άννα Κανδύλη.
1: Άννα,
0: καλό απόγευμα.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα. Από ό,τι άκουσα στο τελείωμά σου, Βασίλη, είπες για τη δίωξη, τη νέα δίωξη που ασκήθηκε και στο ζευγάρι και στον Αφγανό. Η νέα δίωξη που αφορά βέβαια το βασικό αδίκημα είναι η ανθρωποκτονία του μωρού.
0: Ανθρωποκτονία από πρόθεση, Άννα.
2: Βεβαίως. Είναι η ανθρωποκτονία λοιπόν που ασκήθηκε, για την οποία βεβαίως την αρνούνται, πρέπει να σας πω. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία σε ανακρίτρια και εισαγγελέα όσον αφορά την άλλη δικογραφία που τους αφορούσε, δηλαδή για την διακίνηση ναρκωτικών και για την μη αναγγελία θανάτου για το βρέφος. Περιμένουμε τώρα να γνωμοδοτήσουν οι δύο δικαστικοί λειτουργοί, να δούμε αν θα κρυθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Η διακίνηση βέβαια είναι κακούργημα, άρα το αναμενόμενο είναι η διακίνηση.
0: Να προφυλακιστούν.
2: Ναι, είναι να προφυλακιστούν. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ανθρωποκτονίας, την οποία και αρνούνται, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες έγινε αναφορά στην απολογία τους μέσα στην ανακρίτρια, παρόλο που δεν αφορούσε αυτό το αδίκημα, έγινε αναφορά. Φέρονται να υποστήριξαν τα ίδια που είπαν και στην αστυνομία, δηλαδή ότι δεν το σκότωσαν και δεν υπήρχε τέτοια.
0: Και επιχειρήσαμε με αιχμηρό αντικείμενο να σπάσουμε τον πάγο και κάτι τέτοια ακούσαμε.
2: Κάτι τέτοια. Εντάξει, ναι. Έχουμε ακούσει πολλά και διαφορετικά.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Πάντως, εδώ που τα λέμε, ότι το μωρό ήταν σατανισμένο και γι' αυτό μου δώσαν άλλο μωρό και τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, ναι. Φέρονται δηλαδή να αρνήθηκαν και ενώπιον της ανακρίτριας τώρα όσον αφορά το μωρό. Η υπόθεση βεβαίως της ανθρωποκτονίας πάει σε ανακριτή, αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων. Θα οδηγηθούν και στον ανακριτή εκεί για να πάρουν προθεσμία και να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Όσον αφορά πάντως την προηγούμενη δικογραφία που σας έλεγα ότι έχουν ολοκληρωθεί απολογίες για τη διακίνηση, και η μάνα και ο πατέρας, τώρα τα λέω αυτά χωρίς να έχουμε ακόμα, γιατί περιμένουμε να γίνουν και οι υπόλοιπες εξετάσεις, DNA κλπ. Γιατί ακόμα κανένας δεν είναι σίγουρος εδώ πέρα, αν μιλάμε για μάνα, πατέρα, δεν ξέρω τι. Για τη διακίνηση πάντως ζητήσανε πραγματογνωμοσύνη, γιατί ισχυρίζονται ότι είναι χρήστες και δεν διακινούσαν ναρκωτικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Κανδύλη.
1: Ευχαριστούμε, Άννα. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Ξέρω ότι μας πονάει όλους αυτή η υπόθεση από όπου και την... είναι δυσόδη, δηλαδή η υπόθεση είναι ανατριχιαστική σε κάθε λεπτομέρειά της.
1: Πραγματικά, και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα των ακροατών μας, όπως όλους μας, γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, μας αγγίζει πάρα πολύ όλη αυτή η υπόθεση. Να σου πω, εδώ κάποιοι ακροατές θέλουν να μου κόψουν λίγο το γέλιο. Γελάω πολύ. Δεν πρέπει. Τι λες?
0: Μα είπαμε ότι θα παραμείνουμε σε καλοκαιρινό κλίμα.
1: Να τους αφήσω. Δεν θα τους αφήσω.
0: Όχι,
1: δεν θα μου κόψουν το γέλιο.
0: Επιμένουμε χαμογελώντας.
1: Ναι, θα χαμογελάω. Άμα δεν λέω να λέω σοβαρές ειδήσεις και να χαμογελάω. Αλλά λίγο στην αρχή. Δηλαδή είναι κακό να κάνουμε πλάκα μεταξύ μας, βρε Βασίλη μου.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Το ποινικοποιήσουμε όλα πια.
0: Και να σου πω και κάτι, να μην βαρύνουμε το κλίμα.
1: Αυτό.
0: Είναι που είναι βεβαρυμένο.
1: Είναι άλλο στο αυτοκίνητό του. Έχουμε να του ανακοινώσουμε όλα αυτά τα ωραία. Ναι, για τα οικονομικά του, για τη ζωή του, τι ωραία που είναι όλα. Θα πάει και σούπερ μάρκετ το απόγευμα, θα πάθει κάτι, θα θέλει ένα υπογλώσιο. Εντάξει, να είμαστε κι εμείς εδώ με τις πλερέζες. Δεν γίνεται.
0: Δεν θα βγει έτσι.
1: Δεν θα βγει έτσι, νομίζω. Δεν θα πάει καλά αυτό το έργο. Και σε λίγο θα συνομιλήσουμε.
0: Να είμαστε αισιόδοξοι και να χαμογελάμε.
1: Αυτό, να χαμογελάμε.
0: Είναι η μισή επιτυχία, δεν είναι
1: βέβαια.
0: Αυτό.
1: Να κόψουμε και το γέλιο από τη ζωή μας. Δηλαδή, τι θα κάνουμε μετά. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, μιας και λέγαμε να επιστρέψουμε πάλι στα σοβαρά και λέγαμε και όλα αυτά που θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, που θα πάμε να ψωνίσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Υπάρχει και μία έρευνα που λέει για τις θερινές εκτόσεις του 26, πόσο καλά πήγε και αυτό το έργο, ότι ήταν μικρότερος ο τζίρος για σχεδόν...
0: Πόσο άδεια ήταν τα ταμεία των καταστημάτων.
1: Ότι ήταν μικρότερος ο τζίρος για σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις. Και αν το πάρεις και με το άλλο το οποίο εγώ το είδα στις διακοπές μου, φαντάζομαι θα το δες και εσύ, ότι πολλοί δεν ψώνησαν, δεν πήγαιναν έξω να φάνε, ας πούμε, όπως και πέρσι. Μπορεί να υπήρχαν τουρίστες στα νησιά, αλλά πήγαιναν σούπερ μάρκετ, παίρναν τα απαραίτητα και τα τρώγαν στο σπίτι.
0: Έχουμε όμως την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Καβαθά, που είναι πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Κύριε Καβαθά, καλό απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα.
3: Και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να μας κάνετε μια εκτίμηση όλων αυτών που συζητούσαμε και πριν με τον Βασίλη και με το πώς πήγε ο τζίρος και γενικώς αυτή τη στιγμή οι βιοτέχνες, οι επαγγελματίες, οι έμποροι τι έχουν να αντιμετωπίσουν, γιατί έρχεται, έχω την αίσθηση, ένας χειμώνας πολύ δύσκολος, ένας ακόμα δύσκολος χειμώνας.
3: Καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι η χρονιά που διανύουμε δείχνει ότι έχει σημάδια σε κλάδους της οικονομίας που εκπροσωπεί η ΕΣΕΒΕ με αρνητικό πρόσημο, όπως είναι ο κλάδος της εστίασης, όπως είναι ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, και για μένα την εστίαση έχουμε το πρώτο εξάμηνο μια μεσοσταθμική μείωση γύρω στο 4,5%. Για το κλάδο του λιανικού εμπορίου, την εκπτωτική περίοδο που παρασκευάστηκε είχαμε μείον 7% σε σύγκριση με το πιστινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί τα λειτουργικά κόστη μεσοσταθμικά στο 37,4%, και αντιλαμβάνεστε ότι και με τις αναδημήσεις που φαίνονται λόγω του πολέμου στα καύσιμα, και είναι βέβαιο ότι θα συμπαρασύρει και το μεταφορικό κόστος, αλλά θα συμπαρασύρει και το κόστος παραγωγής.
0: Αυτή η αύξηση στα λειτουργικά κόστη του 37% έχει μετακυλιστεί στα εμπορεύματα, κύριε Καβαθά?
3: Εν μέρη. Περίπου στο 15-20% έχει μετακυλιστεί στην παροχή υπηρεσιών στα εμπορεύματα, και το υπόλοιπο το έχει απορροφήσει η επιχείρηση. Φαίνεται και το τελευταίο εξάμεινο, το πρώτο εξάμεινο του τρέχοντος έτους, με σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για το οικονομικό κλίμα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις μέσα στο πρώτο εξάμεινο προχωρήσαν και σε αυξήσεις τιμών.
1: Μάλιστα. Και επειδή τώρα, κύριε Καβαθά, περιμένουμε, είναι η περίοδος εξαγγελιών, όπως γνωρίζετε καλύτερα και από εμάς, τι περιμένετε να ακούσετε που ενδεχομένως λέω, θα μπορούσε να ανακουφίσει και να δώσει έστω μία προσωρινή, να το πω, ανακούφιση? Καλό θα ήταν να μην ήταν προσωρινή και να ήταν μακροπρόθεσμη.
3: Ανακουφίσεις είναι αυτές οι ανακουφίσεις που με την πανακουσία ανακοινώνονται.
1: Ναι, μέτρα σπυρήνες.
3: Τα καλάθια του νοικοκυριού, είτε το καλάθι του Πάσχα, είτε το καλάθι που...
0: Έτσι χαρακτηρίζεται. Έτσι χαρακτηρίζεται και την Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών, κύριε Καβαθά.
3: Έτσι τη χαρακτηρίζω, γιατί είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Και δεν θα είναι καλό, γιατί θα υπάρχει δικαιολογητική βάση ότι έχουμε αύξηση του λειτουργικού κόστου τη επιχειρήση, το μεταφορικό, στην παραγωγική διαδικασία, και αυξήθηκαν οι τιμές.
1: Έχετε κάποια πρώτα δείγματα πώς έχει πάει αυτό, γιατί είναι λίγος ο καιρός τώρα που ανακοινώθηκε?
3: Όχι, δύο μέρες.
1: Δεν έχετε κάποια πρώτα, λογικό.
3: Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πολύ δύσκολο θα το δούμε στην ουσία που θα φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ακόμα και να δεχτώ αυτό που είπε και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι θα εξοικονομεί το νοικοκυριό 50 ευρώ το μήνα, νομίζω ότι... Δεν το μηδενίζω, αλλά δεν του λύνει το πρόβλημα.
1: Καλά, με 50 ευρώ το μήνα, ναι, δεν του λύνει το πρόβλημα. Θα του έλυνε το πρόβλημα αν ήταν στις δύο τσάντες, ας πούμε, που για δύο τσάντες σε ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να θέλουμε και 100 ευρώ, να το πω εγώ.
3: Το 50 ευρώ στη μία τσάντα είναι αυτή.
1: Ναι, αυτό. Να ήταν, να μην ήταν 50, να ήταν 30 στις δύο τσάντες η μείωση. Αλλά να ήταν όμως.
3: Ναι, κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση, αν δεν πάρθουν γενναία μέτρα. Μέτρα που έχουν να κάνουν, εγώ το έχω ξαναπεί, από την εποχή μάλιστα που μπήκαμε στην πόλεμη περίοδο στη Μέση Ανατολή, είπα ότι χρειάζεται οικονομία εμπιστοβαρή μέτρα. Και εννοώ το εξής. Έστω και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έπρεπε να μειώσουμε τους συντελεστές ΦΠΑ στα βασικά κανονικά αγαθά και να ελέγξουμε τη μετακύληση αυτής της μείωσης στον καταναλωτή. Έχουμε πετυχημένο σύστημα, αντίστοιχη διαδικασία το 2013, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά με μονομερή ενέργεια μείωσε το συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση.
1: Ναι.
3: Από το 2023 στο 2013, και η οποία πέρασε την κατανάλωση μέσα από διαδικασίες ελέγχου.
1: Ναι.
0: Άρα μείωση ΦΠΑ και έλεγχη.
1: Απλά κύριε Καβαθά, πραγματικά.
3: Δείτε στα καύσιμα. Σε μία απόδειξη καυσίμων πριν στο πρατήριο τη τάξη των 80 ευρώ.
1: Mm-hmm. Πόσο είναι ο φόρο.
3: Ο φόρος είναι 60.
1: Ναι. Φόρος πάνω στο φόρο.
3: Πάνω στο φόρο.
1: Πάνω στο φόρο.
3: Στο ειδικό τέλος, στο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Όχι, δεν μπορεί. Και πραγματικά εγώ απορώ πως, μιλώντας καθημερινά εδώ με όλους τους εκπροσώπους των φορέων, εκ των οποίων είστε κι εσείς, είναι σαν όταν μιλάτε για το μείωση του ΦΠΑ, είναι σαν να μιλάτε στο βρόντο, να το πω έτσι, ότι είναι κάτι το οποίο δεν το ακούει η κυβέρνηση.
3: Η κυβέρνηση έχει άλλη πολιτική, είναι συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική είναι να έχω έμεσους φόρους με υψηλή απόδοση, όσο αυξάνονται οι τιμές αυξάνεται το ΦΠΑ, και έχω υπερπλεονάσματα τα οποία χρησιμοποιώ με λογική επιδοματικής πολιτικής ή με φτιασιδώματα για να το μετατρέψω σε πολιτικό όφελος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
3: Δεν το λέμε ανοιχτά. Από εκεί θα δει χρήματα τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Πολιτικός στη ΔΕΘ. Και θα δείτε και στη ΔΕΘ, η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι φτιαξιδώματα, θα είναι, δεν θα είναι ουσιαστικά μέτρα. Δηλαδή, ναι. Η τεκμαρτή φορολόγηση περιμένει την ανακοινώση και τα αργήσει τη.
1: Όχι, βέβαια. Όπως
3: λοιπόν,
1: ας πούμε, δεν θα ακούσουμε τίποτα για το ΦΠΑ. Το γνωρίζουμε ήδη. Το γνωρίζουμε ήδη.
3: Η συνέπεια θα πει, και εφόσον η συνέπεια κτλ. Τότε το 16.000 το τεκμαρτό θα γίνει 12.
0: Στις συναντήσεις σας, κύριε Καβαθά, με τα κυβερνητικά στελέχη, τι σας απαντούν σε όλους αυτούς τους εύλογους συλλογισμούς που
3: η κυβέρνηση είναι ανοιχτή, ακούει, ακούει και θα τα εκτιμήσει και βρίσκεται με το δημοσιονομικό χώρο. Τίγα Γιάννη, τίγα πάντα, λέω στο χωριό μου.
1: Αυτό. Εκεί καταλήγουμε. Και το θέμα είναι... Αν, καλά, θα τα ξαναπούμε και μετά τη ΔΕΘ, είναι το μόνο βέβαιο, για να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση του τι ακούσατε και του τι, αν κάτι από αυτά μπορεί όντως να σας βοηθήσει. Το ΦΠΑ το βγάζουμε από το τραπέζι. Το θέμα είναι, από αυτά που ακούγονται ότι θα ανακοινωθούν, τι θα μπορούσε ουσιαστικά, κατά τη γνώμη σας, να ελαφρύνει λίγο την κατάσταση.
3: Η φορολόγηση αφορά περίπου 510.000 επιχειρήσεις και δεν αφήνω έξω τους επιστημονικούς, τους επιστήμονες δηλαδή, μιλάω τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι. Γιατρούς, διηγόρους κλπ. Για το χώρο το δικό μου αυτό αφορά 500-550.000 επιχειρήσεις. Mm. Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε όλη την χώρα, σε όλη την επικράτεια και είναι ένας άδικος φόρος και δεν έχει και κανένα απολύτως νόημα, διότι σήμερα η φορολογική αρχή έχει στα χέρια της όλες τις δυνατότητες να ελέγξει φοροδιαπηγή, να κάνει διασταυρώσεις, να δει τις καταθέσεις μας, τα πάντα. Όχι μόνο με το επαγγελματίο, αλλά όλων των Ελλήνων. Και μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλο μας, ότι χρειάζεται ένα παράδειγμα από το εισαγγελέα για να ανοίξει λογαριασμό, για να δω το λογαριασμό. Τον βλέπω. Άλλο όταν θα πάω σε μια διαδικασία, θα πάρω και άδεια από τον εισαγγελέα. Διασυνδέονται τα συστήματα σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, διαφορετικά, μας λένε ψέματα ό,τι αφορά. Ότι λειτουργούν οι αλγόριθμοι. Πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι, δεν ξέρεις τι έχω εγώ στην άκρη.
1: Σαφώς, σαφώς.
0: Διαβάζουμε ένα μήνυμα, ναι, Λουκία, βέβαια. Κύριε Καβαθά, λέει καλή σεζόν σε όλους. Το πρόβλημα των φόρων ταλανίζει τους φορολογούμενους που δεν φοροδιαφεύγουν. Δυστυχώς, λέει η φοροδιαφυγή, η ακροάτριά μας, στη χώρα μας κάνει πάρτι.
3: Κάνει, προσέξτε, η φοροδιαφυγή μπορεί να κάνει πάρτι, να πούμε στην ακροάτριά σας, με εξαιρετική αγάπη και εκτίμηση, όταν βρήκε τον αντίστοιχο πελάτη να κάνει φοροδιαφυγή. Φοροδιαφυγή από μόνη της δεν υπάρχει. Ταγκό.
0: Θέλει δύο.
3: Θέλει δύο. Λοιπόν, εάν εσείς ή εγώ ως πελάτης, ως λήπτης υπηρεσιών ή προϊόντων, πω δεν θέλω ΦΠΑ ή κάνε μου καλύτερη τιμή και μη μου δώσεις απόδειξη, βεβαίως υπάρχει. Και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των διατραπεζικών συναλλαγών, τη μείωση των συναλλαγών με ρευστό, πάνω των 500 ευρώ, τη χρήση πλαστικού χρήματος, που το 70% του κύκλου εργασιών των επιχείρησεων πλέον γίνεται μέσα στο πλαστικό χρήμα, έχουμε περιορίσει το μαύρο σε αρκετά, δεν λέγα το απόλυτο, αλλά σε ένα ανοιχτό επίπεδο χρειάζεται ακόμα περαιτέρω προσπάθεια, και αυτό έχει να κάνει πάλι με το φορολογικό μας σύστημα. Την επέδοση εμπιστοσύνης του φορολογούμενου έναντι της φορολογικής αρχής. Διότι παραδείγματος χάρη ένας επαγγελματίας, γιατί η φορολογική του δήλωση είναι προσωρινή και δεν είναι οριστική, αν την ίδια χρονιά, το ίδιο οικονομικό έτος, δεν έχει καμία παράβαση, για να είμαι όμοιρος σε έλεγχο της φορολογικής αρχής και να μου βάλει μετά, για οποιαδήποτε, μετά από έλεγχο, τα πρόστιμα, η αιτήση, το κλείσιμο ενός χρόνου είναι 50.000 ευρώ. Αυτό είναι στην αγορά, το ποσό που χρειάζεται.
1: Μάλιστα, κύριε Καβαδά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε και μετά τη ΔΕΘ. Είναι το μόνο βέβαιο. Να είστε καλά. Χάρηκα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
3: Πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό σας απόγευμα.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης έχει να σας πει τώρα κάτι, γιατί είναι αντρικές δουλειές αυτές και θα τις αναθέσω στο Βασίλη.
1: Γίδο βοσκό με λες από το πρωί μέχρι το βράδυ, μου λες και αυτό.
0: Σταμάτα,
1: λοιπόν.
0: Όχι.
1: Ναι, είμαι και χτίστης. Πατητές, τσιμετοκονίες, παστόδης, πατητή. Κοντά μας και σήμερα είναι η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες. Ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή, τσιμετοκονία, τσιμεντοειδήσει παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε λοιπόν το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Στα τσιμέντα με έβαλες,
0: Λουκία. Μη βραντοχτυπάς τις άντρες. Ναι. Η δουλειά κάνει. Αυτό θα σου ορίστε.
1: Το γιαπί το πιλοφόρι.
0: Το
1: μυστρί. Μπράβο. Το γιαπί με πέρδεψε ο Γιώργος που φωνάζει. Τελειώνεται. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε λοιπόν με τον Γρηγόρη Διβάνη και μας μένει το τελευταίο ημίωρο.
0: Ναι.
1: Να πεταχτούμε και στην Εύβοια για την φωτιά που είναι σε εξέλιξη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
12: Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και της συντρόφου του για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάριστο Ευβοίας και στον Μύτη Καθήβας. Μήνυμα το 112 καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή Ερωδιός μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Πράξη κρατικής τρομοκρατίας χαρακτήρισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας, προαναγγέλλοντας νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Δύο υπόπτους ταυτοποίησαν γερμανικές αρχές.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 33 στη Μυτιλίνη.
18: Μιντέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, θέλετε να, θέλω να μάθετε κάτι για τον Βασίλη τώρα. Έχει...
1: τώρα είναι τώρα, η ώρα των αποκαλύψεων.
0: Τώρα η ώρα των αποκαλύψεων, ναι, γιατί το έμαθα και εγώ τώρα. Το ήξερα λίγο, το έμαθα όμως τώρα. Είναι δήλωσος. Μιλάει και ελληνικά και κριτικά.
1: Εγκαστρίμηθος. Ναι, μιλάει εδώ και ακούει τα παλού. Ναι. Αρχαία ελληνικά είναι τα κριτικά.
0: Έτσι. Ναι. Να τα λέμε σωστά. Μην με πάλι με διορθώσει κανείς. Άρα.

0: Εσίως έχουμε περάσει δίπλα-δίπλα μια μισή ώρα, Λουκία.
1: Είδες, το κατάλαβες.
0: Καθόλου.
1: Δεν περνάς καλά
0: καθόλου.
1: Μαζί μου.
0: Απίστευτα καλά.
1: Τόλμα να πεις και κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι το εννοείς. Γιατί σε βλέπω στα μάτια.
0: Ναι, έτσι.

0: Λοιπόν, πριν σας πάμε στα φουρνά Βρετανίας και στην πολύ συγκινητική ιστορία που είπαμε ότι θα συζητήσουμε τις δασκάλες Παναγιώτας Διαμαντή, πάμε να σας πω ένα ταξιδάκι. Ε? Τι λες, Βασίλη?
1: Εγώ νομίζω δεν μπορώ να συμμετάσχω.
0: Γιατί?
1: Ως εργαζόμενος.
0: Όχι, δεν μπορείς, αλλά θα πάμε ταξιδάκι, είπαμε. Θα μείνουμε σε mood διακοπών. Άρα, πάμε Ναύπλιο, τρεις ημέρες. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο όμορφους πραγματικά προορισμούς της Ελλάδας, στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο, διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της Greco και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μην το χάσετε.
1: Και τώρα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μια εκλεκτή καλεσμένη, την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή.
0: Καλησπέρα σας, κυρία Διαμαντή.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί σας. Και εγώ θέλω περισσότερο να δώσω το λόγο σε εσάς, να μας πείτε εσείς την ωραία σας ιστορία, γιατί πραγματικά αξίζει. Και εντάξει, πρέπει, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει παράδειγμα για πολλούς. Και να μην την πω εγώ.
1: Και οπότε, να μην ξεκινήσουμε και από αυτό, το τέλος.
0: Ναι,
1: από τη σύλληψη
0: της
1: ιδέας, από την αρχή.
2: Βέβαια, φυσικά. Εγώ βρέθηκα στη Φουρνάη Βρετανίας πριν 2 χρόνια, πριν 3 για την ακρίβεια, ως εκπαιδευτικός νεοδιοριζόμενη εκεί. Εκεί με έστειλε το κράτος. Έχω βέβαια και πατρογονικές συνδέσεις εκεί, ζούσαν οι παππούδες μου. Και δόθηκα ένα σχολείο το οποίο είχε 3 μαθητές. Ένα στην πρώτη, ένα στην πέμπτη και ένα στην έκτη.
1: Ήσασταν δασκάλα λοιπόν 3 μαθητών.
0: 3 μαθητών, πραγματικά.
2: Ακριβώς. Που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και 2 μαθητές στην πέμπτη και έκτη. Σημαίνει ότι μέσα σε 2 χρόνια. Το σχολείο θα έμενε με έναν μαθητή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, είτε ως αναστολή λειτουργία, είτε ως ένας μαθητής μόνος του σε ένα σχολικό πλαίσιο. Έτσι, μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο, αποφασίσαμε τον εφημέριο στην ενορία της Φουρνάς, όπου έχει και εκείνος παιδιά στη σχολική ηλικία και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και το λύκειο είχε τότε, να κάνουμε κάτι προκειμένου να δημιουργήσουμε έτσι τα κίνητρα για να έρθει μια οικογένεια στο χωριό να ζήσει. Και όταν εννοώ να δημιουργήσουμε τα κίνητρα, φυσικά μια οικογένεια ότι χρειάζεται επαγγελματική αποκατάσταση σταθερή,
1: στέγη
2: οπωσδήποτε, κάποια βοήθεια στην αρχή μέχρι να πατήσει στα πόδια της και κάποιες επιπλέον δραστηριότητες κοινωνικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, τις οποίες παρέχουμε και εκπαιδευτικές, παρέχαμε στα παιδιά. Και έτσι δημιουργήσαμε μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο τη νέα ζωή στο χωριό, ένα νομικό πρόσωπο, προκειμένου οι λογιστές μας και οι δικηγόροι να μπορούν να διαχειρίζονται με απόλυτη διαφάνεια όλες αυτές τις χορηγίες, οι οποίες ήρθανε σιγά σιγά όταν κάναμε το κάλεσμα προς τις οικογένειες.
1: Χορηγίες από ιδιώτες μιλάμε.
2: Βεβαίως, από ιδιώτες, από επιχειρήσεις, από τους απλούς πολίτες, από ανθρώπους του χωριού, από τους ομογενείς μας από την Αμερική. Άνθρωποι που ο καθένας ήθελε να δώσει αυτό που μπορούσε. Είτε αυτό ήταν τα σχολικά είδη για τα παιδιά, είτε αυτό ήταν μια εκδρομή για τα παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα, είτε αυτό ήταν τα χρήματα για να δώσουμε μια δραστηριότητα για τα παιδιά. Και ουσιαστικά δημιουργήθηκε η νέα ζωή στο χωριό.
0: Ναι, και πώς πήγε αυτό, και πώς πήγε αυτό σαν project, σαν έργο? Δηλαδή αυξήθηκε ο μαθητικός πληθυσμός?
2: Βεβαίως. Ανταποκρίθηκαν πάρα πολλές οικογένειες. Πραγματικά και εμείς είχαμε στο μυαλό μας για 1 ή 2 οικογένειες και υπήρχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση που 6 οικογένειες βρέθηκαν στο χωριό μαζί με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους, να στηρίξουν τον τόπο αυτό, να ζήσουν, να νοικιάσουν τα σπίτια τους, να δουλέψουν. Ενισχύοντας τα σχολεία μας, άνοιξε ξανά το νηπιαγωγείο της Φουρνάς.
0: Πολύ σημαντικό. Άρα πάλι σε λειτουργία το νηπιαγωγείο του χωριού.
2: Ακριβώς. Το δημοτικό, το οποίο θα έμενε με έναν μαθητή, ενισχύθηκε με περισσότερα παιδιά μέχρι και το γυμνάσιο και οι ηλικιακές τάξεις που έχει το χωριό. Δημιουργήθηκε η κοινωνική ντουλάπα αλληλεγγύης, άνοιξαν μαγαζιά. Άνοιξε φούρνος, άνοιξε κατάστημα εστίασης, έγιναν γάμοι, βαφτίσια, πάρα πολλά πράγματα.
0: Άρα υπήρξε
2: άνθρωποι...
0: γενικότερα αυτό που είπατε, αυτή η νέα ζωή στο χωριό, ήταν όντως νέα ζωή στο χωριό, πραγματικά.
2: Ακριβώς, οι άνθρωποι εντάχθηκαν, έκαναν δημιούργησαν τις δικές τους δουλειές, δημιούργησαν τις δικές τους σχέσεις, γίνανε κουμπάροι, βαφτίσαν τα παιδιά, οι άνθρωποι του χωριού, τα παιδιά των οικογενειών και τους πάντρεψαν που ήρθαν στο χωριό.
0: Αυτό έχει και μία ανθρώπινη έτσι και πολύ συγκινητική διάσταση. Δηλαδή πέρα από το... Είναι η ανθρωπιά αυτό που λέμε και οι σχέσεις οι ανθρώπινες. Ότι επανήλθαν οι σχέσεις οι ανθρώπινες.
2: Και αυτό ακριβώς είναι το χωριό, αυτό που ο κόσμος δεν θα βρει στην Αθήνα. Και στη συνέχεια η προσπάθεια αυτή συνεχιζόταν. Είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις από οικογένειες. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 80 οικογένειες στην αναμονή που επιθυμούν να φύγουν από τα αστικά κέντρα προς την επαρχία. Και είχαμε ταυτόχρονα και πολλά χωριά τα οποία καλούσαν εμάς προκειμένου να τους βοηθήσουμε, να τους υιοθετήσουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε επιθυμίες.
1: Να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες.
2: Ακριβώς, είτε εμείς να τους υποστηρίξουμε ώστε μαζί να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία, αφού έχουμε ήδη όλη την εμπειρία ας πούμε του μοντέλου αυτού. Και έτσι συνεχίσαμε στη Ζήτσα Ιωαννίνα, όπου κάναμε με τον τοπικό φορέα υποδοχής και υποστήριξης που δημιουργήσαμε εκεί με τους κατοίκους του χωριού. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις, καταγράψαμε τα πάντα από θέσεις εργασίας και κατοικίας και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 6 οικογένειες και στη Ζήτσα Ιωαννίνων.
0: Α, πολύ σημαντικό και αυτό.
2: Που μετήκησαν εκεί έτσι με 17 παιδιά. Η προσπάθεια συνεχίστηκε στο κόκκινο βιωτίο που εντάχθηκε τον Ιανουάριο. Έχουμε 2 οικογένειες, την άλλη εβδομάδα μετακομίζει και η δεύτερη. Έχουν ήδη ξεκινήσει και στο κόκκινο είχαμε δάμο, είχαμε βαφτίσια που άνθρωποι του χωριού πάντρεψαν και βάφτισαν τα παιδιά της οικογένειας και πλέον η προσπάθεια θα επεκταθεί και στον Εύρο, στο Δήμο Ρεθιάδος, όπου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου βρέθηκα εκεί την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Άρα είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται, κυρία Διαμαντή, εσείς αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται.
1: Κυρία Διαμαντή, κολλήσατε σε γραφειοκρατικά γρανάζια σε αυτού του είδους το εγχείρημα.
2: Επειδή έχουμε την ελευθερία μέσω του νομικού προσώπου που έχει δημιουργηθεί να μην εξαρτώμαστε από το δημόσιο ή τις υπηρεσίες, αυτό μας βοήθησε να κινηθούμε πιο γρήγορα. Όσον αφορά τα ζητήματα με δήμους, με περιφέρειες, με οτιδήποτε, ξέρετε ότι αυτά δυστυχώς πηγαίνουν πάρα πολύ αργά. Οπότε και αυτός ήταν ένας λόγος που ουσιαστικά δεν είχαμε
1: Ενώ είχατε μεγάλη απήχηση, δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν στο χωριό από τον πρώτο καιρό αυτό.
2: Όχι μόνο αυτό. Οι οικογένειες μπόρεσαν να εγκατασταθούν γιατί μπορούσαμε να βρούμε εμείς αυτές τις αρχικές τα αρχικά κίνητρα που δίναμε στις οικογένειες, τα οποία είναι πέρα από το να τους διασυνδέσουμε με τη θέση εργασίας, πέρα από το να βρούμε ένα κατοικήσιμο σπίτι με χαμηλό ενίκιο, τους επιδοτούσαμε τα 3 πρώτα ενίκια της οικογένειας, αλλά και τα έξοδα μετακόμισης, μεταγκατάστασης δηλαδή, το σπίτι που θα μεταφέρει όλη η οικογένεια από την πόλη στο χωριό, καθώς θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό έξοδο αυτό. Οπότε, έχοντας αυτή την αρχική ανάγκη για κάθε οικογένεια, εμείς προσπαθούμε να πάμε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά με κάθε οικογένεια, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά όλες λαμβάνουν αυτό που έλαβαν και οι υπόλοιπες και βλέπουμε στην πράξη ότι είναι το σημαντικότερο αρχικό βήμα των 3 μηνών για την οικογένεια για να σταθεί στα πόδια της.
0: Και τώρα εσείς θέλω να φτάσουμε στο τώρα και στο σήμερα και στην απόφαση που πήρατε, αν δεν απατώμε, να μετακομίσετε στην Άξο.
2: Όχι, η πρώτη οικογένεια που είχε έρθει στη Φουρνά μετακομίζει στην Άξο. Στο
1: ο λόγος, κυρία Διαμαντή.
2: Κοιτάξτε, η οικογένεια έχει τους συγγενείς της εκεί, τους παππούδες, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τα παιδιά και τους ίδιους έτσι ώστε να μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα. Η οικογένεια είχε εργαστεί στις θέσεις εργασίας που τους είχαμε προτείνει από την αρχή, έκαναν τις δικές τους επιλογές μετά, αποφάσισαν να ανοίξουν ένα κατάστημα εστίασης στο χωριό. Αυτό τους περιόρισε λίγο γιατί και οι δύο εργάζονταν στον ίδιο κλάδο. Οπότε φαντάζεστε και ένα κατάστημα εστίασης πόσο χρόνο απαιτεί από τους ανθρώπους αυτού είναι όλη την ημέρα ανοιχτό. Έκριναν ότι είναι πιο εύκολο να μετοικήσουν ξανά στην επαρχία, στην Άξο, εκεί που είναι οι συγγενείς του συζύγου, για να έχουν περισσότερη υποστήριξη. Και τις θέσεις της οικογένειας αυτής πήρε η αδερφή της μητέρα με τα δικά της παιδιά, όπου πλέον πήρε και το σπίτι, αλλά και την.
1: Άρα συγγενικό πρόσωπο ήρθε στη θέση της οικογένειας του Στέφανου και της Βάσης.
2: Η αδερφή της μητέρα, η αδερφή της Βασιλικής, ναι, και το μαγαζί.
0: Μιας και κυρία Διαμαντή, ναι, είναι μια περίοδος, εσείς δεν είστε πολιτικός, είστε όμως ένας άνθρωπος ο οποίος...
2: Είστε βασιλικής, ναι, μιας... και το μαγαζί.
0: Μιας και κυρία Διαμαντή, ναι, είναι μια περίοδος, εσείς δεν είστε πολιτικός, είστε όμως ένας άνθρωπος...

0: η ζωή στην επαρχία να ξαναζωντανέψει, να το πω έτσι, αλλά και οι οικογένειες να μην σκέφτονται δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά, όχι να κάνουν έξι παιδιά, να κάνουν ένα παιδί.
1: Είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα και σίγουρα ένα το οποίο δεν λύνεται με μία πολιτική απόφαση ή με ένα μέτρο. Εννοείται όσον αφορά την επαρχία, είναι πολύ πιο βοηθητική η οικογένεια να κάνει περισσότερα παιδιά, καθώς είναι πιο χαλαρός ο ρυθμός ζωής, πιο λίγο το κόστος, πιο μεγάλα τα σπίτια, πιο πολύ η διαθέσιμη βοήθεια που έχουν οι οικογένειες, οι θέσεις στους παιδικούς σταθμούς κτλ. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει το κράτος να ενισχύει τα χωριά και όχι να βλέπουμε να κλείνουν τα ΕΛΤΑ, να κλείνουν οι τράπεζες, να κλείνουν υπηρεσίες, ας πούμε, δημοσίου, να συμφωνεύονται.
0: Να μην έχουν γιατρούς, να το πούμε.
1: Ακριβώς,
0: και αυτό,
1: να μην έχουν
0: παιδίατρο για τα παιδιά τους.
1: Έτσι, να συμφωνεύουμε σχολεία, ενώ στην πόλη, ας πούμε, έχουμε 25 παιδιά και 27 μέσα σε ένα τμήμα, και αλλού να κλείνουν τα σχολεία για να γίνουν πάλι, για να μαζευτεί ο κόσμος αλλού. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ένα δεύτερο είναι στο κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης. Όταν οι άνθρωποι επιχειρούν στο χωριό, όταν ανοίγουν τις δικές τους επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια φορολογία ή τις ίδιες οικονομικές απαιτήσεις στο κράτος από ένα μαγαζάκι το οποίο απευθύνεται σε 100 κατοίκους, με το ίδιο με ένα μαγαζί στην Αθήνα που απευθύνεται σε 1 εκατομμύριο κόσμο. Και αντίστοιχα, βλέπουμε ότι έχουν γίνει εξαιρέσεις και υπάρχουν εξαιρέσεις στα νησιά, ας πούμε, ή το ισοδύναμο, είτε.
0: Ακριβώς, βέβαια, και με το ΦΠΑ, αλφα στα νησιά που πέρασε. Ναι.
1: Και με το ΦΠΑ, βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν υπάρχει για τα ορεινά και είναι πολύ σημαντικό να το δούμε να συμβαίνει. Σίγουρα είναι μια καλή αρχή το γεγονός ότι με τον ένφια πλέον θα μειωθεί και θα καταργηθεί, όπως είχαν πει και πέρυσι, σε μικρά χωριά. Είναι μια καλή αρχή. Αλλά είναι σημαντικό να γίνουν και άλλες ενέργειες όσον αφορά αυτό, δηλαδή της επαγγελματικής αποκατάστασης των γονέων. Και σίγουρα το γεγονός ότι δεν μπορεί τώρα ένα επίδομα παιδιού, για παράδειγμα, να είναι 70 ευρώ. Εγώ έχω παιδί. Παίρνω 70 ευρώ για το ένα παιδί που έχω. Τι να κάνεις με το επίδομα παιδιού των 70 ευρώ. Ας δώσει
0: τι να πρωτοκάνεις, να το πούμε έτσι. Ακριβώς.
1: Με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και τις συνεργασίες που μπορεί να έχει τις ευρύτερες, να χρηματοδοτήσει τις οικογένειες έστω στην αρχή. Για να έχουν τα πρώτα τους έξοδα για τις πάνες τους, τα γαλατά τους, για τα βρεφικά είδη, για το οτιδήποτε. Πράγματα που βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και οι Δήμοι πλέον να παρέχουν στις οικογένειες που αποφασίζουν να κάνουν παιδιά στον τόπο τους, ή το αρχικό επίδομα που δίνουν πλέον οι Δήμοι. Δηλαδή, ακόμα και αυτό η δικαιοδοσία, η μεγαλύτερη ελευθερία που έχει δώσει το κράτος στους Δήμους να ασκούν κοινωνική πολιτική, είναι σημαντικό, γιατί ο Δήμος βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, είναι πιο κοντά από ότι βρίσκεται ένα Υπουργείο, ένας Υπουργός από την Αθήνα. Και θεωρώ ότι με μια σοβαρή διαχείριση και από πλευράς Δήμων μπορεί να έρθει ένα αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι μόνο μερικά από όσα θα μπορούσαν να γίνουν. Η κουβέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Πάρα πολύ μεγάλη.
2: Και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι σύντομος. Εγώ θέλω μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε, κυρία Διαμαντή, με αυτήν. Γιατί να αφήσει κάποιος την πόλη και να έρθει στην περιοχή σας? Σε τρεις λέξεις. Σε τρεις ή τέσσερις λέξεις.
1: Σε όλη την επαρχία. Χαμηλότερο ενίκιο, λιγότερες ώρες εργασίας, λιγότερο κόστος ζωής, περισσότερη ελευθερία και ασφάλεια για τα παιδιά.
2: Και λιγότερο άγχος.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν,
0: εγώ
2: όλα αυτά.
0: Από τη μεριά μου θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλο αυτό που κάνετε. Πραγματικά είστε παράδειγμα προς μίμηση και το λέω από την καρδιά μου, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις μια οικογένεια και πόσο μάλλον σε ένα τόπο ο οποίος δεν έχει όλες τις προσβάσεις όπως έχουμε εμείς εδώ. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω
2: πολύ
0: θερμά
2: δύναμη.
0: Και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Να είστε καλά,
1: να,
0: κυρία
1: είστε
0: Διαμαντή.
1: Καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει

0: Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: προσπαθώ να εντοπίσω λέξεις στο ξενόγλωσσο τραγούδι επιλέξαμε να έχει το καλοκαίρι μέσα. Πού
1: το? Δεν το έχει. Θα κατηγορήσω τον Τζιβελεκίδη. Αυτό στέλνει για όλα. Δεν σου έχω πει, παιδί μου, ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα μου βάζει καλοκαιρινά τραγούδια.
0: Τι έγινε, Γιώργο?
1: Τι έγινε, πού είναι το καλοκαίρι? Πού μου το πήγε το καλοκαίρι?
0: Αθέτησε τη δέσμευσή σου.
1: Δεν
0: κοντομάνικα πάνω.
1: Κοντομάνικα εδώ. Ευτυχώ δεν μου έχει βάλει το air condition στου μείον 25.
0: Ναι, το ελάττωσε. Η πιγκουίνη σταμάτησε.
1: Σίγουρα κάτι έγινε. Λοιπόν, εμεί σιγά σιγά σήμερα.
0: Καλά είναι.
1: Περάσαμε 2 ώρε. Περάσαμε 2 ώρε ζάχαρη.
0: 3 ώρε με χάσαμε μικρόφωνο.
1: Ζάχαρη. Ναι, σε είχαν πολλέ ώρε. Είχαν και πριν. Εντάξει, νομίζω δεν σε καλά τα πήγε.
0: Καθόλου.
1: Τα πήγαμε ωραία.
0: Το ύφο τη εκπομπή.
1: Άλλο, ζάχαρη.
0: Του κεντρικού δελτίου.
1: Ναι, λοιπόν, ακολουθούν Στεφανία Κασίμη και Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη. Μετά Νίκος Μπογιόπουλος. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αύριο εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Θα σας βγω από εκεί να σας χαιρετήσω.
0: Από τη Λουκία Κάτση που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν εκτάκτος σήμερα.
1: Εκτάκτος σήμερα στο εδώ.
0: Μικρόφωνο.
1: Αύριο.
0: Θερμές ευχές για.
1: 3 με 5 εννοείται. Θερμές ευχές για ένα πολύ πολύ ωραίο απόγευμα.
0: Γεια σε όλες και όλους.
1: Να είστε καλά.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευρυλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα μες στην καλή χαρά, θα έλεγα.
1: Καλή χαρά και τσαχπινιά.
0: Ναι, όταν είναι φθινόπωρο, αλλά μοιάζει για καλοκαίρι, δεν είναι ωραία? Γιατί?
1: Καλοκαίρι, εγώ κρατάω το καλοκαίρι.
0: Κράτα εσύ ό,τι θέλεις. Εγώ
1: αυτό
0: κρατάω ότι
1: κρατήσω.
0: Είναι 2 Σεπτέμβρη σήμερα. Αυτό κρατάω εγώ.
1: Σήμερα γιορτάζει ο μάμας.
0: Μάμας εν πάπας. Όχι, άσχετο.
1: Και έχουμε και Παγκόσμια ημέρα καρύδας.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ό,τι έχεις καλό είναι.
1: Ε? Εγώ έχω απέναντί μου ένα κοσμάκα τραμάδι.
0: Μαυρισμένο, όχι.
1: Όχι, εντάξει, έχεις πάρει το χρωματάκι σου.
0: Έτσι είναι αυτά, άμα έχεις χρώμα, είπαμε, έτσι περνάς μια χαρά, έχεις λεφτά. Τι?
1: Ο Κατραμάδος έχει το εξής.
0: Είναι λίγο πιο μαυρισμένη η Εύη. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο πιο πλούσιος εδώ μέσα.
1: Ο Κατραμάδος έχει το εξής θετικό. Πήγα να πω καλή κουβέντα για σένα αμέσως, εκείνη με κυρώσεις. Έχει το εξής θετικό. Επειδή έχει ανοιχτό χρώμα μάτια, όταν αρπάζει λίγο το δέρμα, είναι σαν να κάνουν ένα ξεφοντάρισμα.
0: Έτσι.
1: Φαίνονται λίγο πιο έντονα.
0: Έτσι
1: το
0: είναι.
1: Χρώμα τους.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε είναι ωραίο.
0: Όσο
1: αυτό
0: είναι καλοκαίρι, μετά αλλάζει το χρώμα το χειμώνα.
1: Μετά είναι εκείνο το ξεπλημένο, το ξεβαμμένο.
0: Μετά είναι άλλο χρώμα, δεν είναι πλέον γαλάζια. Λοιπόν, είναι Βαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Πώς ξύπνησες το πρωί?
1: Έτσι.
0: Ναι, έτσι.
1: Στραβωμένη.
0: Το περίμενα αυτό. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, με κάποιες ζέστες ακόμα. Αλλά από σήμερα, από αύριο, έτσι λίγο αλλάζει ο καιρός. Από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Θέλω.
0: Τι να σου πω. Θέλεις, δεν θέλεις, θα αλλάξει ο καιρός.
1: Θέλω.
0: Και από τις 11 Σεπτέμβρη που ξεκινάνε και τα σχολεία Παρασκευή, ναι, θα αλλάξει μια και καλή ο καιρός. Έτσι, ωραίο είναι αυτό.
1: Πότε
0: έκλεισαν τα σχολεία, πότε ξανανοίγουν τα σχολεία, πέρασαν 3 μήνες.
1: 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολεία. Θα πάνε, θα αγιαστούν και γεια σας.
0: Ναι, θα δώσουν και βιβλία όμως λογικά. Τι αστείο λέω. Τι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, δες λιγάκι το ημερολογιό σου. Έτσι το είδαμε. Είναι 2 του Σεπτέμβρη.
1: Το είδα πριν και σου είπα και ποιος γιορτάζει.
0: Ναι,
1: μέχρι εκεί.
0: Λίγο.
1: Δεν κοιτάω παραπάνω το ημερολογιό μου τώρα.
0: Μην το κοιτάς. Εξήγησε όμως κάτι. Γιατί υπάρχουν οι δημοσιεύματα σε διάφορα site. Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Οκτωβρίου.
1: Οκτωβρίου.
0: Γιατί. Καταρχήν, τι σόη είδηση είναι να σου λένε κάθε μήνα πότε πληρώνονται οι συντάξεις. Υπάρχει δηλαδή κάποιος κίνδυνος να μην πληρωθούν οι συντάξεις.
1: Υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος είναι χωρίς λεφτά από τις 10 του μήνα,
0: ναι,
1: και περιμένει να πληρωθεί την επόμενη.
0: Και άμα του γράψει δηλαδή μια είδηση ότι είναι η τάδε ημερομηνία, θα αλλάξει κάτι. Το καταλαβαίνω.
1: Θα ξέρει μέχρι πότε πρέπει να ζήσει με δανεικά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα με αγχώνει ότι κάποια στιγμή δεν θα έχουν να δώσουν τις συντάξεις. Καταλαβες. Ναι. Δεν μου ακούγεται υγιές, δεν υπήρχε παλιότερα.
1: Πολλά πράγματα δεν υπήρχαν παλιότερα και υπάρχουν
0: αυτό
1: τώρα.
0: Αυτό το είχε έτσι εγκαθιδρύσει έτσι, ο Παπαδάκης ο αείμνηστος. Mm-hmm. Στο πρωινό του που ασχολιόταν από παλιά με τις συντάξουλες. Έτσι και σου έλεγε και πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις. Αλλά τώρα ρε παιδιά, κάθε μήνα αυτό το πράγμα. Έχουμε αγωνία μήπως.
1: Αγωνία με λαχτάρα.
0: Ωραία.
1: Ε,
0: δεν είσαι ακριβώς έτσι. Παίζουμε κάτι άλλο σε μουσική.
1: Έλα τώρα. Να μην σου κάνω ένα διαφορετικό διάλειμμα.
0: Έτσι, είναι και αυτό.

0: έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Να πάμε, αφού το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Τώρα, ευγενικά, ξεευγενικά, αυτό είναι. Τι να σου πω τώρα. Πότε αλλάζει η ώρα. Να τα πούμε όλα μαζί, να τελειώνουμε τώρα τα χειμωνιάτικα.
1: Αμέσως επόμενη είδηση είναι το ποια είναι τα τριήμερα μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Δεν τα λέμε αυτά.
1: Όχι, δεν τα λέμε.
0: Τώρα τι. Νομίζω 25 Οκτώβρη είναι η Κυριακή.
1: Τα τριήμερα, οι αλλαγές.
0: Τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαρανταήμερα. Κατάλαβες. Ετοιμάζεται. Βιάζεται. Λοιπόν. 25 Οκτώβρη είναι η αλλαγή της ώρας, Κυριακή.
1: Και 28 Οκτώβρη.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.
1: Βέβαια, θα με αναγκάσεις πάλι να δω το ημερολόγιο.
0: Έτσι.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
11: Πολλά φιλιά.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
13: Σειρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε εδώ. Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, 2 Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι.
1: 2 Σεπτέμβρη, μα.
0: Είδες.
1: Πόσο διαφορετικά νιώθεις τώρα.
0: Εγώ.
1: Ναι, γιατί εσύ είσαι χειμωνάκιας.
0: Μέχρι στιγμής το ίδιο, δυστυχώς. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το καλοκαίρι. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, τι έχει γίνει 2 Σεπτέμβρη.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, το 31 π.Χ. έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, διαφεύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843, η επτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα ξεσπάει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 1945, λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1958, διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. 4 άνδρες της ΕΟΚΑ πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 1966, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,05 μέτρα. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είχε εξαπολύσει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Σεπτεμβρίου.

0: υπάρχει κάτι που κάθε φορά που το διαβάζω, mm-hmm. από τη μία προβληματίζομαι, από την άλλη καταλαβαίνω το ενδιαφέρον. Μόλις φύγει μία διασημότητα, ένας θρύλος, ηθοποιός, τραγουδιστής ή οτιδήποτε, αρχίζουμε και ακούμε για δημοπρασίες προσωπικών αντικειμένων.
1: Ναι, εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Αλλά δεν είναι μόλις, πολλές φορές είναι και πολύ μετά.
0: Αυτό πρόκειται να συμβεί στις 21 Σεπτεμβρίου με αντικείμενα, προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό. Σε δημοπρασία στο Παρίσι, περίπου 285 αντικείμενα, ανάμεσά τους ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, ακόμα και νυχτικά. Πριν από τη δημοπρασία θα γίνει μια έκθεση με αυτά τα αντικείμενα, η οποία θα έχει μάλιστα και ελεύθερη είσοδο. Τα αντικείμενα προέρχονται από τις κατοικίες της στο Σαν-Τροπέ και το Παρίσι και η τιμή εκκίνησης των αντικειμένων είναι από 20 έως και 10.000 ευρώ.
1: Αξεκίνηση. Εκκίνηση. Τώρα φτάσουμε τα εκατομμύρια κάποια στιγμή.
0: Τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτή τη δημοπρασία θα δοθούν στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό και στο γιο της Νικολά Ζακ Σαριέ. Στη δημοπρασία, λέει, περιλαμβάνονται σημαντικά αντικείμενα όπως αφίσα της ταινίας και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, χρυσό βραχιόλι γάμου, προσωπική γραφομηχανή και κόκκινες μπότες της ηθοποιού.
1: Αυτές οι κόκκινες μπότες μπορεί να πουληθούν πολύ περισσότερο από 10.000 ευρώ. Εντάξει, εγώ απορώ μερικές φορές. Στην αρχή σκέφτεσαι, ναι, θα τα πάρουν κάποιοι οι θαυμαστές. Μετά λες, οι θαυμαστές έχουν φύγει από τη ζωή. Οι περισσότεροι, ή φεύγουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εκτός κι αν είναι νεότερης γενιάς άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν. Αλλά αυτοί που ήταν στην ηλικία της Μπριζίτ Μπαρντό ή έχουν φύγει ή φεύγουν τώρα κοντά εδώ.
0: Εντάξει, υπάρχουν όμως πολλοί που λατρεύουν φιγούρες.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Του παρελθόντος.
1: Ναι, μπορούν να τα δώσουν σε... Κοίτα εδώ τώρα οι μπότες του Ναπολέοντα, ξέρω και εγώ. Και εδώ οι μπότες της Μπριζίτ Μπαρντό. Αυτοί δίνουν τα λεφτά.
0: Περίμενε τώρα.
1: Εγώ εδώ είμαι.
0: Γιατί
1: περιμένω,
0: κάνω
1: υπομονή. Τι λες τώρα?
0: Είδα άλλα δύο αντικείμενα.
1: Τι θα ακούσουμε?
0: Θα δημοπρατηθούν επίσης και δύο περιλέμια για σκύλους, τα οποία είχε παραγγείλει η ηθοποιός για τα κατοικίδια της και έχουν μια μεταλλική ταυτότητα χαραγμένη με τα στοιχεία επικοινωνίας στα δικά της.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Είχε αρκετά.
0: Έστω πας στη δημοπρασία.
1: Ναι.
0: Θα αγοράσει το περιλέμιο του σκύλου της Μπριζίτ Μπαρντό.
1: Άμα είναι τσάπα, είχε αρκετά κατοικίδια.
0: Δημοπρασία.
1: Ναι.
0: Θα αγοράσει το περιλέμιο του σκύλου της Μπριζίτ Μπαρντό.

0: Να δώσουμε χαιρετισμούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που μας γράφουν. Μας στέλνουν μηνύματα. Έτσι και μας λένε καλά λόγια, όπως η Μαρία.
1: Να είναι
0: τώρα
1: καλά.
0: Επίθετα δεν σας λέω γιατί.
1: Τώρα μην...
0: Όπως η Σταυρούλα επίσης. Να... Μαρίες είναι πολλές. Αλλά μία Μαρία μας στέλνει αυτές τις μέρες. Έτσι. Μία Βίτα. Είναι αρκετοί. Που μας λένε καλά
1: λόγια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα, να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκει στα social media. Εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
6: Αντένα 105,3.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαυρισμένη. Καταλαβαίνετε, όταν ο άλλος είναι μαυρισμένος.
1: Γιατί το τονίζεις το ότι είμαι μαυρισμένη?
0: Το χρήμα τρέχει. Έτσι, ρέει το χρήμα. Όσο πιο μαυρισμένος. Έτσι, με τις λογικές κάποιον, παιδί μου, εγώ φταίω.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Τι να μου πεις και εσύ, τι να σου πω και εγώ. Εγώ φταίω με αυτά που λένε. Επίσης λένε και το άλλο, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ορίστε, για αλλού πήγαινα, αλλού με πας με αυτό το μαύρισμα σήμερα.
1: Τόσο έτσι, πολύ
0: έχουμε,
1: σε
0: πνέω. Έχουμε τέτοιο, πώς το λένε, έχουμε αύξηση της περιουσίας των Ελλήνων, να ξέρεις.
1: Όχι, η δική μου σίγουρα.
0: Όχι, είναι, 6, είναι και τα 6 εκατομμύρια... 170.000 φορολογούμενοι, όλοι είμαστε εκεί μέσα σε αυτό το νούμερο,
1: ναι.
0: Όλοι αύξησαν την περιουσία τους κατά 4,7 δισεκατομμύρια.
1: Τι λες ρε φίλε?
0: Τρέχουν τα δισεκατομμύρια.
1: Και εγώ γιατί δεν τα έχω δει?
0: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, είναι της ίδιας λογικής αυτού του μαυρίσματος.
1: Εγώ θα έλεγα γενικότερα μέχρι τώρα ότι μαυρίσαμε από το κακό μας, αλλά...
0: Από το ξύλο μπορεί κάποιοι, επίσης. Άλλοι, δεν ξέρω. Αλλά τι να σου πω τώρα. Έτσι
1: είναι,
0: λένε...
1: Ή βγάζουμε, ας πούμε, τα μέσα έξω, μαύρισε η ψυχή μας και το βγάζουμε προς τα έξω.
0: Παναγία μου, χτύπα ξύλο. Αυτά που λες, είμαστε πλούσιοι και δεν το ξέρουμε. Αμέσως μετά βέβαια, όταν αρχίζει και σου λένε θα σου δώσουμε 10 λεπτά επιδότηση στο... Στο ντίζελ, ας πούμε, κάνεις πανηγύρι. Έτσι, γλιτώνεις 3 ευρώ, 2 ευρώ στο γέμισμα. Δεν ξέρω πόσο γλιτώνεις. Ούτε καν, δεν ξέρω. Καταλαβες. Ή σου λένε αυτό το μουσι. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε. Τώρα έχουν περάσει 2 μέρες. Είναι τρίτη σήμερα. Τρίτη μέρα δηλαδή. Που φτύνει να τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το είδες. Εγώ πήγα.
1: Γιούργια.
0: Έψαξα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ακρίβηναν. Έχουν τα πελάκια όλα που έχουν αυτή την ειδική
1: σήμανση.
0: Σήμανση έχουν βάλει αυτό, το, ναι. το τι σήμανση. Δηλαδή αυτά δεν τα περίμενα εγώ να τα δω στη ζωή μου, αλλά τα βλέπω ρε παιδί μου. Έτσι, η σήμανση σου λέει για το κράτος, την προσπάθεια του κράτους. Η σήμανση κανονικότατα. Δεν σου λέει έκπτωση και τέλος. Έχει και τη σήμανση την κανονική. Λοιπόν, πάω εγώ και βλέπω, ας πούμε, ένα προϊόν που το έπαιρνα 1,25. Και το οποίο ήταν με έκπτωση, αλλά ήταν πολύ καιρό με έκπτωση. Ήταν κάνα 2 μήνες με έκπτωση και το έπαιρνε σε 1,25. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα για το τι συμβαίνει στην αγορά. Αυτό όλο τον Αύγουστο ήταν 1,45. Τώρα έγινε 1,36 και σου λέει είναι στην προσπάθεια. Περιώνεις δηλαδή και 11 ευρώ παραπάνω.
1: 11 λεπτά.
0: 11 λεπτά παραπάνω για την προσπάθεια. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι τρίκαστα. Δηλαδή. Σου κόβουμε 10 λεπτά από το πετρέλαιο, αλλά αχ, ατυχία, αυξήθηκε το πετρέλαιο.
1: Δεν έχω προκάμει ακόμα να πάω σούπερ μάρκετ. Θα σου πω την αμαρτία μου.
0: Να προκάμεις, γιατί σήμερα κιόλας.
1: Θα πάω και θα σου πω.
0: Άντε αύριο, το πολύ.
1: Να κάνω το τσεκάρισμά μου.
0: Δεν ξέρω. Τα ίδια site που λένε για μαύρισμα είναι τα ίδια site που σου λένε ότι κάνουν 9,5% μείωση. Παιδιά, άμα ήταν για 9,5% μείωση πραγματική, θα ήταν καλύτερα πράγματα, να το βλέπαμε κι εμείς.
1: Να σου πω κάτι. Η αλήθεια φαίνεται στο ταμείο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: τα πράγματα που αγοράζεις πάνω κάτω είναι συγκεκριμένα. Όταν από εκεί που με 150 ευρώ, ας πούμε, παράδειγμα,
0: ναι,
1: έπαιρνες
0: ναι.
1: πράγματα για ένα μήνα, σου βγάζω έξω κάποια τυριά, κάποια που χαλάνε, ας πούμε. Όταν έπαιρνες με 150 ευρώ και τώρα έχεις φτάσει να πλησιάζεις τα 3 εκατοστάρικα.
0: Τι μείωση. Να σου κάνουν και τα 9,5%. Πάντως θα σας πω κάτι. 9,5% μπορεί να είναι σε σχέση με το προηγούμενο μήνα τις τιμές. Αν πας 2-3 μήνες πιο πριν, είναι σίγουρο πιο ακριβό.

0: Και περνούσαμε ωραία.
1: Με εκείνη την παρέα. Λοιπόν.
0: Και με δε αυτή την παρέα. Για λέγε.
1: Έχω καιρό να κάτσω να σου συζητήσω για ανακαλύψεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα σε πάω έτσι σε...
0: Τι ανακαλύψαμε?
1: Ανακαλύφθηκε, άκου τώρα, δώσε βάση. Ένα αρχαίο νεκροταφείο καρχαριών στη μέση της Σαχάρας.
0: Και καρχαρίες και νεκροταφείο αρχαίο και στη Σαχάρα. Συγγνώμη, θέλεις να μου πεις ότι υπήρχε νεκροταφείο καρχαριών που πήγαν οι άνθρωποι τότε και κάνανε νεκροταφείο καρχαριών?
1: Όχι.
0: Α, πώς γίνεται
1: απλά
0: το νεκροταφείο?
1: Απλά ότι κάποτε η έρημος ήταν μια θάλασσα.
0: Α, ήταν, αυτό
1: με
0: το ξέρουμε.
1: Πλούσιο οικοσύστημα. Αλλά για κάποιο λόγο ήταν ένα σημείο. Είναι γνωστό ότι γενικότερα τα θαλάσσια κήτη επιλέγουν να αποδημήσουν σε συγκεκριμένα σημεία των ωκεανών.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα κάποτε... Ήταν ένα τέτοιο σημείο.
0: Άρα
1: εκεί
0: κάποτε είχαν λιώσει πάλι οι πάγοι, είχαν ανέβει οι στάθμες και το νερό είχε πάει μέχρι τη Σαχάρα. Την εξηγείται διαφορετικά.
1: Λοιπόν, στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ, που βρίσκεται λέει στη δυτική έρημο της Αιγύπτου, το μεγαλύτερο τμήμα της Σαχάρας εντός της Αιγυπτιακής επικράτειας, βρέθηκαν τα νέα στοιχεία για το υδάτινο παρελθόν της περιοχής. Υπολογίζεται ότι όλα αυτά συνέβησαν πριν από 145 έως 66 εκατομμύρια χρόνια. Εντάξει, μιλάμε πολύ πίσω. Αλλά
0: εντάξει, πρόσφατα
1: σου
0: είναι.
1: Δίνει ένα δείγμα του πώς εξελίσσεται και πώς διαμορφώνεται αυτός ο πλανήτης. Προηγούμενες έρευνες στην περιοχή είχαν εντοπίσει επίσης απολυθώματα ψαριών, θαλάσσιων χελωνών και άλλων θαλάσσιων ερπετών.
0: Γενικότερα, αν ασχοληθείς με το χρόνο και με το σύμπαν, θα χάνεις λίγο, δηλαδή... Η Γη έχει γεννηθεί πριν από 2,2 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια. Άρα τα εκατομμύρια τι είναι, τίποτα. Στα γόνατα στον ωκεανό και γύρω στα 7 δισεκατομμύρια έχει ακόμα ζωή. Από ό,τι λένε οι επιστήμονες. Έτσι, αυτά τα νούμερα με ζαλίζουν. Έτσι, είναι ασύλληπτα. Για μας. Επίσης, τα νούμερα που λένε ότι μέσα στον γαλαξία μας υπάρχουν κάτι δισεκατομμύρια ήλιοι.
1: Ναι.
0: Ναι, και έχουμε 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν αναγνωρισμένους. Δηλαδή, μένεις χαζός τελείως. Δηλαδή, απλά δεν ασχολείσαι με αυτά τα νούμερα. Τι να ασχοληθείς, δηλαδή.
1: Και εμείς ασχολούμαστε με κάτι πράγματα.
0: Όταν λες λοιπόν κάτι, πόσο είπες, 35, 56, πόσο είπες, εκατομμύρια 66. χρόνια, 66, είναι τίποτα. Λες, εντάξει.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Τις Τετάρτες, κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ακούγα ένα παραγωγό στο κρατικό ραδιόφωνο της προάλλες. Μεγάλο, γνωστό άνθρωπο, μεγάλης ηλικίας, αλλά γνωστό άνθρωπο που έλεγε σήμερα θα παίξουμε φθινοπορεινά και χειμωνιάτικα τραγούδια. Ακόμα δεν ήταν 1η Σεπτέμβρη, δεν είναι χθες. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ρε παιδί μου, ο παραγωγός. Έλεγε, αλλά εμείς θα νιώσουμε καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Κατάλαβες, δεν ξέρω.
1: Θέλω να μαζευτούμε όλοι εμείς οι καλοκαιράκιδες. Να σας βάλουμε σε μία τάξη εσάς τους χειμωνάκιδες.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι ως εξής. Λεφτά στην άκρη, να μην έχεις έννοια, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, αιώρα, θάλασσα, όχι πισίνα, έτσι, ωραία θάλασσα και απλή ζωή, πού να σου το πω, ωραίο φαΐ, απλή ζωή, τελεία εκεί, δεν έχει κάτι άλλο. Άμα μου έχεις εξασφαλισμένο αυτό να μην τρέχω σαν το τρελό από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, βεβαίως, χαιροπούλος.
1: Και βουνό, δάσος, ποτάμι.
0: Ωραίο είναι και αυτό.
1: Μου κάνει.
0: Και αυτό, δροσιά, ναι, βέβαια, τι. Αλλή μόνο. Φέτος εγώ έτσι γύρισα. Σιγά μην πλησίαζα, έχω νησί. Με τέτοιες τιμές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για το τέλος σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες το σωδιακά.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εμβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί σας.
1: Παρεούλα.
0: Έχουμε μια τάση του TikTok. Έτσι. Παιδί μου, τόσο λίγο σημασία. Έτσι, πού ζεις, δηλαδή, είναι δυνατόν. Εσύ πλένεσαι όταν πας σε ραντεβού με άντρα.
1: Πάντα.
0: Πλένεσαι. Είσαι πιστοδρομιά. Η νέα τάση του TikTok είναι ότι δεν πρέπει να κάνεις μπάνιο πριν το ραντεβού. Και αν θέλεις να το απογειώσεις το ζήτημα, προτείνει εδώ και υδρωμένα ρούχα να φορέσεις. Έτσι λέει, μυρίζουν καλύτερα οι σεξουαλικές φερομόνες και υπάρχει περισσότερη σεξουαλική έλξη. Καταλαβες, δεν έχεις έλξη σεξουαλική, γι' αυτό τα λες αυτά. Είστε οπισθοδρομικοί όσοι δεν πλένεστε.
1: Λοιπόν,
0: να το ξέρετε αυτό.
1: Εγώ θα πω ότι αυτό το trend του TikTok,
0: δεν μιλάμε, εμείς δεν μιλάμε αγγλικά, έχουμε ελληνική γλώσσα.
1: Πρώτος διδάξας ήταν ο Ναπολέοντας, ο Βοναπάρτης, ο οποίος σε επιστολή του προς τη σύζυγό του η Ιωσήφινα της έγραψε: «Έρχομαι σε 3 μέρες, μην πληθείς».
0: Εντάξει, αυτός ήταν σωστός, εσύ. Ήταν άντρας με τα όλα του. Μη γελάς καθόλου, και εμένα μια πρώην μου έτσι έλεγε: «Μ' αρέσει η φυσική σου ομορφιά, μη βάζεις αρώματα». Γιατί? Φυσική μυρωδιά, σου λέει ο άλλος.
1: Είναι άλλο το μη βάζεις αρώματα και άλλο το μη μπλένεσαι.
0: Ναι ρε παιδί μου, ήταν ένα προκατακτικό. Ήταν η εποχή της αθωότητας, που πλενώσουν αλλά δεν έβαζες αρώματα. Καταλαβες, τώρα το έχουν απογειώσει. Είναι και αυτή μια πρόκληση το TikTok. Έλεος. Εντάξει, είναι, δεν πεθαίνει στο
1: λέξη. Παλιά δεν λέγανε πίσω και έρχομαι.
0: Γδίσου και έρχομαι.
1: Δεν ήταν πίσω.
0: Γδίσου. Έχεις αποφύγει όλα τα γδίνομαι, κάνω, δείχνω. Σεξ δεν ξέρω τι έγινε.

0: Αχ, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Τώρα ωραία. Με τόση μπίχλα.
0: Εμπίχλα και εσύ τώρα. Χαμός, χαμός.
1: Θα σε πάω μπροστά εγώ. Θα σε εξελίξω.
0: Μπροστά πάμε με αυτό εδώ λέμε. Άμα πλένεσαι είσαι όπως στα δρομικιά.
1: Σταμάτα. Φινλανδοί έχουν δημιουργήσει ένα σκάφος που κινείται χωρίς καύσιμο, καλύπτοντας περισσότερα από 5.500 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια.
0: Εντάξει, καλό ακούγεται αυτό για τους εφοπλιστές. Δεν θα πληρώνουν πετρέλαιο τόσο.
1: Ναι, μόνο σε αυτούς.
0: Κυρίως αυτούς, οι εφοπλιστές με τα καράβια τους, τα εμπορικά και ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν γεννητής. Έτσι, και τα ωραία, τα μεγάλα εκείνα τα πλοία που αράζουν και εμείς τα χαζεύουμε απ' έξω. Πολλές φορές στα λιμάνια.
1: Για φαντάσου και να ξέρεις ότι δεν καίει τίποτα.
0: Δεν καίει τίποτα, ναι, αλλά... Και το λιμάνι που το αράζεις έχει ενίκιο υψηλό. Είδα κάτι τιμές. Έχει επίσης προσωπικό αυτό το πλοίο. Μέσα το οποίο το πληρώνεις αδρά. Δεν το πληρώνεις 920 ευρώ το μήνα. Μεικτά.
1: Λοιπόν.
0: Καταλαβαίνεις. Οπότε.
1: Το σκάφος αυτό το φινλανδικό, στο οποίο αναφέρομαι για να επανέλθω εγώ στο θέμα.
0: Που κάνουμε δοκιμές τώρα.
1: Το έχει φτιάξει ο Φινλανδός ναυτικός και εφευρέτης Λούκας Χιόμαν. Ονομάζεται Ήλιος 11, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλιακή ενέργεια χωρίς να καταναλώσει ούτε μία σταγόνα ορυκτού καυσίμου. Το σκάφος διαθέτει, λέει, ηλιακά πάνελ στην οροφή. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας και μπορεί το σκάφος να συνεχίζει την πορεία του ακάθεκτο ακόμα και τη νύχτα ή σε συννεφιά που η ηλιακή ακτινοβολία είναι περιορισμένη.
0: Ναι, γιατί έχει μέσα τις μπαταρίες. Θα μπορούσε όμως να βάλει και ανεμογεννήτριες. Οπότε και χωρίς φως, αλλά με πολύ αέρα, θα πήγαινε του γρου το πλοιαράκι.
1: Δεν ξέρω όμως με την κίνηση που θα κάνει η ανεμογεννήτρια, αν θα χάνει την ισορροπία του.
0: Είναι και αυτό, ναι. Μπορεί να το σχεδιάσουν να μην χάνει. Για όλα έχουν λύσει, άμα θέλουν, νομίζεις.
1: Καλέ, ας ξεκινήσουμε από αυτά. Γιατί... και προχωράμε και στα επόμενα.
0: Ναι, πες το.
1: Γιατί
0: και έτσι.
1: Το βλέπω να μένει, κατάλαβες, δείγμα. Ναι. Να μην προχωράει σε παραγωγή.

0: Κάπως έτσι περάσαμε 2 ώρες μαζί. Έτσι στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα. Τσακ, εδώ ήμασταν στο μέσο της εβδομάδας. Αύριο Πέμπτη θα είμαστε και πάλι εδώ σε 22 ώρες.
1: Για να πούμε να συζητήσουμε τα διάφορα, τα πολλά τα δικά μας.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι προσπαθώντας να είμαστε μακριά από τα όλα αυτά. Τις κακοτοπιές, οι οποίες εντάξει δεν τις αποφεύγουμε πάντα. Αλλά το παλεύουμε.
1: Μια ματιά στην ειδησιογραφία.
0: Πότε θα πάρουμε συντάξεις Οκτωβρίου με ενδιαφέρει εμένα. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρύβε λόγια.
13: Μάλιστα. Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
15: Μοντέλα, το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
17: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Είναι ώρα.
3: τώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών που κινούνται στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου φωτεινοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στον Κηφισό από Μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Νέες διώξεις εντωμεταξύ ασκήθηκαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία στο 43χρονο πατέρα του μωρού και της συντρόφου του, αλλά και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους στον 26χρονο Αφγανό. Επίποδος βρίσκονται οι δυνάμεις πυροσβεστικής που απεγκλώβησαν ηλικιωμένοι από το διαμέρισμά της στην Καλυθέα, το οποίο τυλίχθηκε νωρίτερα στις Φλόγες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές στο Μύτικα, Θήβας και στην Κάρη στο Ευβίας, όπου νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Θεατρούπολη και Ερωδιός. Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι εντωμεταξύ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Ψαρά, Χίο, Λέσβο, Σάμο και Ικαρία. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το πέρας τη συνοδού της άτυπης συνάντησης, συγκεκριμένα των Ευρωπαίων ομολόγων του. Την ίδια ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει την προκλητική ρητορική αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Κάλεσε τη χώρα μας να εγκαταλείψει, όπως είπε, το λαθασμένο δρόμο και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες απόπειρα επίθεσης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ταυτόχρονα έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους για την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σφοδρά πλήγματα εκατέρωθεν στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούς. Δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει στον Παλαιστινιακό φύλακα, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 2-0 η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας τον Έστω Χρυσούπολης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Σε εξέλιξη στο 71ο λεπτό Μαρκό Κηφισιά 1-2. Στο βολέι η εθνική μας ομάδα των γυναικών αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την ήττα της με 3-0 σετ από τη Σερβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather.
14: Γενικά ήθυλος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
25: Real FM.
1: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Πρωτάθλημα Age of Mythology. Το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θα πάμε σε έναν ακόμα κατήφορο του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν πρόκειται για νέα πορεία, απλώς έχουμε ένα αλματάκι. Ξέρετε, η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, με αφορμή την υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Μητσοτάκη και του Νετανιάχου, προχώρησε σε ανάρτηση όπου μεταξύ άλλων κάνει λόγο για δύο έθνη, προσέξτε, με κοινές αξίες, συμφέροντα και προκλήσεις. Κοινές αξίες. Η κυρία Πρέσβης βάζει μπροστά, όπως αντιλαμβάνεστε, τα δύο έθνη για να διαλαλήσει στην πραγματικότητα τις κοινές αξίες ανάμεσα στις κυβερνήσεις, περί αυτού πρόκειται, του Νετανιάχου και του κυρίου Μητσοτάκη και φυσικά η κυρία Πρέσβης του Ισραήλ κάνει τη δουλειά της όταν χρησιμοποιεί την Ελλάδα σαν πλυντήριο για ένα κράτος δολοφόνος, ειδικά μάλιστα σε συνθήκες παγκόσμιας οργής και ηθικής απαξίας για τα εγκλήματα της χώρας της στην Παλαιστίνη. Το θέμα επομένως δεν είναι τι κάνει η κυρία Πρέσβης και γενικώς το Ισραήλ, το θέμα είναι τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο κύριος Μητσοτάκης είναι σε τέτοιο βαθμό διαθέσιμος να συνδέσει το όνομά του και με τον τελευταίο υπόνομο της ορθής πλευράς της ιστορίας, που φτάνει στην εσχατιά της πολιτικής και ιστορικής ξετσιποσιάς, να προσφέρεται για να καταγράφεται όσο έχουν κοινές αξίες με ποιον, με το γενοκτόνο, με τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματία, τον Νετανιάχου. Και είναι σαφές ότι όσο πίσω και να πάμε, τέτοια πολιτική ξετσιποσιά είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς. Ακόμα και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, παρότι ο κατσαπλιαδισμός και η σαπίλα της αστικής τάξης αυτής της χώρας είχε πάντα το ανάλογό της και στις πολιτικές εκπροσωπήσεις της. Για τέτοιο κατήφορο μιλάμε. Για να καταλάβετε τώρα με ποιους έχουν κοινές αξίες, το Ισραήλ δηλώνει σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, έτοιμο να μετεγκαταστήσει, έτσι αποκαλούν το διωγμό των πληθυσμών από τη γη τους, να μετεγκαταστήσει, λέει, τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας από τον Παλαιστινιακό φύλακα με κάθε τρόπο. Η δήλωση αυτή έγινε σήμερα από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Κατς, και μίλησε για μεταφορές ανθρώπων, διαθαλάσσης και αεροπορικός. Όπως είπε ο κύριος με τον οποίο έχει κοινές αξίες η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, σύμφωνα με την Ισραηλινή πρέσβη, στο τέλος είπε δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα χωρίς αυτή τη μετανάστευση του πληθυσμού των Παλαιστινίων από τη γη τους. Και θυμίζω ότι ήταν ο Τραμπ, αυτός ο κλόουν, αυτός ο φασίστας, ο οποίος πέρυσι μιλούσε για εκαθάριση της Γάζας ύστερα από την μεταφορά περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία κτλ. Μετά βεβαίως υποχώρησε κατόπιν της δημόσιας καταγραφής που προκάλεσαν εκείνες οι δηλώσεις. Σήμερα ο έχουν κοινές αξίες Κατς με την ο Υπουργός Άμυνας δηλαδή της κυβέρνησης του Ισραήλ με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη επαναφέρει το θέμα της εκδίωξης 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη γη τους, όπως λέει, με όλους τους τρόπους, διαθαλάσσης, αεροπορικός. Αν δεν γίνει αυτό, έχουν τον άλλο τρόπο, να τους δολοφονήσουν. Με αυτούς λοιπόν έχουν κοινές αξίες. Τώρα πάμε στις υποκλοπές, πάμε σε αυτή την υπέροχη ιστορία. Χτες είχαμε τη μήνυση που κατέθεσε εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, ο κύριος Παπαδόπουλος, για την παγίδευσή του με Predator.
Και για τι πράγμα μιλάει ο παρακολουθούμενος? Μιλάει για κατασκοπευτικό δίκτυο εις βάρος της ΕΕΠ. Βεβαίως όλα αυτά δεν λένε τίποτα ούτε στους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, ούτε πολύ περισσότερο στην άριστη και επιτελική μας κυβέρνηση, της οποίας άλλωστε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθεί το, αλλά δεν τρέχει και τίποτα.

Α, τώρα βεβαίως σήμερα ξεκινάνε τα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας, έγινε πολλή κουβέντα ότι προηγείται του κυρίου Μητσοτάκη. Υπήρξε μια σχετική κλωτσοπατινάδα, εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται να λύσει τα προβλήματα των Ελλήνων. Τα είχε ξαναλύσει, θέλω να θυμίσω, το 2015. Μετά ήρθαν και τα έλυσαν οι επόμενοι από αυτόν. Και προφανώς θα τα λύσουν και οι επόμενοι από τους σημερινούς. Ο κύριος Τσίπρας, ανάμεσα στα άλλα, θα φέρει κοστολογημένα μέτρα, γιατί ξέρετε, αυτοί όλοι τους είναι κοστολογημένοι. Και είναι κοστολογημένοι με βάση τα μέτρα και τα σταθμά του δημοσιονομικού χώρου. Είναι δηλαδή την ώρα που διαγωνίζονται για το ποιος θα κάτσει στην καρέκλα της κυβερνητικής εξουσίας, δίνουν αφιδώς τα διαπιστευτήριά τους σε όλους εκείνους οι οποίοι ορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει ο ελληνικός λαός, και μιλάμε και για τους ντόπιους, μιλάμε και για τους ξένους. Ως εκ τούτου λοιπόν ο κύριος Τσίπρας είναι κοστολογημένος και αυτός, διότι είναι υπερπάντων ο ρεαλισμός, παιδιά, έτσι. Και με βάση αυτά τα οποία διοχετεύονται και διαραίονται, θα παρουσιάσει, λέει, ένα πρόγραμμα μέτρων στήριξης της κοινωνίας ύψους 7,39, ούτε καν 7,4, έτσι, 7,39 δισεκατομμυρίων για την τετραετία 2027-2030. Κάντε τη διαίρεση του τέστην, κάτι λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Έτσι τώρα, για να ξέρετε πώς λύνονται τα θέματα σε ό,τι αφορά την οικονομική καχεξία της ελληνικής κοινωνίας και τους κοστολογημένους όλους τους, αυτός ο πακτολός τον οποίο υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας, αντίστοιχη χαρακτήρα θα είναι και αυτά τα οποία θα πει ο Μητσοτάκης, να ξέρετε, έτσι, και οι άλλοι του μνημονιακού τόξου. Λέγονται την ώρα που μόνο από τον ειδικούς φόρους κατανάλωσης ο ελληνικός λαός πληρώνει κατ' ετός 7 δισεκατομμύρια. 7 δισεκατομμύρια. Μόνο από το ΦΠΑ, αυτή την πλέον ληστρική μορφή φορολογίας, ο ελληνικός λαός πληρώνει κατ' έτος 28 δισεκατομμύρια. Αυτά λέγονται την ώρα που οι φόροι τους οποίους μαζεύει το καλό μας κράτος, το οποίο μετά πηγαίνει και πληρώνει δανειστές πριν την ώρα του, παίρνει, βουτάει, αυτό είναι το ρήμα, βουτάω, φόρους της τάξης των 75 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Που από αυτά τα 75 δισεκατομμύρια το 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτοί λοιπόν οι γαλαντόμοι, οι οποίοι στο πλαίσιο της κοινωνικής τους πολιτικής θα δίνουν, λέει, κι αν. Κάτι κάτω από 2 δισεκατομμύρια το χρόνο για την κοινωνική πρόνοια, αυτά τα λένε σε μια χώρα που τέσσερις τράπεζες έχουν κάθε χρόνο καθαρά κέρδη πάνω από 5 δισεκατομμύρια και δεν πληρώνουν φόρους. Και τα λένε σε μια κοινωνία που και αυτοί και οι άλλοι έχουν βάλει τους συνταξιούχους να πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης. Ξέρετε πόσο κοστίζει αυτό για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την κοινωνική πρόνοια? 1 δισεκατομμύριο το χρόνο.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μέτωπο. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Να σας πω ότι χοντρένει πολύ η ιστορία με τους Γερμανούς και με τους Ρώσους. Οι Γερμανοί ενοχοποιούν ευθέως τη Ρωσία για επίθεση, για υβριδική επίθεση λένε, στο έδαφος τους. Την ίδια ώρα ο Πούτιν μιλάει για προπαγάνδα και προβοκάτσια και κατηγορεί την Γερμανία ότι φυτεύει στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει τις ευθύνες στη Μόσχα. Επίσης να σας πω ότι έχουμε τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, που δολοφονήθηκαν στη Βιολάντα, που ζητούν μέσω του δικηγόρου τους την ανατροπή της απόφασης με την οποία αφέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Αυτό ζητούν οι οικογένειες των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος χτες πήγε στο σχολείο, στο ειδικό δημοτικό σχολείο, στο Ρόζα Ιμβριώτη, θα είμαι αναλυτικότερος γι' αυτό στη συνέχεια. Σήμερα πρωταγωνίστηκε σε μια ακόμα φιέστα. Ήταν φιέστα για το Φαλιρικό Όρμο. Πρέπει να σας πω ότι η φιέστα έγινε λίγο μακρύτερα από αυτό το οποίο συνέβη την περασμένη εβδομάδα στην ίδια περιοχή, στην περιοχή του Ελληνικού. Τι συνέβη? Αυτό που συνέβη είναι ότι ένας οικοδόμος 73 ετών σκοτώθηκε πέφτοντας στο φρεάτιο του ανελκυστήρα σε νεοανεγυρώμενη οικοδομή εκεί πριν από μερικές μέρες, 73 χρονών, όπως τα ακούτε, 73 χρονών. Σε αυτή την ηλικία είναι που φτάνουν οι εργάτες που αναγκάζονται να δουλεύουν για να επιβιώσουν, και σε αυτές τις συνθήκες είναι που ακούγονται αυτές οι προκλητικές αηδίες της κυβέρνησης για εργασία μετά τη σύνταξη, λέει, από χόμπι ενδεχομένως, και όλα αυτά σμπαραλιάζονται στους τόπους δουλειάς, εκεί που χάνονται ανθρώπινες ζωές. Όμως αυτό, το να δουλεύουν οι άνθρωποι στην οικοδομή και να σκοτώνονται στα 73 τους χρόνια, οι κυβερνώντες το λένε δικαίωμα. Είναι δικαίωμα, λέει, για ανθρώπους τέτοιας ηλικίας να πηγαίνουν και να δουλεύουν. Δεν είναι ανάγκη. Και ξέρετε τι άλλο έχουν κάνει? Φέρανε προχτές και φωτογραφική τροπολογία, την ψήφισε η καλή κυβέρνηση στη Βουλή, με την οποία δίνεται το πράσινο φως στην κοινοπραξία των τριών εκ των μεγαλύτερων τεχνικών εταιριών του κλάδου των κατασκευών, που κατασκευάζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, να απασχολούν τους εργαζόμενους ακόμα και τις Κυριακές. Τελειώσαμε με τις Κυριακές στον Ελαιώνα. Αυτή είναι η νομοθεσία τους, η κομμένη και η ραμμένη στα μέτρα της εργοδοσίας, με τα ατέλειωτα ωράρια, με την υποδηλωμένη εργασία, με την εντατικοποίηση της εργασίας, με την απογείωση της εκμετάλλευσης και με την σφραγίδα βεβαίως της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ρώσο-γερμανικά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται?
1: Βρισκόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, διότι πλέον η Γερμανία θεωρεί ότι είναι στόχος ενός υβριδικού πολέμου, έτσι το ονομάζει το Βερολίνο αυτό που έχει γίνει με το επεισόδιο στο αεροδρόμιο της Λειψίας, και βεβαίως έχουμε και μια συντονισμένη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ σκληρό λεκτικό και από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και από την Κάγια Κάλλας στην αρμόδια και εξωτερική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για κρατική δρομοκρατία που ασκεί η Ρωσία. Η Ρωσία από τη μεριά της όχι μόνο αρνείται, αλλά επιμένει ότι όλο αυτό έχει να κάνει με την ίδια την Ουκρανία και την Γερμανία, Και έτσι βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια άτυπη περίοδο εκτάκτου ανάγκης, χωρίς βεβαίως να ξέρει ακριβώς πώς θα χειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, και βεβαίως έχοντας δύο σημαντικά γεγονότα, ένα πίσω μας και ένα μπροστά μας, τα οποία δείχνουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Το ένα που είναι πίσω μας είναι η άρνηση των Ισλανδών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένταξη της Ισλανδίας.
0: Είχα το δημοψήφισμα προχτές.
1: Ακριβώς, κάτι το οποίο διαβάστηκε από πολλούς στις Βρυξέλλες ως ένα ράπισμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έδειξαν ότι οι Ισλανδοί δεν θέλουν να παραχωρήσουν τίποτα για να πάρουν μια αόριστη προστασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλο το θέμα ήταν πλέον τι θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Ισλανδίας με την Ιρλανδία. Οι Ισλανδοί φαίνεται ότι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να τους προστατεύσει σε περίπτωση που υπάρξει κάποια κρίση. Και το γεγονός που έχουμε μπροστά μας είναι οι εκλογές στο κρατήριο της Αξονίας, στη Γερμανία, όπου εκεί προηγείται το AfD με τεράστια διαφορά. Έτσι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βρίσκεται από τη μια μεριά αντιμέτωπη με μια Ρωσία που όλα δείχνουν ότι κλιμακώνει τις κινήσεις της, για να μην πούμε τις επιθέσεις της, και από την άλλη μεριά έχουμε στο εσωτερικό...
0: Βεβαίως την ίδια ώρα η Ρώση, ο Πούτιν χτες μιλάει για προβοκάτσια, μιλάει για προπαγάνδα, ακριβώς, μιλάει για, για στοιχεία υποτιθέμενα τα οποία τα έχουν φυτέψει οι Γερμανοί, και αναρωτιέται κανείς τι πραγματικά συμβαίνει. Κανένας μας δεν ξέρει ποια είναι η αλήθεια, και δεν ξέρω μήπως η μεθοδολογία για να οδηγηθεί η σκέψη μας σε κάποιο αποτέλεσμα είναι αυτό το cui bono. Ποιος ωφελείται από όλη αυτή την ιστορία?
1: Ακριβώς, γι' αυτό και υπάρχει ένα σκοτάδι όσον αφορά τις εκτιμήσεις, τις πραγματικές εκτιμήσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση καθυλωμένη σε μια ανικανότητα μπροστά στην Ρωσία, και όλοι αυτοί...
0: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, Βαγγέλη, αυτό το οποίο κινείται με τούτα και με Κίνα είναι τα γρανάζια της πολεμικής οικονομίας.
1: Αυτά δεν σταματάνε, όχι απλά δεν σταματάνε, κλιμακώνονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στραφεί πλέον σχεδόν απόλυτα σε μια κούρσα εξοπλισμών, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κράτος πρόνοια σε όλες τις χώρες. Βλέπω ακόμα και εδώ στο Βέλγιο ήδη έχουν αρχίσει και γίνονται απίστευτες περικοπές και στην παιδεία και στο κράτος πρόνοιας, με την επίσημη αιτιολογία της άμυνας. Μια άμυνα που κανείς δεν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Είναι ψυχολογικά, απέχουμε πολύ από μια ένωση που να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει σκληρή ισχύ.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086 με τη συνολική
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
4: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούνερη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Αντένα 105,3.
14: Ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
15: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
16: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Στη φυλακή μετά την απολογία τους για διακίνηση ναρκωτικών οδηγήθηκαν και οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Επιπλέον ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και της συντρόφου του. Περισσότερα στο real.gr. Επίποδος παραμένει πυροσβεστική σε εξέλιξη τα πύρνα μέτωπα σε Κάριστο, Ευβοίας και Μύτικα, Θήβας, αλλά και στη Φλόρινα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ νωρίτερα κοινώθηκαν οι περιοχές Θεατρούπολη και Ερωδιό στην Εύβοια. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την προκλητική ρητορική Ερντογάν που αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου.
19: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Αυξημένη κυκλοφορία στην Κηφισίας, κυρίως σε Μαρούσι και Χαλάνδρη και ανατμήματα στη Μεσογείον, καθώς επίσης και στους δύο άξονες των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αμαλίας και Συγκρού. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 27 σε Νάξο, Μήλο και Σύρο.
20: Σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
21: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από τον θάνατο ενός αθάνατου. Μιλάω για τον Μίκη Θοδωράκη. Έφευγε στις 2 Σεπτέμβρη του 2021. Η σημερινή μας εκπομπή, το μουσικό μέρος θα είναι Μίκης Θοδωράκης. Το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι αφιερωμένο ολόκληρο στο Μίκη Θοδωράκη.

0: Να υπερασπιστούμε το παιδί λοιπόν, και γι' αυτό θέλω να πάμε στους δασκάλους των παιδιών. Θέλω να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας, ο πρόεδρος Ολομέου, ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, είστε μεταξύ αυτών που καλείτε σε αυτό το μεγαλειώδες από ό,τι φαίνεται συλλαλητήριο που θα γίνει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Είναι δεκάδες τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, είναι ομοσπονδίες που καλούν. Εσείς γιατί, κύριε Καργόπουλε, καλείτε τον κόσμο μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη?
1: Καλούμε μαζικά τους εκπαιδευτικούς, συνολικά αλλά και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης ειδικότερα, να συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο, να μην υπάρχει προηγούμενο στη συμμετοχή. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, δεν χωράει καμία αναμονή. Πρέπει να φωνάξουμε να φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο να ζούμε σε αυτές τις συνθήκες. Και αν θέλετε να τις περιγράψουμε εν συντομία, να σας πω δύο-τρία στοιχεία: ότι πλέον το επάγγελμά μας έγινε αντιδημοφιλές. Είχαμε 22.000 λιγότερες αιτήσεις στο ΣΠΗΝΑ και στον ΑΣΕΠ. 240 συνάδελφοι δεν πήγαν να διοριστούν για μόνιμους διορισμούς, ενώ είναι χιλιάδες οι παρατήσεις των αναπληρωτών, όπως και οι άδειες άνευ αποδοχών, και δεν μπορούν σε άδεια να ανταπεξέλθουν εκεί που διορίζονται. Μάλιστα. Και αυτό συμβαίνει πρώτον για οικονομικούς λόγους. Πλέον ζούμε σε συνθήκες εξαφλίωσης. 820 είναι ο εισαγωγικός μισθός για τον εκπαιδευτικό. Να θυμίσω ότι έχουμε χάσει από τα μνημόνια 3 επιδόματα, 2 μισθούς και ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Έχουν περάσει όλες οι κυβερνήσεις με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς από τότε. Καταργήσαν όλα τα μνημόνια, να θυμίσω. Και από αυτές τις μνημονιακές περικοπές δεν έχει επανέλθει ούτε μία. Και το προβληματικό είναι, ακόμα πιο προβληματικό, ότι δεν δεσμεύεται και κανένας επίδοξος αυριανός πρωθυπουργός και μπροστά στη ΔΕΘ ότι θα επαναφέρει κάτι από όλα αυτά. Είναι πραγματικά προκλητικό. Δεν ξέρω αν είδατε λίγο την αιτιολόγηση του ΣΤΕ για την προσφυγή της ΑΕΔ για το 13ο και 14ο μισθό.
0: Ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αξιοπρέπεια των εργαζόμενων.
1: Αξιοπρέπεια διαβίωση. Θα κάνω μια πρόταση στους δικαστές του ΣΤΕ να πάνε να συζητήσουν αυτή την απόφαση με τους συναδέλφους που μένουν στο κάμινγκ της Σαντορίνης, που κοιμούνται στα αμάξια στη Ρόδο, που κοιμούνται τέσσερις σε ένα διάρρη τριάρι στην Κρήτη, που βλέπουν την οικογένειά τους μια φορά το τρίμηνο, αφού πρώτα συζητήσουν το τι μισθό παίρνουν οι ίδιοι που βγάζουν αυτές τις αποφάσεις, και μετά να δούμε αν όντως ζει από αξιοπρέπεια εκπαιδευτικός ή όχι.
0: Πείτε μου, κύριε Καργόπουλε, σε 10 μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Πώς θα ανοίξουν? Θα υπάρχει, έχω υπόψη μου, είναι πολύ ειδικό, αλλά είναι χαρακτηριστικό ίσως. Μιλάνε για 1730 μόνιμους διορισμούς, λέει, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, αλλά έχω υπόψη μου ότι τόσες και περισσότερες είναι οι συνταξιοδοτήσεις.
1: Λοιπόν, θα σας πω τα νούμερα συνολικά, αλλά και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη γενική αγωγή, που είναι το πιο τραγικό. Οι διορισμοί ήταν περίπου ίδιες με τις συνταξιοδοτήσεις. Πέρυσι είχαν δουλέψει 45 με 46.000 αναπληρωτές, χωρίς να καλυφθούν όλα τα κενά. Και η πρώτη φάση ήταν 30.000 χθες αναπληρωτές, και η δεύτερη φάση ήταν άλλες 6.000. Δηλαδή, ξεκινάμε τον Οκτώβρη που θα μπει, μετά από δύο φάσεις αναπληρωτών, και θα υπάρχουν 9.000 κενά. Και να πω κάτι για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη γενική, γιατί πραγματικά έχει είναι τραγική η κατάσταση. Βγήκαν 2.588 συνάδελφοι στη σύνταξη. 8.153 ήταν αναπληρωτές πέρσι, που υπήρχαν κενά. Δηλαδή είναι περίπου 12.500 και λίγο πάνω οι ανάγκες. Γίναν μόνο 910 διορισμοί μόνιμου προσωπικού, και οι αναπληρωτές ήταν 4.109. Δηλαδή μιλάμε ότι θα είναι περίπου 6 με 7.000 τα κενά μετά την πρώτη φάση των αναπληρωτών. Συν ότι πολλοί από τους αναπληρωτές θα παραιτηθούν. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα από τη Ζάγκη, γιατί ζητήσαμε πολλές σε μένα να μας στείλουν. Εκεί διοριστήκαν 36 συνάδελφοι μόνιμοι στη δευτεροβάθμια. Οι 12 πήραν άδεια άνευ αποδοχών και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Μία παραιτήθηκε. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν 103 κενά από τους 340 συναδέλφους που πρέπει να υπάρχουν στο νησί για να λειτουργήσουν στοιχειοδός στα σχολεία. Και αναπληρώθηκαν μόνο 63, που δεν θα πάνε κιόλοι. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο ψέμα από αυτό που ακούγεται κάθε χρόνο, ότι θα ανοίξουν τα σχολεία και όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στις θέσεις τους. Δεν υπάρχει. Και κοιτάνε να το λύσουμε συμπτύξεις τμήματων, στηβάζουν μαθητές σε ακατάλληλες και επικίνδυνες αίθουσες προκειμένου να λειτουργήσουν, αλλάζουν σχολεία τους μαθητές, κλείνουν τμήματα και δεν μπορούν να γίνουν εγγραφές, δίνουν υποχρεωτικές υπερορίες σε συναδέλφους, τους καλούν να κάνουν β' και γ' ανάθεση, μετατρέπουν τους συναδέλφους και συναδέλφους σε γυρολόγους προκειμένου να μπαλώσουν το πρόβλημα.
0: Πείτε μου, πότε και πού είναι το ραντεβού του Σαββάτου?
1: Θα υπάρχει μαζικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας, δεν το έχουμε βγάλει ακόμα. Θα υπάρχει κινητοποίηση την Παρασκευή 1 η ώρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε και συνέντευξη τύπου το Σάββατο, 1 το μεσημέρι, για αυτά τα οξυμένα προβλήματα. Θέλουμε να συμμετέχει μαζικά ο κλάδος. Το καλάθι της ΔΕΘ, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πλουσιοπάροχο για μια ακόμα φορά για τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τις πετρελαϊκές εταιρείες. Αλλά θα είναι, θα είναι πάλι πλούσιο για τους συστοιχείες Patriot, 100 Patriot που έχουμε, 100 αξιωματικούς και την Patriot της στοιχείας στη Σαουδική Αραβία, για τις 6 αποστολές εκτός Ελλάδας που περηφανεύεται το Υπουργείο Άμυνας. Αλλά θα είναι πολύ φτωχό στο βασικό για την εκπαίδευση, να έχεις εκπαιδευτικούς, να έχεις προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες, ο εκπαιδευτικός να ζει αξιοπρεπώς, να έχεις κτίρια ασφαλή, γιατί άκουσα και τι είπατε πριν για τη φιέστα του Πρωθυπουργού στο σχολείο. Να πω μόνο ότι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που μπαίνουν και οι τράπεζες μέσα στα σχολεία και το διαφημίζουν είναι πραγματικά τραγέλαφος. Οι μισοί μαθητές, οι γονείς χρωστάν το σπίτι στις τράπεζες και θέλω να βάζουμε και τα μπέλε
0: αυτά. Ναι, θα πω για αυτό στη συνέχεια.
1: Ναι, λοιπόν, καλύπτει μόνο το 5% των σχολικών μονάδων. Γι' αυτά δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Και για όλους αυτούς τους λόγους καλούμε να συμμετέχουν μαζικά οι συνάδελφοι. Και ένα τελευταίο λόγο, επιτρέψτε μου 2 λεπτά, ξέρω ότι ο χρόνος δεν μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία που πραγματικά βιάζεται η κοινή λογική, η αλήθεια μπροστά στα μάτια των μαθητών μας με αυτά που ακούμε κάθε μέρα και να περιμένουμε οι μαθητές μας να ζήσουν σε μια κοινωνία που ο πόλεμος, η προσφυγιά, η φτώχεια, η μετανάστευση θα είναι στην ημερήσια διάταξη, να ζουν πολύ χειρότερα από ό,τι ζούμε εμείς και ένας εκπαιδευτικός να κάθεται και να παρακολουθεί ως παρατηρητής αυτές τις εξελίξεις. Όχι, οφείλουμε και για μας ως εργαζόμενοι, αλλά πολύ περισσότερο για τους μαθητές μας, να μαζικά να αντιδράσουμε και να πούμε δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση, δεν περιμένουμε τίποτα από κανέναν, εμείς θα βάλουμε τη σφραγίδα στις εξελίξεις, με πολιτικό τρόπο και κινηματικό, προκειμένου εμείς να ζούμε με αξιοπρέπεια και πολύ περισσότερο οι μαθητές μας.
0: Κύριε Καρακόπουλε, ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Θα έρθω σε αυτό που έλεγε και ο κύριος Καργόπουλος προηγουμένως. Το είπα και εγώ στην εισαγωγή για αυτό το χτεσινό που πήγε στο σχολείο στο Ρόζα Ιμβριώτη ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω εδώ όμως να βάλω μια ανωτελεία πριν πάμε στο διάλειμμα. Θέλω να πάμε στην Τουρκία, να πάμε στην Κωνσταντινούπολη στον ανταποκριτή μας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα στον Νίκο τον Ανούρη για να δούμε τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κύριος Ερντογάν. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε έναν Τούρκο πρόεδρο να ανεβάζει τους τόνους και είναι η πιο σκληρή και αιχμηρή τοποθέτηση όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών το Δεκέμβριο του 2023. Ρωτήθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας από το Κυρκιστάν από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας αν αυτό το πράγμα συνεχίσει, αν δηλαδή η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίσει τα νησιά. Και αυτό που ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Μάλιστα, χρησιμοποίησε και μια φράση που έκανε, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Αν στέλναμε μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ, που είναι στα τουρκικά παράλια, στην Ελλάδα, θα το άκουγαν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν, είχε επιλέξει μια επικοδομητική προσέγγιση, ωστόσο δεν βλέπει να πράττει το ίδιο και η Ελλάδα. Και προσθέτει ότι η Τουρκία δεν έχει σχεδιάσει κανένα έδαφος, αλλά δεν θα επιτρέψει κανένα να παραβιάσει τα δικαιώματά της. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη λογική της και την ηρεμία της και τη λογική της προσέγγιση αναφέρει ως αδυναμία, θα κάνει ένα μεγάλο λάθος, ένα σοβαρό λάθος και προειδοποιεί την Ελλάδα, καλεί να πάψει πλέον να εξοπλίζει τα νησιά, να εγκαταλείψει το λάθος μονοπάτι των εξοπλισμών των νησιών. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν, μια φράση που μπορεί να ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σας πω σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα, να σας μεταφέρω κάτι πολύ ευχάριστο. Μετά από σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το φόντο των δηλώσεων του Ερντογάν, το ευχάριστο που έχω να σας μεταφέρω είναι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό το πολύ ευχάριστο το είπε ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος συμμετείχε στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία. Πώς το έλεγε ο Αλκηστέας, ευτυχείτε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση. Το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα

0: Βία στα ταινίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
0: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
2: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
3: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
2: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
3: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
2: Αυτά.
3: Και ένα τείχο ακόμα.
2: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
4: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριά.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια έφευγε από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον αθάνατο Έλληνα. Μην ξεχάσω να σας πω για αυτή την φιέστα, αυτή την πρόκληση, αυτή την πρόκληση παρουσίασης μιας εικονικής πραγματικότητας για τα τεράστια προβλήματα των σχολείων, που, στην οποία πρωταγωνίστηκε χτες πάλι ο Μητσοτάκης. Εκεί λοιπόν, ξέρετε, πήγε να διαφημίσει το κοινωνικό πρόσωπο των τραπεζιτών. Και πού πήγε να το κάνει? Πήγε να το κάνει στο ειδικό δημοτικό σχολείο στο Ρόζα Ιμβριώτη, στην Κεσαριανή. Και πήγε εκεί και βγάλαν οικογενειακή φωτογραφία ο Πρωθυπουργός και οι τραπεζίτες, για να υποκριθούν ότι παράγουν και παρέχουν, λέει, κοινωνικό.

0: Κοινωνικό έργο ήταν εκεί που πήγε ο Μητσοτάκης για να διαφημίσει την κοινωνική ευθύνη των τραπεζών, οι οποίες λέει θα δώσουν για το εν λόγω πρόγραμμα 400 εκατομμύρια σε 4 χρόνια. Μόνο το 25 οι 4 αυτές οι συστημικές τράπεζες είχαν κέρδη 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τέτοια γαλαντομία μιλάμε και γενναιοδωρία. Αλλά είναι χαρακτηριστικό και του πολιτικού ήθους που διαλέξανε να πάνε να τα κάνουν αυτά. Σε ένα σχολείο, διαλέξανε για σχολείο ένα ως ντεκόρ ένα σχολείο που το ίδρυσε η Ρόζα Ιμβριώτη, η μάνα της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Το οποίο λόγω της διαχρονικής εγκατάλειψης από όλες τις κυβερνήσεις, φέτος ειδικά, κινδύνεψε να κλείσει. Και πήγανε στην Κεσαριανή, εκεί που διώκουν το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί στηρίζουν το δικαίωμα των εργαζόμενων για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Τους τρέχουν στα δικαστήρια. Εκεί πήγανε. Υπάρχει πολιτικό ήθος στο πλαίσιο της αριστείας και της επιτελικότητας πάντα. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή. Είναι ο συνάδελφός μου Γιώργος ο Λικουρέτζος, γιατί εκεί οι ομορφιές δεν σταματάνε. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Νίκο, καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, όπως το είπες, οι ομορφιές δεν σταματάνε. Όπως κλείσαμε για τις εθνές διακοπές, έτσι ξεκινήσαμε με πάρα πολύ ένταση. Εγώ νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ διδακτική η σημερινή συνεδρίαση. Ήταν στο πλαίσιο της διαδικασίας ψηφοφορίας για την εκλογή αντιπροέδρου μετά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα. Η κυρία Ακρίτα, να πούμε την είδηση, δεν εξελέγει όπως αναμενόταν μετά την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της νίκης όπως προκύπτει την ψηφοφορία των βουλευτών, να μην υπερψηφίσουν αλλά να περιοριστούν στο παρόν. Θυμίζω ότι με βάση τον κανονισμό τα ναι πρέπει να είναι περισσότερα από τα παρόν προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής. Η κυρία Κρήτα συγκέντρωσε 119 θετικές ψήφους έναντι 169 βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν παρόν, άρα δεν εξελέγει. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα, μάλλον προηγήθηκε αυτή τη ψηφοφορία, μια πάρα πολύ έντονη σύγκρουση με πρωταγωνίστρια την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία φαίνεται ότι μέχρι τις εκλογές θα είναι κατά πάντων. Επιτέθηκε σήμερα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ειδικά στην κυρία Κανέλη, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι θέλει να δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους. Κατηγόρησε αρχικά τον κύριο Κουκουλόπουλο που προέδρευε ότι δεν της έδινε το λόγο και ότι μετέχει σε μια συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να μην δοθεί ο λόγος στη μόνιμη γυναίκα πολιτική αρχηγό. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι εμποδίζει με αυτή την ψήφο το να εκπροσωπηθούν οι γυναίκες στο Προεδρείο της Βουλής. Και κάπου εκεί ο κύριος Νότης Μηταράκης, αφού πρώτα ο κύριος Κουκλόπουλος, τον οποίο είχε αποκαλέσει τραμπούκο η κυρία Κωνσταντοπούλου, της είπε ότι δεν θα ανεχθεί άλλο τις ιδεότητές της, ο κύριος Μηταράκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε το ψηφοδέλτιο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην ψηφοφορία του 2023 για τους αντιπροέδρους, όταν εκεί η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ψηφίσει μόνο τη δική της πρόταση, τον κύριο Μιχάλη Κουρδάκη, και είχε ψηφίσει παρόν σε όλες τις άλλες προτάσεις, μεταξύ των οποίων η κυρία Ολγα Γεροβασίλη, η μόνη γυναίκα που προτείνονταν τότε για το Προεδρείο της Βουλής από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ξέρεις τι σχόλιο μου έρχεται να κάνω, ρε Γιώργο?
1: Για πες.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Κάπως έτσι είναι, Νίκο.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στο αφιέρωμά μας σήμερα στο Μίκη Θοδωράκη, ανήμερα της επετείου των 5 χρόνων από τον θάνατό του στις 2 Σεπτέμβρη του 2021.
2: Real FM, Αντένα Πάτρας, 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery, 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα, 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp, 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Σημαίνει φως.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Επιπλέον τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία στο 43χρονο πατέρα του μωρού και τη συντρόφου του και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους στον 26χρονο Αφγανό. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστική στο Μύτικα Θήβας και στην Κάριστο Ευβίας όπου εκενώθηκαν οι οικισμοί Θεατρούπολη και Ερωδιός. Ανοιχτό παραμένει και το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Νωρίτερα, άνδρες πυροσβεστικής απεγκλώβησαν ηλικιωμένοι από το διαμέρισμά της στην Καλυθέα, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η γυναίκα έχει μεταφερθεί με εγκάφματα στο νοσοκομείο. Πολύ υψηλός εντωμεταξύ είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Ψαραχείο, Λέσβος, Σάμο και Ικαρία. Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε υποχωρήση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη μετά το πέρας της άτυπης συνάντησης των Ευρωπαίων ομολόγων του. Νωρίτερα, ο Τούρκος Πρόεδρος, συνεχίζοντας την προκλητική ρητορική, αμφισβήτησε εκ νέου την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου, καλώντας την Ελλάδα να σταματήσει να τα εξοπλίζει. Αναλυτικά στο enikos.gr. Να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ, προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στην περιοχή. Δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει στον Παλαιστινιακό φύλακα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Γάζα. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες απόπειρα επίθεσης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους για την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Έστω Χρυσούπολης και η Μαρκό ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτή την ώρα αρχίζουν οι αγώνες ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Στις 10:15 παίζουν ΠΑΟ Κόφη. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των γυναικών αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την ήττα της με 3-0 σετ από τη Σερβία. Περισσότερα στο philathlos.gr. Γενικά έθυλος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
16: Αντένα 105,3.
17: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
18: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
19: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
18: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
19: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
18: Οπτικά ιατρού.
19: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
18: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
19: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
18: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
19: Οπτικά ιατρού.
18: Ό,τι εμπιστεύεστε.
20: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
21: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.

0: Μίκης Θοδωράκης που έκανε έναν ολόκληρο λαό να τραγουδάει τους στίχους του Ρίτσου, του Ελίτη, του Νερούντα, του Λιβαδίτη, του Χριστοδούλου, του Κατσαρού και τόσων ακόμη, κάνοντας παράλληλα παγκόσμια γνωστή τη μουσική, τις αξίες, τον πολιτισμό της Ελλάδας, ο τιμημένος με το βραβείο Λένιν έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 2 Σεπτέμβρη του 2021 σε ηλικία 96 ετών. Από τους λιποτάκτες στον Επιτάφιο, από το Άξιο Νεστή μέχρι τη Ρωμιοσύνη και το Κάντο Γενεράλ, ο Μίκης Θοδωράκης δημιουργεί και καθορίζει την ανανέωση του ελληνικού τραγουδιού. Στρατευμένος στη μαρξιστική ιδεολογία, υπέστη όλες τις διώξεις που υπέστησαν τα μέλη του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ, οι κομμουνιστές. Η στράτευση και οι αγώνες μας κάτω από την κόκκινη σημαία αποτελεί την ιερότερη περίοδο της ζωής μας, που είχε ένα και μόνο στόχο: να κάνει το λαό μας ελεύθερο, ανεξάρτητο και ευτυχισμένο, έγραφε ο Μίκης Θοδωράκης σε επιστολή του στην εφημερίδα Τα Νέα τον Αύγουστο του 2017. «Κύμα είμαι και ξεσπώ, δίχως λευτεριά δε ζω», έγραφε ο Μίκης Θοδωράκης. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής είναι αφιερωμένο στην επέτειο του θανάτου αυτού του αθάνατου Έλληνα.
1: Χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν, λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού, σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου, και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει, ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου, που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση, και μετά θα μιλήσει να πει: «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας πρωτομέσα αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού, σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πριν ιδού θα περάσουν γενναίες του αλέτριτους πάνω στη στέρφα γης, και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες, κηρύσσοντας πολέμους. Όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης, αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς να εισπράξουν αυτοί το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους, οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή, που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων. Και του λάκου σημάδου το στόμα, το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας: «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις». Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν κεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Βλέπω ψηλά μες τους εθέρες το ερέχθειο των πουλιών, και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει, ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν ιδού θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους σαν αίτια θα γεράσει, και θα έρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη Γάζα, και θα έχει καθένα τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας, και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερήπια. Τότε, μην έχοντας άλλη εξορία, πού να θρηνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδας από τα νυχτά στήθη του αδειάζοντας, θα γύρει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερήπια, και τον πρώτο λόγο του ως στερνός των ανθρώπων θα πει: «Να ψηλώσουν τα χόρτα, γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει. Και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη. Και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων.
0: Ακούσαμε το προφητικό από το Μάνο Κατράκη. Προφητικό, άξιον εστί. Ο Μάνος Κατράκης έφευγε σαν σήμερα. Ήταν 2 Σεπτέμβρη του 1984. 2 Σεπτέμβρη του 2021 θα συναντηθεί με έναν ακόμα αθάνατο, τον Μίκη Θοδωράκη.

Θοδωράκης Θοδωράκης πέρασε στην Αθανασία. Θοδωράκης κατάφερε με το έργο του να παραδώσει στην Αθανασία όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά το ίδιο το απέραντο γαλάζιο της οικουμενικής Ελλάδας. Ο Real και η εκπομπή είναι σήμερα συντονισμένη με αυτή την Αθανασία. Μίκης Θοδωράκης, την πόρτα ανοίγω το βράδυ, Τάσος Λιβάδητης.

0: στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της Γερμανίδας συντρόφου του που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Επιπλέον δίωξη ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους. Περισσότερα στο real.gr. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την προκλητική ρητορική Ερντογάν που αμφισβητεί εκ νέου την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Να μετονομαστούν τα στενά του Ορμού σε στενά Τραμπ, προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίζονται τα σφοδρά εκατέρωθεν πλήγματα στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούζου.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μίκης Θοδωράκης πέρασε στην Αθανασία, ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης κατάφερε να είναι αθάνατος και κατάφερε να είναι παγκόσμιος, γιατί κατόρθωσε με το έργο του να ζωγραφίσει και να παραδώσει στο μέλλον το κόκκινο της ελπίδας, το κόκκινο της φλόγας. Αυτό το κόκκινο που αναγεννιέται μέσα από τον αγώνα του ανθρώπου να είναι άνθρωπος.

Θοδωράκης κατάφερε αυτό που μόνο οι ιδιοφυείς μπορούν να καταφέρουν. Κατάφερε να μιλούν όλοι για αυτόν, χωρίς να μπορούν να τον λερώσουν οι τσαρλατάνοι που τρέχουν να χύσουν και αυτοί τα κροκοδίλια δάκρυά τους, παριστάνοντας τάχα ότι κατανοούν, ή ακόμα χειρότερα για την τροπή την ίδια, ότι σέβονται τα νοήματα των τραγουδιών του. Πάμε να ακούσουμε για την εξεγερμένη Αμερική. Ο Μίκης τραγουδάει, συνθέτει, Πάμπλο Νερούντα, εδώ σε ερμηνεία του Πέτρου Πανδύ.

Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή σας, ειδικά στη σημερινή εκπομπή. Γιάννη μου, εδώ είμαι. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στον Κωνσταντίνο, στον Πέτρο. Καλησπέρα στον Άγγελο και στην Ιωάννα. Στο φίλο το Real Blocker, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Λονδίνο, στη Μαργαρίτα. Καλησπέρα στον Πέτρο και στο Βαγγέλη.

σε συνέντευξή του στην γερμανική εφημερίδα τη Süddeutsche Zeitung το 2006 και σε ερώτηση που το έκανα τότε για μια επιστολή που είχε στείλει το 2005 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τους κατηγορούσε ότι αλλοιώνουν την ιστορική αλήθεια με τον άθλιο αντικομουνισμό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μίκης έλεγε τα εξής: «Μήπως θα πρέπει λοιπόν και εγώ να παραδεχτώ ότι ήμουν εγκληματίας? Και όμως ήμουν κομμουνιστής. Και ως πατριώτης κομμουνιστής γνώρισα καλά τη Wehrmacht, τα SS και τα υπόγεια της Gestapo. Ευτυχώς γλίτωσα τα Dachau, τα Mauthausen και τα Auschwitz. Μήπως το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή συνυπήρξα με τους δεσμότες και τους δημίους μου Ναζί, σημαίνει ότι συνεργάστηκα και εξομοιώθηκα μαζί τους? Βάλτε λοιπόν και το όνομά μου πλάι στα ονόματα του Χίμλερ και του Άιχμαν, για να μάθουν οι επόμενες γενιές ότι θύματα και θύτες είναι το ίδιο πράγμα. Ξέρετε όμως κάτι? Εάν δεν ήμασταν εμείς οι κομμουνιστές και η Σοβιετική Ένωση, σήμερα το όνειρο του Χίτλερ για μια Γερμανία χιλίων χρόνων θα είχε γίνει πραγματικότητα. Ίσως γι' αυτό το λόγο στεναχωρήσαμε τον εισηγητή, τον Σουηδό εισηγητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταδίκη μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως όταν εμείς στενάζαμε στους θαλάμους βασανιστήριων της Γκεστάπο, κάποιοι οικονομικοί κύκλοι της Σουηδίας έκαναν φλερτ με τη χιτλερική Γερμανία και είχαν άριστες σχέσεις κάθε είδους μαζί της. Ποιος ξέρει και πως οι άλλοι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ευχόντουσαν να νικήσει ο Χίτλερ. Μίκης Θοδωράκης, 2006.

0: Real FM.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

στο τέλος της ζωής μου, γράφει ο Μίκης Θοδωράκης στην επιστολή του προς το Δημήτρη Κουτσούμπα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, την ώρα των απολογισμών σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Θα ήθελα λοιπόν να σε παρακαλέσω, λέει απευθυνόμενος στον Δημήτρη Κουτσούμπα, εκείνη την ώρα να επιληφθείς

λοιπόν ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των θανάτων που άφησε στην αιωνιότητα ένα έργο που κανένας μα κανένας δεν μπορεί να το κοντίνει, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να βρει ούτε ένα φάλτσο, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να το μικρύνει ούτε ακόμα και ο ίδιος. Αυτό το σπάνιο επίτευγμα δεν θα μπορούσε να γεννηθεί αν η μουσική του Θοδωράκη δεν ήταν συνώνυμη με την εξιστόρηση της ίδιας της ζωής

Γιατί ο Θοδωράκης τραγούδησε για όλους. Τραγούδησε και για τον Μπελογιάννη, αλλά και για αυτούς που δολοφόνησαν τον Μπελογιάννη. Τραγούδησε για τον Λαμπράκη, αλλά και για αυτούς που δολοφόνησαν τον Λαμπράκη. Τραγούδησε για τον Τάσο Τούση, αλλά και για αυτούς που σκότωσαν τον Τάσο Τούση, που δολοφόνησαν τον Ελί, που εκτέλεσαν τον πιο ωραίο ανθό της Ρωμιοσύνης, που έστησαν το θυσιαστήριο της Κεσαριανής, που μάτωσαν την Κοκκινιά, την Καλογρέζα, το Χορτιάτι, το Δίστομο, που ρήμαξαν την Τραπετσόνα. Αυτό το έργο είναι τόσο δικό μας, όσο και το αίμα εκείνων που χύθηκε για να υπάρξει αυτό το έργο. Και θα το διασώσουμε. Αυτό το έργο θα το διασώσουμε αμόλυντο και αμαγάριστο, γιατί το οφείλουμε

Πέρασαν 5 χρόνια, ήταν 5η-2 Σεπτέμβρη του 2021, τότε που ο Μίκης Θοδωράκης, ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης, που έκανε έναν ολόκληρο λαό να τραγουδάει τους στίχους του Ρίτσου, του Ελίτη, του Σεφέρη, του Νερούδα, του Λιβαδίτη και τόσον ακόμη, πέρασε στην αιωνιότητα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είναι από αυτά τα στρωτά καλοκαιρινά ανεβαστικά κομμάτια που με το που το ακούς σου φτιάχνει τη διάθεση. Νταμιάνο Ντάβιντ, πάρα πολύ ωραίο παιδί. Συνεργασία του εδώ με την Τάιλα και τον συνιδρυτή των ΣΥΚ, τον Νάιλ Ρότζερς, που είναι ακόμα ακμεότατος. Talk to me στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι κάνετε, φαντάζομαι ότι είστε καλά όλοι εκεί έξω. Δύο ώρες γεμάτες μουσική θα τις περάσουμε μαζί. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Εκρηκτική αυτή η συνεργασία. Να πω την αλήθεια, δεν το περιμέναμε να επιστρέψει και χαιρόμαστε πάρα πολύ που την ακούμε. Μαζί με τον Snoop Dogg εδώ, η Chaka Khan. Ίσως κυκλοφορήσει και άλμπουμ μέσα στη χρονιά, θα δείξει. Πάντως αυτό το συγκλάκι ήταν πολύ ωραίο και πολύ ανεβαστικό, Boogies in my soul. Και μας έδωσε και την αφορμή να κάνουμε ένα flashback. Πάμε πίσω στο χρόνο λοιπόν, τέλη δεκαετίας 70. Η δίσκο ήταν τότε στα καλύτερά της. Πρώην δασκάλα, η Νίτα Γκόρντ, γνώρισε επιτυχία με το κομμάτι αυτό, Ring My Bell, και πούλησε εκατομμύρια αντίστοιχα.

ο Βρετανο-Ινδός Τσάλι Τζίρ, με πολλά στοιχεία από δίσκο My Madonna, γιατί Madonna το έχει γράψει αυτό. Κρυφός θαυμαστής, ένας ακόμα, και βασισμένη σε πραγματική ιστορία είναι η ταινία του Netflix Nonas. Το Ενώτικα Μαρία είναι ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, πραγματικό μάλιστα, όπου μαγειρεύουν γιαγιάδες από όλο τον κόσμο. Την ιδέα είχε ο Τζο Σκαράβελα, που κράτησε στο μυαλό του όλες τις μυρωδιές από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια. Μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Τζο άνοιξε αυτό το εστιατόριο για τη μνήμη της. Οι Νόνας είναι γιαγιάδες μαγείρισες που εκτός από τα μυστικά γαστρονομίας καταφέρνουν να μεταφέρουν την κουλτούρα τους από γενιά σε γενιά. Μπέκι Τζι, έπα, όπως λέμε, όπα.

Χαμός έγινε φέτος με το Μουντιάλ. Αυτά τα τραγούδια τα ακούγαμε συνέχεια όλο το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Συνεργασία Σακύρα με τον Ιγυριανό Burna Boy. Και αυτό θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

low-rise jeans από την Demi Lovato. Δεν ξέρω αν ακούσατε τους στίχους. Low-rise jeans και see-through t-shirt. Και αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και όσοι είστε λάτρεις της K-pop, ευκαιρία να πάτε στην Αθήνα για να παρακολουθήσετε στην Τεχνόπολη ένα μεγάλο αφιέρωμα στην K-pop κουλτούρα από τραγουδιστές και χορευτές που έρχονται κατευθείαν από το Λονδίνο. Θα ακούσετε επιτυχίες από BTS, Blackpink και Twice, αλλά και άλλα K-pop συγκροτήματα. Όλα αυτά θα γίνουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη.

Λες και ήταν χθες όταν κυκλοφόρησε, και όμως έχουν περάσει ακριβώς 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτή η συνεργασία του Bruno Mars με την Cardi B, Finesse. Μας θύμισε και New Jack Swing από άλλες δεκαετίες, γι' αυτό θα πάμε πίσω στο χρόνο. High Five. New Jack Swing λεγόταν αυτό το είδος, έτσι για την ιστορία. I Like The Way.

Ήταν της μόδας τότε τα boys group. Ξέρετε, πιτσιρικάδες γύρω στα 17-18, κάπου εκεί, που έφτιαχναν συγκροτήματα και γνώριζαν επιτυχία. Το συγκεκριμένο είχε φτάσει μάλιστα και στο νούμερο 1 στα Black R&B Charts στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό. Και επιστροφή στο σήμερα με τον Kala Saunders και το άκρος καλοκαιρινό Moonlight.

Από τα κομμάτια που αγαπάμε πάρα πολύ και τα ακούμε ασταμάτητα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, το project του Kevin Parker, Temi Impala, Dracula. Και θα σας πούμε τώρα για μια φυσική και οικονομική λύση, αν δεν έχετε αφιγραντήρα. Βάλτε λίγο ρύζι σε ένα γυάλινο μπολ μαζί με δεντρολίβανο. Το ρύζι υπόσχεται να βελτιώσει την ατμόσφαιρα του σπιτιού και να μειώσει την υγρασία, ενώ το δεντρολίβανο χαρίζει μια υπέροχη μυρωδιά. Τέτοια γυάλινα βαζάκια με ρύζι και δεντρολίβανο μπορείτε να τοποθετήσετε σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, κυρίως στο υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και την κουζίνα, για να μυρίζει το σπίτι πάρα πολύ όμορφα και να έχει λιγότερη υγρασία. Ρίκας! Και τη συνέχεια, Just Like Ice Cream.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Still, το πρόσφατο hit της Lana Del Rey, First Light, από το video game του James Bond 007. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και συνεχίζουμε με μια πολύ αξιόλογη παρουσία στη μουσική, την Perry και το Passenger Princess.

πίσω στο 2009 με μια top 20 μεγάλη επιτυχία εκείνης της εποχής, η Noisettes από το Λονδίνο, Never Forget You. Και αυτό το track απευθύνεται σε ραγισμένες καρδιές. Ελπίζουμε να μην είστε μία από αυτές. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Giant Rooks, ένα συγκρότημα που είναι οικογενειακή κατάσταση, καθώς όλοι είναι ξαδέρφια μεταξύ τους. Εδώ μαζί με την Γαλλίδα τραγουδίστρια Σολάν και πάμε πίσω στο χρόνο, όχι πάρα πολύ πίσω όμως, μεγάλη επιτυχία του Vance Joy.

Born to Die. Το τι μπορεί να γίνει μετά από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Θα πάμε σε διάλειμμα με ένα flashback. 1991, το κομμάτι βέβαια είναι παλιότερο, είναι από το 1974. Γνωστό τραγούδι του William Devon. Εδώ διασκευασμένο από τους υπέροχους Massive Attack. Be thankful for what you've got. Ακριβώς αυτό.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα πολύ κεφάτο τραγούδι. Ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Deepest Blue και Want You To Know κυκλοφόρησε αρχές του 26 και το ακούμε ακόμα και τώρα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και το βασικό τραγούδι της δεύτερης σεζόν της σειράς υπερφυσικής φαντασίας, κωμωδίας τρόμου, όλα αυτά τα έχει, που ανέβηκε στην πλατφόρμα του Netflix τον περασμένο Σεπτέμβρη με πρωταγωνιστές τους Wednesday και Charles Adams. Το βασικό τραγούδι από την δεύτερη σεζόν της σειράς Wednesday, ερμηνευμένο από τη Lady Gaga.

Επιστροφή του Harry Styles με το τέταρτο στουδιακό του άλμπουμ Kiss All The Time, Disco Occasionally. Επιτέλους μάθαμε να λέμε τον τίτλο χωρίς να κουμπιάζουμε, τεράστιος ο τίτλος. Το άλμπουμ έχει λάβει διάφορες κριτικές. Από τα λίγα που μας αρέσουν είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε. Dance No More. Θεωρώ ότι είναι και το μοναδικό κομμάτι του άλμπουμ που έχει τέτοια στοιχεία disco και πάμε στον Γάλλο DJ Cooks, καθαρά 80's ήχο. Get Away, βασισμένο στο ομότιτλο της Shannon.

Ναι, The Music Play από την Shannon και το 1983-84, κάπου εκεί γνώρισε επιτυχία και στη χώρα μας. Τεράστια χορευτική επιτυχία στα Dance Charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία της Shannon. Και πάμε στον Jonas Blue που κυκλοφόρησε ένα φοβερό afrobeat κομμάτι. Madan είναι ο τίτλος. Με φωνητικά από τον Σαλίφ Κεϊτά, από τον άκουγε από τότε που ήταν 12 χρονών. Φοβερά ακούσματα για τον Jonas Blue, δεν το περίμενα αυτό. Μπράβο του πάντως και μπράβο γενικά σε όλους τους καλλιτέχνες που έχουν τέτοιες μουσικές βάσεις.

κάτι μου λέει ότι αυτό το single θα το λιώσουμε μέσα στο καλοκαίρι, θα το ακούμε συνέχεια από εδώ. Εξάλλου δηλώνω προσωπικά θαυμάστρια του Σαλίφ Κεϊτά που πλέον έχει κλείσει τα 76. Σαλίφ Κεϊτά, τραγουδοποιός από το Μάλι, έτσι να πούμε λίγα πράγματα για τον Σαλίφ. Έχει συνδυάσει παραδοσιακούς ρυθμούς με φωνητικά και με ηλεκτρονικά όργανα, κάτι που τον έκανε πασίγνωστο και στη Δύση από τη δεκαετία του 80 και μετά. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν

0: μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: day, all night, right here on your one and only station.
1: Analog.